0: Merci. Merci beaucoup. Here we go.
1: Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος. Κόσμος. 938. Shine bright like a diamond. Shine bright.

55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
1: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
0: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
1: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης Μπακαλιάρος Πανέ Εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης Γεύσης Ομοπλάτη Χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κύγνος Πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο Ρύζι Λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
7: Ακού Κόσμος 938.

0: τους καλή δύναμη. Δευτέρα σήμερα 7 Σεπτεμβρίου, 2 λεπτά μετά τις 7. Έτσι μελωδικά ξεκινάμε την ημέρα μας στο ραδιόφωνο Κόσμος. Ο Λοΐζος Λοΐζος είναι κοντά σας και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε ημείς σήμερον και άφεσ' ημείς τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις φλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε μας από τον πονηρό.

Πάμε λοιπόν. Σήμερα η Εκκλησία μας τιμάει τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος, σώζοντος του Λυκάωνος και των Αγίων Αποστόλων Ευόδου και Ονυσηφόρου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στο σώζοντα, στο σώζο, στην σωσό, αλλά και στην σωζούλα. Σήμερα τιμάται και η μνήμη της Οσίας Κασιανής. Είναι υμνογράφος, μοναχή και γνωστή από το δημοφιλές τροπάριο, το τροπάριο της Κασιανής, που ψάλεται μεγάλη Τρίτη βράδυ σε εκκλησίες. Γεννήθηκε γύρω στο 810 στην Κωνσταντινούπολη και καταγόταν από πλούσια οικογένεια. Η ζωή της Κασιανής συνδέθηκε με θρύλους και παραδόσεις γύρω από τη σχέση της με τον αυτοκράτορα Θεόφιλο. Σύμφωνα με τους βυζαντινούς χρονογραφικούς, Σιμεών, Μάγιστρο Ιωάννη Ζωναρά και Λέοντα Γραμματικό, η μητέρα του νεαρού αυτοκράτορα του Θεόφιλου, ακολουθώντας την οικογενειακή παράδοση για την εκλογή της νύφης του γιού της, προσκάλεσε το 1830 μετά Χριστό στην αυλή του παλατιού τις ωραιότερες και επιφανέστερες κόρες της αυτοκρατορίας. 12 κάλλιστες παρθένες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και πήγαν στο παλάτι. Η Εφροσύνη, αφού τις δεξιώθηκε, διαμήνυσε στον Θεόφιλο στον γιο της να προσέλθει για να δώσει το χρυσό μήλο σε εκείνη που θα επέλεγε για την σύζυγό του. Ο νεαρός αυτοκράτορας θαμπόθηκε από την ομορφιά της Κασιανής και θέλοντας να δοκιμάσει την ευφυΐα της, τη ρώτησε: «Από τη γυναίκα ξεκινούν όλα τα κακά πράγματα», υπονοώντας την Εύα. Και η Κασιανή του έδωσε δείγματα του πνεύματός της, ανταπαντώντας: «Ναι, αλλά και από τη γυναίκα πηγάζουν τα καλύτερα και ευγενέστερα πράγματα», υπονοώντας την Παναγία. Αυτό ήταν ο Θεόφιλος, είτε γιατί η απάντηση του φάνηκε ανεδής, είτε γιατί η ευφυΐα της γυναίκας αυτής τον τρόμαξε, δεν άκουσε την καρδιά του και έδωσε το χρυσό μήλο στην διπλανή της, στην ωραία και σεμνή επίσης Θεοδώρα. Η Κασιανή μετά την απόρριψή της από τον αυτοκράτορα γίνεται μοναχή και αφιερώνεται στη λατρεία και στην ποίηση. Ο αυτοκράτορας δεν την ξεπέρασε ποτέ την Κασιανή και θέλησε να την επισκεφθεί. Εκείνη όμως κρύφτηκε για να μην την δει, να μην τη συναντήσει στο μοναστήρι, και εκείνος συμπλήρωσε το τροπάριο της Κασιανής, το οποίο βρήκε ψάχνοντας μέσα στο μοναστήρι, να είναι μισοτελειωμένο. Το συμπλήρωσε με την τελική, τις τελευταίες δύο γραμμές τους, που κλείνει λέγοντας ότι και εκείνη εκρύβει. Αυτά όσον αφορά την ζωή της, το βίο της Οσίας Κασιανής, η οποία τιμάται σήμερα. Επίσης θα μπορούσαμε να πούμε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, διότι η αυτοκράτηρα, η οποία ήταν αυτή που παντρεύτηκε τελικά ο Θεόφιλος, είναι και αυτή που δίνει το τέλος της οικονομαχίας, της δεύτερης φάσης της οικονομαχίας, και αναστηλώνει τις εικόνες μετά τον θάνατο του Θεόφιλου. Αυτά όσον αφορά το θρησκευτικό καλεντάρι της ημέρας. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται σαν σήμερα. Το 1833 έχουμε τη φυλάκιση του Κολοκοτρώνη. Ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Ναύπλιο από την αντιβασιλεία του Όθωνα με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Η αντιβασιλεία του Όθωνα ήταν έτσι οι Βαβαροί, οι οποίοι συνόδευαν τον Όθωνα στην εξουσία, διότι ο Όθωνας ήταν ανήλικος όταν είχε έρθει
στην Ελλάδα για να την κυβερνήσει μετά το θάνατο του Καποδίστρια και την απελευθέρωση της χώρας κατόπιν της επέμβασης των Γάλλων και των Βρετανών. Ήταν μια τριμελής επιτροπή βαβαρών αξιωματούχων, κυβέρνησε την Ελλάδα από το 1833 μέχρι το 1835, μέχρι ο Όθωνας να ενηλικιωθεί, θεωρητικά, παρέμειναν μετά στην συνέχεια. Δημιουργήθηκε όταν οι μεγάλες δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία επέλεξαν το 17χρονο βαβαρό πρίγκιπα Όθωνα ως βασιλιά της Ελλάδας το 1832. Εννοείται ότι αυτές οι τρεις δυνάμεις, η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία, ήταν οι τρεις δυνάμεις που πήραν μέρος στην συμμάχησαν και πολέμησαν τον Ιμπραήμ, το στόλο του Ιμπραήμ στην Πύλο, στο Ναβαρίνο, και κατέστρεψαν το στόλο του Ιμπραήμ απελευθερώνοντας την Ελλάδα. Ο πατέρας του, βασιλιάς Λουδοβίκος ο πρώτος της Βαβαρίας, διόρισε τρεις έμπιστους Βαβαρούς για να ασκούν τη βασιλική εξουσία εκ μέρους του. Ήτανε ο Λούντβιχ, ο Μάουρερ, ο νομικός υπεύθυνος ήταν ο Μάουρερ για τη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση, αλλά προσέξτε και για την εκκλησία. Αυτός ήταν ο πιο σκληρός από όλους. Με το που ήρθε στην Ελλάδα, κατασχέτει ο Μάουρερ την περιουσία της εκκλησίας, την δίνει στο κράτος, κλείνει όλα τα μοναστήρια και κάνει την εκκλησία ουσιαστικά μια κρατική οντότητα κάτω από την αντιβασιλεία, κάτω από αυτόν δηλαδή και κάτω από τον Όθωνα, όπου δεν είχε καμία μα καμία δυνατότητα η εκκλησία να πάρει απόφαση δίχως την έγκρισή τους. Το πρώτο πράγμα που πολέμησαν ήταν η εκκλησία με το που ήρθαν στην Ελλάδα. Επίσης δημιουργούν και το αυτοκέφαλο της εκκλησίας της Ελλάδος, δηλαδή γίνεται σχίσμα κατευθείαν με η εκκλησία της Ελλάδας, η Αρχιεπισκοπή, με το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Επέρχεται κατευθείαν ένα σχίσμα το οποίο θα θεραπευθεί μετά το 1850. Και ήταν επίσης και ο Βίλχεμ Βον Χάιντεν, στρατηγός υπεύθυνος για τις στρατιωτικές υποθέσεις. Τι έκαναν? Προσπάθησαν κατευθείαν να μετατρέψουν γρήγορα την κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ελλάδα σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, ελεγχόμενο εννοείται αυτές εδώ τις τρεις δυνάμεις. Έφτιαξαν το πρώτο οργανωμένο δικαστικό σύστημα, διακήρυξαν το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος, απέσπασαν δηλαδή διοικητικά το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως από την Ελλάδα και έκλεισαν εκατοντάδες μικρά μοναστήρια. Και επίσης διέλυσαν τα άτακτα σώματα των Ελλήνων αγωνιστών της Επανάστασης και δημιούργησαν έναν τακτικό στρατό επαδρωμένο αρχικά από βαβαρούς μισθοφόρους. Μετέφεραν την πρωτεύουσα από το Ναύπλιο στην Αθήνα. Αν και εισήγαγαν θεσμούς, η διακυβέρνησή τους έμεινε στην ιστορία ως βαβαροκρατία και συνδέθηκε με έντονη δυσαρέσκεια, γιατί κυβερνούσαν αυταρχικά, χωρίς συνταγμά, παραμερίζοντας τους Έλληνες πολιτικούς. Περιθωριοποίησαν τους αγωνιστές του 1921. Η κορύφηση της λαϊκής οργής ήρθε όταν συνέλαβαν και καταδίκασαν σε θάνατο τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη και τον Δημήτριο Πλαπούτα με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Και επίσης η βίαιη απόσπαση από το Πατριαρχείο και το κλείσιμο των μοναστηριών θεωρήθηκαν από το λαό ως επίθεση στην Εκκλησία και στην Ορθοδοξία. Η περίοδος της αντιβασιλείας έληξε επίσημα την 1η Ιουνίου του 1935, όταν ο Όθωνας ενηλικιώθηκε και ανέλαβε μόνος του τη βασιλεία. Αν και ο Αρμανσπέργκ, ένας από τους τρεις, παρέμεινε ως πρωθυπουργός και αρχικαγκελάριος. Αυτά όσον αφορά και το 1833 και τη φυλάκιση του Κολοκοτρώνη που έχουμε σαν σήμερα, και πάμε στο 1999, όπου σαν σήμερα έχουμε τον φωνικό σεισμό της Πάρνηθας στις 2:56 το μεσημέρι, ένα σεισμός 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Αττική με επίκεντρο την Πάρνηθα, αφήνοντας πίσω του 143 νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες και ανυπολόγιστες υλικές ζημιές. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι για την πρώτη καλημέρα. Πάμε λίγο μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, εννοείται ότι στην επικαιρότητα βρισκόμαστε στον απόϊχο της ομιλίας αλλά και της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ. Τώρα υπάρχουν οι αντιδράσεις, οι οποίες λίγο καλύπτουν τα φιδωλά μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήταν όμως μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, κυρίως στη συνέντευξη τύπου, σε αρκετά θέματα στα οποία απάντησε. Είπε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Μια επίθεση του βέβαια στον Σαμαρά έφερε την αντίδραση του Σαμαρά, μια πολύ σκληρή απάντηση, ο οποίος Σαμαράς ουσιαστικά υιοθέτησε το αφήγημα όλης της αντιπολίτευσης, μέχρι και για τα Τέμπη, μέχρι και τα Τέμπη ουσιαστικά, τα ξυλόλια και όλα, τα έκανε δική του δική του, ας το πούμε, αντιπολίτευση. Τα υιοθέτησε κανονικά, εν πάση περιπτώσει. Κάτι που δείχνει ότι μάλλον θα κατέβει σε εκλογές. Και κάπως έτσι επισκιάζει, ας το πούμε, τα όσα ο Έλληνας Πρωθυπουργός εξήγηλε. Εντάξει, δεν ήταν και ιδιαιτέρως, θα μπορούσαμε να πούμε, τα μέτρα του ευχάριστα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Οι περισσότερο ωφελημένοι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν οι αγρότες και οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα δουν ένα δώρο Χριστουγέννων της τάξης των 500 ευρώ να μπαίνει στους λογαριασμούς τους. Δεν είναι και άσχημα, δεν είναι και λίγο, έτσι. Αλλά, okay, δηλαδή νομίζω ότι στο θέμα του δημογραφικού που θα έπρεπε να επιμείνει, δεν επέμεινε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη επισκιάστηκε από το τραγικό δυστύχημα με τους δύο πιλότους νεκρούς. Όταν το φάντομ τους κατέπεσε. Στην Γερμανία έχουμε την σαρωτική νίκη για την ακροδεξιά του AfD στην Σαξονία με 44%. Καταραίει το CDU του Merz. Πανηγυρίζει ο Τραμπ αλλά και η Μόσχα. Πανηγυρίζουν στη Μόσχα διότι οι ακροδεξιοί στη Γερμανία, οι οποίοι παίρνουν την διακυβέρνηση αυτού του κρατηδίου, είναι εναντίον του Ζελένσκι και της χρηματοδότησης της Ουκρανίας στον πόλεμο με την Ρωσία.

Και εδώ πέρα τώρα υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε εάν αυτή εδώ η νίκη της ακροδεξιάς, αυτό το κρατήδιο, γίνει ντόμινο, έτσι ώστε και οι υπόλοιπα και τα υπόλοιπα και άλλες περιοχές να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Κάτι φυσικά που θα φέρει τα πάνω κάτω όχι μόνο στην Γερμανία αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά παγκοσμίως. Και γι' αυτό το λόγο προφανώς πανηγυρίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Αμερικανοί του Τραμπ.

Παρά τα αυτά όμως, το ADF, το ακροδεξιό κόμμα, παρά τη συντριπτική του νίκη, δεν εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία. Με 39 έδρες σε σύνολο 83, χρειάζεται ακόμα 3 για να μπορέσει να κυβερνήσει μόνο του. Καθοριστική αποδείχθηκε η είσοδος της Σάρας Βάγκενχέκτ στη Βουλή, καθώς πέρασε οριακά το όριο του 5% και εξασφάλισε 4 έδρες. Η εξέλιξη αυτή ανατρέπει και το σενάριο μιας κυβέρνησης CDU, SPD και Πρασίνων με ανοχή της αριστεράς. Οι 4 αυτές δυνάμεις συγκεντρώνουν συνολικά μόλις 40 έδρες, 16 η CDU και από 8 το SPD, η Πράσινη και η Αριστερά. Επομένως δεν φτάνουν τις 42 που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία και θα πρέπει υποχρεωτικά να σχηματιστεί κυβέρνηση εκεί με την συμμετοχή των ακροδεξιών. Για να δούμε ποιος θα συνεχίσει με αυτούς. Ο Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social στιγμιότυπο με την τηλεοπτική πρόβλεψη του γερμανικού εκλογικού αποτελέσματος. Ενώ στη συνέχεια ο απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Κυρίλ Ντιμίτριεφ αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Τραμπ, κάνοντας λόγο για ιστορική νίκη της πραγματικής AfD. Νωρίτερα είχε περιγράψει το φιλορωσικό γερμανικό κόμμα ως κόμμα της ελπίδας και της λογικής. Η Ρωσία, η οποία πέρασε και ένα νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο απαγορεύει τον σατανισμό στην χώρα και την ανάρτηση σατανιστικών συμβόλων. Βάσει της ίδιας νομοθεσίας, οι Ρώσοι έχουν καταφέρει, όχι έχουν καταφέρει, έχουν απαγορεύσει και αντίστοιχο κίνημα αυτό της αρσενοκητίας στην χώρα τους.

0: Λοιπόν, ενώ εδώ στην, σε τοπικό επίπεδο έχουμε τις καταγγελίες της Ομπρέλα να φτάνουν μέχρι και τον Sky, και ο Sky να ασχολείται με τις παραλίες της Ρόδου. Πάμε να ακούσουμε.
1: Ομπρέλες και ξαπλώστρες ακόμη και μέσα στο νερό. Επιχειρήσεις χωρίς άδεια και παραλίες όπου ο ελεύθερος χώρος σχεδόν εξαφανίζεται. Οι αυθαιρεσίες στις ακτές της Ρόδου συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, παρά τους ελέγχους και το λουκέτο που έχει μπει σε αρκετές επιχειρήσεις.
2: Παραλίες κατακλυσμένες από ομπρελοκαθίσματα ακόμη και μέσα στο νερό στην Ρόδο.
3: Είναι ανεπίτρεπτο το να έχουμε πλήρη κατάληψη γυαλού δημόσιου χώρου και σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς καν οι επιχειρήσεις που κάνουν αυτή την κατάληψη να πληρώνουν οποιοδήποτε μίσθωμα στο δημόσιο.
2: Όπως φαίνεται από φωτογραφικό υλικό, στα κολύμπια αριστερά με μπλε χρώμα αποτυπώνεται η νόμιμη έκταση που θα έπρεπε να καταλαμβάνουν οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες σύμφωνα με το My Coast. Ανταυτού, όπως φαίνεται στην δεξιά εικόνα, όχι μόνο το συγκεκριμένο beach bar έχει βάλει ομπρελοκαθίσματα, μια ανάσα από την ακτή, αλλά ακόμη και σήμερα λειτουργεί χωρίς άδεια.
4: Δεν πρέπει καν Ροδίτης να φοβάται και σε κανένα νησί, και θα πρέπει να προστατέψουμε τα όμορφα νησιά μας από τέτοιου είδους καταπατήσεις.
2: Στην παραλία Αγίου Παύλου στην Λίνδο, ενώ απαγορεύεται σε όλο το μήκος της παραλίας να τοποθετηθούν ομπρελοκαθίσματα, συμβαίνει το αντίθετο, ενώ δεν τηρείται η προβλεπόμενη απόσταση 4 μέτρων από την θάλασσα.
5: Όταν δεν έχεις δικαίωμα να βγάλεις καρέκλες στην παραλία, δεν θα βγάλεις. Γιατί έτσι δουλεύεις εναντίον και δημιουργείς αθέμητο ανταγωνισμό εναντίον άλλων συναδέλφων σου.
2: Σύμφωνα με την κτηματική υπηρεσία Δωδεκανήσων, μόνο το τελευταίο δεκαήμερο σφραγίστηκαν 5 καντίνες στην Τσαμπίκα και ένα beach bar στην Καλυθέα Ρόδου.
4: Είχα καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνων για το όργιο των αυθαιρεσιών στις παραλίες του νησιού μας.
2: Τέος περιφερειακός σύμβουλος που συμμετέχει σε δημοτικές επιτροπές της Ρόδου αναφέρει πως ο Δήμος φέρει ευθύνες ως προς την ανοχή στο όργιο παραβατικότητας.
4: Στην Δημοτική Επιτροπή να έρχονται θέματα ανάκλησης αδειών και να παίρνουν παρατάσεις, να προσφεύγουν στα δικαστήρια, να κερδίζουν χρόνο.
2: Το φαινόμενο έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με παρόμοιες εικόνες να καταγράφονται σε άλλες δύο παραλίες της Λίνδου.
1: Τέτοια εποχή η Θεσσαλονίκη γίνεται.

Εγώ θέλω να δω και ένα ρεπορτάζ από τις παρατημένες παραλίες. Από εκεί που υπήρχαν δηλαδή, από εκεί που υπήρχε δραστηριότητα και έφυγε η δραστηριότητα. Από εκεί που ξυλώθηκαν καντίνες, από εκεί που ξυλώθηκαν όλα αυτά. Να δούμε λίγο έτσι πώς είναι, πια η κατάσταση σε αυτές εδώ τις παραλίες. Και θέλω να ξέρω ρε παιδί, να δω τι προτιμάει τελικά έτσι. Ποια εικόνα προτιμάει ο τουρίστας και ποια εικόνα προτιμάει ο κόσμος. Όχι ότι είμαι υπέρ του να μην αφήνει χώρο στις παραλίες να κάθονται οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να στρώσουν την πετσετούλα τους και δεν θέλουν να κάτσουν στις ομπρέλες και στις ξαπλώστρες. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, πια πρέπει να υπάρχει χρυσή τομή. Πάνε μέτρων άριστον.

0: Τώρα περίμεναμε να δώσει κάτι ο Μητσοτάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στην Ρόδο, στον τουρισμό. Κάτι στα νησιά. Δεν έδωσε τίποτα, ούτε ψίχουλο. Το ΦΠΑ περιμέναμε ότι θα μειωνότανε. Για τη Ρόδο, δηλαδή, περιμέναμε. Βασικά δεν περιμέναμε να μειωνότανε. Ήταν κάτι το οποίο το είχαμε διαγράψει ουσιαστικά. Απλά, εντάξει, πέρυσι συζητιόταν για φέτος. Αλλά τελικά βγήκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να πει ότι ποιος ο λόγος να μειώσουμε το ΦΠΑ για τους τουρίστες και για κάποιους οι οποίοι έχουν υπερκέρδη και να μην δώσουμε αυτά εδώ τα χρήματα στοχευμένα στους πιο αδύναμους. Εντάξει, έχει μία βάση, έχει μία λογική, αλλά θα διαφωνήσω. Θα διαφωνήσουμε διότι η Ρόδος δεν είναι όλοι με υπερκέρδη. Υπάρχουν επιχειρήσεις και άνθρωποι και επιχειρηματίες οι οποίοι το χειμώνα δεν τα βγάζουν καλά καλά πέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν πήραμε σχεδόν τίποτα. Αλλά ό,τι και να είναι, έδειξε όμως τουλάχιστον σε σχέση με τους υπολείπους ότι ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είναι ίσως η μόνη δύναμη η οποία στέκει κάπως σοβαρά σε αυτήν εδώ την διακυβέρνηση της χώρας, γιατί αν τον συγκρίνουμε με το οικονομικό πρόγραμμα του Τσίπρα λίγες ημέρες πριν που το είχε παρουσιάσει την Τετάρτη, δεν είχε καμία σχέση. Δηλαδή με τα όσα λέγει ο Τσίπρας είμαστε κατευθείαν για επιστροφή στα μνημόνια. Κάνουμε εδώ πέρα μια μικρή παύση, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Ακού Κόσμος 938.
0: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, 33 λεπτά μετά τις 7, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα 7 Σεπτεμβρίου και πάμε κατευθείαν να ακούσουμε τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ, επίδομα 500 ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους, φόρο ελαφρύνσης και σπίτι μου 3 είναι από αυτά που ξεχωρίζουν. Πάμε να ακούσουμε.
7: Γράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής. Προοπτική που θα μεταφράζεται σε συγκεκριμένες κοστολογημένες παρεμβάσεις.
8: Νέες ρυθμίσεις για τον κατώτατο μισθό, τροποποιήσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες, καθώς και μέτρα για το στεγαστικό φέρνει στο καλάθι του ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ξεδιπλώνοντας παράλληλα τη στρατηγική της κυβέρνησης με ορίζοντα τετραετίας, όπως είπε. Από το Δεκέμβριο του 2027, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ σε μια παρέμβαση που επαναφέρει ουσιαστικά ένα μέρος της επιπλέον ετήσιας ενίσχυσης στο δημόσιο.
7: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Σας λέω με τα βεβαιότητας ότι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ που είχαμε θέσει ως στόχο. Το είπαμε και το κάνουμε. Και ο στόχος, για να το πούμε απλά, είναι να φτάσει τα 1000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.
8: Με αυτήν την αύξηση, άμεση ωφελούμενοι είναι 550.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, δημόσιοι υπάλληλοι μέσω της οριζόντιας προσαρμογής των αποδοχών τους, εργαζόμενοι με τριετίες, δικαιούχοι επιδομάτων που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Και η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων αυξάνεται στα 400 ευρώ, με το μέτρο να διευρύνεται ώστε να αφορά όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ανακοινώθηκαν.
7: Μηδέν φόρος για 87.000 τρίτεκνους για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Μηδέν.
8: Έτσι, τρίτεκνος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, ο οποίος με το σημερινό καθεστώς πλήρωνε φόρο εισοδήματος 620 ευρώ, μετά την εφαρμογή της νέας ρύθμισης δεν θα πληρώνει καθόλου φόρο.
7: Αυξάνουμε και το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο το οποίο γεννιέται στη χώρα μας.
8: Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος σε μια παρέμβαση που για την κυβέρνηση διευκολύνει τον αγροτικό κόσμο.
7: Είναι μια σημαντική ανακούφιση και αφορά σε πρώτη φάση σχεδόν 50.000 παραγωγούς.
8: Το τέλος επιδιδεύματος για τις επιχειρήσεις καταργείται σταδιακά. Η κατάργηση ξεκινά το 2027 για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας, ενώ στην Αττική θα ολοκληρωθεί το 2029. Η προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα θα μειώνεται κατά 5% κάθε χρόνο, με στόχο να περιοριστεί στο 50%.
7: Το τέλος επιδιδεύματος από το 2027 καταργείται για τα νομικά πρόσωπα με έδρα.

0: να μειωθεί κατά 30% μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σχέδιο βρίσκεται και η αφαίρεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος από αρχές 2028, τα οποία θα εισπράττονται με διαφορετικό τρόπο. Με βάση τις εξαγγελίες, το κράτος θα διπλασιάζει κάθε χρόνο τις καταθέσεις των γονέων, ώστε μέχρι την ενηλικίωση να μπορεί να έχει δημιουργηθεί ένας κουμπαράς που θα ξεπερνά τα 60.000 ευρώ.
0: 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά.
1: Στα αναπηρικά επιδόματα θα συνδέονται με την εξέλιξη του πληθωρισμού μέσω της τιμαριθμοποίησής τους, ώστε να διατηρείται η αγοραστική τους δύναμη και να προστατεύονται οι δικαιούχοι από την αύξηση του κόστου ζωής.

αυτά ήταν λίγο πολύ τα μέτρα του κυρίου Μητσοτάκη. Ξέχει και κάποια τα οποία έχουν ενδιαφέρον, δηλαδή η μείωση 30% στους λογαριασμούς του ρεύματος στα επόμενα 1-2 χρόνια. Έχει ενδιαφέρον αυτό εδώ, να το δούμε πώς θα γίνει η πράξη και αν θα γίνει και ποιος θα απορροφήσει αυτό εδώ το κόστος. Και επίσης κάτι άλλο το οποίο περνάει στα ψηλά γράμματα που έχει επίσης ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι θα καταργηθούν τα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς ενέργειας. Ενδιαφέρον, αλλά από κάποιο άλλο, με κάποιο άλλο τρόπο όμως θα εισπράχθουν. Για να δούμε πώς θα γίνει αυτό και τι θα φέρει αυτό εδώ για τους δήμους, τι θα συνεπάγεται μετά για τους δήμους. Διότι οι δήμοι, γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, ότι από τα δημοτικά τέλη ουσιαστικά βγάζουν τις υποχρεώσεις τους. Από τα δημοτικά τέλη πληρώνεται η καθαριότητα, πληρώνεται ο ηλεκτροφωτισμός. Για να δούμε τι θα γίνει, τι σχεδιάζει η κυβέρνηση.

0: νέα κλιμάκωση στα στενά του Ορμούζ. Η Αμερική χτύπησε ιρανικό τάνκερ. Το Ιράν ανακοινώνει αντίπεινα. Ενώ απεσταλμένοι του Τραμπ συναντούν Πούτιν και Ζελένσκι με προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανία. Πάμε να ακούσουμε.
1: Ο Ρώσος πρόεδρος υποδέχεται στο Κρεμλίνο τους ειδικούς απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Βουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, οι οποίοι έφτασαν το πρωί του Σαββάτου στη Μόσχα με πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία στις αποσκευές τους.
2: Endorsing the no-shoot policy in Kiev and in Moscow for these three days that allowed us.
1: Η συνάντηση διαρκεί 3 ώρες και 10 λεπτά. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο πλευρές συζήτησαν σχέδια για τα επόμενα βήματα, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Για εξαιρετικά χρήσιμες επαφές έκανε λόγο ο στενός σύμβουλος του Πούτιν Ουσάκοφ, δίνοντας έμφαση στην κατάσταση στο πεδίο και τις κόκκινες γραμμές της Μόσχας.
3: Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие цели.
1: Βουίτκοφ και Κούσνερ δεν προέβησαν σε δηλώσεις μετά το πέρας των συνομιλιών, στις οποίες εκτός του πολέμου στην Ουκρανία τέθηκαν και ζητήματα οικονομίας. Επόμενος σταθμός στο Κίεβο που επισκέπτονται για πρώτη φορά.
4: Περιμένουμε τον Στιβ Βουίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ και είμαστε έτοιμοι για μια ουσιαστική συζήτηση.
1: Της νέας διπλωματικής κινητικότητας έχει προηγηθεί συμφωνία Μόσχας-Κιέβου για αναστολή προσωρινά των αεροπορικών επιθέσεων.

0: Λοιπόν, αυτά από την Μόσχα και μάλιστα την ώρα που τα πράγματα ζορίζονται για την Ευρώπη, μετά και την σαρωτική πρωτιά του ακροδεξιού AFD με 44,5%.
1: Τι μέρες και έχει αξία Δήμητρα. Το ποσοστό, έχουμε τα exit poll που θα πάει το AFD, θα δούμε στο τέλος, και αν θα εξασφαλίσει και την αυτοδυναμία.
2: Γεια σας από το Μαγδεμβούργο. Εδώ χτυπά σήμερα ο παλμός της γερμανικής πολιτικής ιστορίας, γιατί Χριστίνα, σήμερα η μέρα αυτή αποτελεί μια ιστορική τομή για τη μεταπολεμική Γερμανία. Η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία κατάφερε μια θριαμβευτική, όπως λέει η ίδια, νίκη, με ένα πρωτοφανές ποσοστό στα χρονικά της Γερμανίας, αφήνοντας πίσω, κατά πολύ πίσω, τους Χριστιανοδημοκράτες. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι έξω από το τοπικό κοινοβούλιο. Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια και για να σας δώσω λίγο το κλίμα από εδώ, ήδη πολίτες έχουν έρθει έξω από το κοινοβούλιο, δεν μπορείτε να τους δείτε αυτή τη στιγμή, και αφήνουν κεριά στη μνήμη, όπως μας λένε, της γερμανικής δημοκρατίας. Από την άλλη πλευρά, στην κεντρική πλατεία, έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο αντιφασιστικό, αντιρατσιστικό φεστιβάλ και αστυνομικοί μας λένε ότι περιμένουν μια θερμή νύχτα. Όμως, Χριστίνα, να δούμε λίγο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα, τα πρώτα αποτελέσματα σύμφωνα με τα exit poll. Η ακροδεξιά, λοιπόν, εναλλακτική για τη Γερμανία, καταγράφει ένα ποσοστό μέχρι στιγμής 44,4%. Ένα ποσοστό που θα μπορούσε να της χαρίσει ακόμα και την αυτοδυναμία. Θα κριθεί αυτό τις επόμενες ώρες. Χριστιανοδημοκράτες 18,4%. Και στη συνέχεια η αριστερά 9,3%. Η πράσινη ανεβασμένη 8,7%, το S5 8,4% και το κόμμα που θα κρίνει τις εξελίξεις την επόμενη μέρα είναι η συμμαχία Σάρα Βάγκεγκνεχτ με ποσοστό οριακά γύρω από το 5%. Κάποιες δημοσκοπήσεις της έδιναν πολύ χαμηλότερο ποσοστό. Τελικά κινείται στο εκλογικό όριο για είσοδο στη Βουλή. Για την αυτοδυναμία απαιτούνται 42 έδρες. Μέχρι στιγμής η ακροδεξιά έχει 39 έδρες, αλλά τις επόμενες ώρες θα γνωρίζουμε αν θα καταφέρει να πάρει αυτές τις έδρες που χρειάζεται για να φτάσει στην αυτοδυναμία, και ήδη έχουμε τις πρώτες πολιτικές αντιδράσεις που είναι καταιγιστικές.
1: Κάτι τελευταίο, γιατί έχει τη σημασία το να μένονται δηλώσεις από το γερμανό καγκελάριο.
2: Δεν αναμένονται σήμερα δηλώσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, περιμένει την αυριανή ημέρα και το κυβερνητικό briefing. Φυσικά θα πρέπει να δώσει απαντήσεις στους Γερμανούς πολίτες για αυτή την πανολεθρία των Χριστιανοδημοκρατών, αλλά βέβαια και για τις συνέπειες για την επόμενη ημέρα για την ομοσπονδιακή πολιτική, Χριστίνα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά από τη Γερμανία, η οποία σήμερα ξυπνάει ανάστατη. Και όχι μόνο η Γερμανία, μαζί και όλη η Ευρώπη. Βέβαια τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες ειδήσεις, δεν βγάζει αυτοδυναμία το ακροδεξιό κόμμα που επικράτησε. Του λείπουν τρεις έδρες για την αυτοδυναμία και θα αρχίσει τώρα διαδικασία η επόμενη μέρα συνεργασίας. Για να δούμε. Ποιες θα είναι οι εξελίξεις εκεί, οι οποίες σίγουρα θα συμπαρασύρουν την ευρύτερη κατάσταση, την ευρύτερη πολιτική κατάσταση, ειδικά στο θέμα με την Ουκρανία, στον πόλεμο της Ουκρανίας.

0: Είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες τους Γερμανούς να κατηγορούν τους Ρώσους για μια περίπτωση υβριδικού πολέμου στην Λειψία. Έτσι όπως το κατήγγυλαν οι Γερμανοί, σε ένα αεροδρόμιο βρέθηκαν εκρηκτικά και έριξαν την ευθύνη στους Ρώσους. Κάτι που οι Ρώσοι αρνούνται. Και σύμφωνα με τελευταίες δηλώσεις τους, διαμηνύουν ότι αυτές οι κατηγορίες για εμπλοκή μας στο συμβάν στη Λειψία αποτελούν έναρξη πραγματικού πολέμου.
1: Και Χριστίνα, πραγματικά μια ανοιχτά απειλητική ρητορική. Σε αυτήν πέρασε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, μετά και τις κατηγορίες της γερμανικής κυβέρνησης ότι η Μόσχα βρίσκεται πίσω από το περιστατικό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, θυμόμαστε, όπου εντοπίστηκε ντρόουν με εκρηκτικά. Ο Λαυρόφ λοιπόν υποστήριξε ότι η Ρωσία κατηγορήθηκε χωρίς να έχει προηγηθεί έρευνα, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση αρχή ενός πραγματικού πολέμου. Και μάλιστα έβαλε και προσωπικά στο στόχαστρο τον Friedrich Merz, αναφερόμενο στις δηλώσεις του γερμανού καγκελάριου ότι θέλει να καταστήσει ξανά τη χώρα του κορυφαία στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης, ανέφερε χαρακτηριστικά πως όλες αυτές οι δηλώσεις του Μέρτς γίνονται πράξη και στην ουσία μας κηρύσσει πόλεμο. Συνέδεσε μάλιστα τα γερμανικά αντίπεινα, όπως το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο, με ανάλογες κινήσεις πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και αυτός, Χριστίνα, ένας ιδιαίτερα βαρύς ιστορικός παραλληλισμός, την ώρα μάλιστα που ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προειδοποιούν για εντυνόμενες υβριδικές επιθέσεις από ντρόουν και σαμποτάζ μέχρι και κυβερνοεπιθέσεις με υπογραφή της Ρωσίας.

Αυτά λοιπόν, έτσι φαίνεται ότι χάνεται κατά κάποιο τρόπο ο έλεγχος στην Γερμανία και αυτό ίσως έτσι φέρνει ανησυχητικές εξελίξεις. Τώρα, οι ελπίδες ουσιαστικά είναι από την άλλη μεριά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου προσπαθούν να δώσουν τέλος στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας με τους απεσταλμένους του Τραμπ.

0: Ερχόμαστε πίσω στα δικά μας, όπου θρηνήσαμε δυστυχώς δύο πιλότους και είναι σε εξέλιξη η έρευνα για την πτώση του Phantom. Πάμε να δούμε τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία.
1: Εμπειρογνώμονες της πολεμικής αεροπορίας εξετάζουν καρέ-καρέ τα οπτικά ντοκουμέντα από τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης του F4 Phantom. Στο επίκεντρο μπαίνουν η κίνηση του μαχητικού τη στιγμή που παίρνει τη δεξιά στροφή, η ταχύτητα, η κλίση και κάθε μεταβολή στην πορεία του.
2: Η ομαλή πτήση, σύγκρουση στο έδαφος, δεν μπόρεσε να κερδίσει ύψος για κάποιο λόγο. Ποιος ήταν ο λόγος? Αδράνεια του πληρώματος, αστοχία κάποιου υλικού, βλάβη? Αυτό θα φανεί από τη διερεύνηση.
1: Απαντήσεις για το αν οι πιλότοι είχαν διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα στο αεροσκάφος αναμένεται να δώσουν οι τελευταίες επικοινωνίες τους με τον πύργο ελέγχου.
3: Ο χειριστής σε αυτές τις πτήσεις πετάει χαμηλά, με πολλά G, με μεγάλες ταχύτητες, με απότομες εναλλαγές. Υπάρχει περίπτωση να υπήρχε ένας χωρικός αποπροσανατολισμός, που σημαίνει ότι σε κάποια κρίσιμη στιγμή δεν έχει την απόλυτη, αν θέλετε, αντίληψη το πώς κινείται το αεροσκάφος στο χώρο σε σχέση με το έδαφος.
1: Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και τα συντρίμμια από τα μεταλλικά τμήματα του αεροσκάφους που εκτινάχθηκαν σε μήκος εκατοντάδων μέτρων από το σημείο της συντριβής.
4: Θα ελεγχθούν οι κινητήρες, τα υδραυλικά του συστήματα, τα flight controls και οποιοδήποτε άλλο σύστημα το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητα του πληρώματος να ελέγξει το αεροσκάφος.
5: Παράγοντας ύψους ήταν κυρίαρχος σε αυτή την περίπτωση, για το θέμα της εγκατάλειψης για παράδειγμα. Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε το σύστημα διαφυγής? Είναι διαφορετικό το να έχει κάποιος τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει στα 10, 15, 20 χιλιάδες πόδια που η χρόνη είναι διαφορετική, και άλλοι όταν βρίσκεται τόσο κοντά στο έδαφος.
1: Οι επιτόπιες έρευνες από ανακριτικά κλιμάκια της πυροσβεστικής και την αρμόδια Επιτροπή Διερεύνησης Πολεμικής Αεροπορίας συνεχίζονται.
6: Να είπα ότι η τραγωδία είναι πολλά τα γιατί που πρέπει να απαντηθούν, κυρίως για τις οικογένειες των δύο πιλότων. Μαζί μας ο Σταύρος, να βγάλουν ένα συμπέρασμα. Τι λοιπόν μπορούμε να πούμε γι' αυτό?
7: Η Πολεμική Αεροπορία έχει ήδη δημιουργήσει την Επιτροπή, η οποία ερευνά όλες τις πτυχές του δυστυχήματος, αυτής της τραγωδίας. Υπάρχουν στοιχεία, όπως είναι για παράδειγμα οι εκατοντάδες κάμερες που έχουν καταγράψει το περιστατικό, τόσο της διοργάνωσης όσο βεβαίως και των χιλιάδων θεατών που βρίσκονταν εκεί, και δείχνουν όλη την πτήση του Phantom από την τροχοδρόμηση, την απογείωση, τους πρώτους ελιγμούς, την επανείσοδό του στον χώρο της εκδήλωσης μέχρι βεβαίως τη στιγμή που, όπως βλέπουμε, συντρίβεται στο έδαφος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι συνομιλίες τόσο των πιλότων με τον πύργο ελέγχου όσο βεβαίως και με τον συντονιστή εδάφους, ο οποίος είναι μέλος της ομάδας του Phantom, της πολεμικής αεροπορίας. Έχουν διαρκή επικοινωνία, ακριβώς. Οπότε όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα, υπάρχουν και είναι στη διάθεση βεβαίως των ερευνητών. Και φυσικά τα στοιχεία που θα συγκεντρώσουν από τα συντρίμμια του αεροσκάφους, όπου εκεί θα εξετάσουν είτε κάποια τεχνική βλάβη, είτε κάποια δυσλειτουργία στο σύστημα ελέγχου, σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα του αεροσκάφους. Όλα αυτά θα τα εξετάσουν οι αρχές. Είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς να μιλάμε για το τι μπορεί να πήγε λάθος και να οδηγούμαστε σε συμπεράσματα. Όμως ξέρουμε κάποια πράγματα, Χριστίνα. Βλέπουμε από το βίντεο ότι το αεροσκάφος πετάει, στρίβει, χάνει ύψος. Την ώρα που χάνει ύψος, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι κινητήρες λειτουργούν. Οι δύο κινητήρες J79 που έχουν τα Phantom βγάζουν ένα χαρακτηριστικό καπνό, έτσι, σκούρο κίτρινο χρώμα. Φαίνεται λοιπόν ότι λίγα δευτερόλεπτα πριν συντριβεί το αεροσκάφος, ο κινητήρας παράγει όση, φαίνεται ότι λειτουργεί. Επίσης, βλέπουμε
6: πως αυτό αποκλείει μηχανική βλάβη, θες να μου πεις?
7: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτε σε αυτή τη φάση. Ωστόσο, είναι μια ένδειξη ότι μάλλον το αεροσκάφος δεν είχε χάσει τους κινητήρες ή έναν από τους δύο κινητήρες. Επίσης, βλέπουμε ότι ενώ στρίβει το αεροπλάνο, βρίσκεται πάνω στη στροφή, χάνει ύψος και σχεδόν ανεξέλεγκτο καταλήγει στο έδαφος. Και μάλιστα, 1-2 δευτερόλεπτα πριν συντριβή, φαίνεται μια προσπάθεια που κάνει ο χειριστής να το επαναφέρει σε οριζόντια θέση, ενδεχομένως για να ανακτήσει την άντωση στις πτέρυγες. Τώρα, αυτό που εξετάζουν οι αρχές μεταξύ όλων των άλλων σεναρίων είναι και μια συμπεριφορά του Phantom γνωστή, υπάρχει στα εγχειρίδια, όπου σε παρατεταμένες στροφές με μεγάλη ταχύτητα και μεγάλη γωνία προσβολής μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια στήριξης λόγω ταχύτητας, επειδή το αεροσκάφος φορτώνεται με G, όπως λέμε, για να διατηρήσει την άντωση την ώρα που στρίβει. Ενδεχομένως αυτό να οδηγήσει υπό κάποιες συνθήκες στην απώλεια ελέγχου, στην απώλεια στήριξης του αεροσκάφους. Και εκεί βέβαια σε αυτό το ύψος μια τέτοια δυσλειτουργία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να αποβεί μοιραία.

Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα του ραδιοφωνικού μας μαγκαζίνο. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9.

0: Κόσμος 938. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
1: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
0: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
1: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
0: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
1: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
0: Πάνες ακράτεια σε λωμάς, μόνο 4,76.
1: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
0: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: γλώσση αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη σε όλους και καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε την εκπομπή μας εδώ στο ραδιόφωνο Κόσμο, στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο. Καλημερίζοντας τους τηλεθεατές μας μέσα από την τηλεόραση Κόσμο σε όλα τα νησιά. Ο Λοΐζος είναι εδώ κοντά σας και θα είμαστε μαζί για μία ωρίτσα να δούμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας. Μία επικαιρότητα η οποία περιστρέφεται φυσικά γύρω από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και κυρίως με τις εξαγγελίες των μέτρων του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα έχει αρχίσει και γίνεται το ταμείο. Όλοι αναμένουν τους τρόπους με τους οποίους αυτά εδώ τα μέτρα θα εφαρμοστούν και γενικότερα έτσι μετράνε. Μετράνε όλοι τα συν και τα πλην. Εδώ στην περιοχή μας περιμέναμε, ήταν ένα όνειρο η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ και στην Ρόδο, κάτι που δεν έγινε, το απέρριψε ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο και άλλα μέτρα σίγουρα πιάνουν έτσι στοχευμένα τις πιο αδύναμες κοινωνικά ομάδες. Πάμε λίγο να τα δούμε αυτά εδώ τα μέτρα, να ρίξουμε μια πρώτη ματιά συζητώντας με τον φοροτεχνικό της περιοχής μας, τον κύριο Γιάννη Χαροκόπο. Καλή σας ημέρα κύριε Χαροκόπο.
1: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, σας στο ακροατήριό σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Λίγο έτσι τα φώτα σας, να δούμε αυτά εδώ τα μέτρα. Τι αντίκτυπο έχουν στον Έλληνα φορολογούμενο, στον Έλληνα πολίτη. Από πού θα θέλατε να ξεκινήσουμε, τι θεωρείτε ότι είναι το πιο σημαντικό, ας το πούμε, από όλα αυτά?
1: Πιστεύω ότι είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που όντως βλέπουμε εξαγγελίες πρωθυπουργού οι οποίες έχουν όντως πολύ σοβαρό αντίκτυπο σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε επιχειρήσεις και τους αγρότες. Πιστεύω ότι τα πιο σημαντικά είναι αυτά και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτά, αν δεν έχετε αντίρρηση.
0: Γιατί το λέτε αυτό, για εξηγήστε μας, πάμε να το δούμε λίγο.
1: Πάμε ένα-ένα. Ναι. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, λοιπόν, χθες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ναι, όσον αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός ότι φορολογικά και ασφαλιστικά συνεπείς θα δουν μια μεγάλη ελάχιστη μέσω του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας προσωπικού.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Θα σας εξηγήσω. Οι οποίες ήταν δύο συνιστώσεις που ανέβαζαν σημαντικά την τελική επιβάρηση. Είναι το πιο σοβαρό μέτρο για μένα, το οποίο βέβαια έρχεται να αντικαταστήσει μια τεράστια αδικία που η ίδια η κυβέρνηση επέβαλε πριν 2-3 χρόνια με την τεκμαστή φορολόγηση. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Mm-hmm. Αυτό στην ουσία έρχεται να εξαλείψει την τεκμαστή φορολόγηση. Δηλαδή οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες ανεξαρτήτως αν ήταν ζημιογόνες ή όχι φορολογόντουσαν με 14.000 ευρώ και αυτή η φορολογία ανέβαινε με βάση το προσωπικό που είχαμε και με βάση το κύκλο εργασιών του κλάδου αναεπιχείρηση πανελλαδικά. Τώρα έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει ότι ανεξαρτήτως του κύκλου και της μισθοδοσίας αυτό το πράγμα το εξαλείπτω. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική επέμβαση η οποία, επαναλαμβάνω, σβήνει μια αδικία που υπήρχε μέχρι χθες. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα.
0: Απαλλαγή λοιπόν των συνεπών επαγγελματιών από τις προσαυξήσεις του τεκμαρτού εισοδήματος βάσει τζίρου και μισθοδοσίας.
1: Ακριβώς.
0: Πρακτικά αυτό δηλαδή, έτσι με νούμερα, πώς θα μπορούσαμε να το εξηγήσουμε για να το καταλάβει ένας που μας ακούει αυτή τη στιγμή?
1: Θα το πούμε πολύ απλά. Μια επιχείρηση, ατομική επιχείρηση, η οποία για παράδειγμα έδειχνε ζημιές, ωραία.
0: Ναι.
1: Φορολογόταν για ένα εισόδημα 12.100 ευρώ και εκεί πάνω προσαυξανόταν με βάση το προσωπικό που είχε. Ναι. Αυξανόταν ο μισθός, το εισόδημα μπορεί και 2 και 3 και 4.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και άλλα τόσα θα μπορούσε να πάει με βάση το κύκλο εργασιών. Άρα δηλαδή μια ατομική επιχείρηση εκεί που φορολογόταν για παράδειγμα στις 20.000 ευρώ, εάν είναι συνεπαρασχολή προσωπικό, εντάξει, εάν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις, θα φορολογηθεί για παράδειγμα στα 12.000 ευρώ. Άρα στην ουσία έχουμε 8 με 9.000 ευρώ έξτρα εισόδημα, το οποίο τεκμαρτό ήταν φορολογήσιμο, τώρα δεν θα είναι. Είναι μεγάλη πόνηση.
0: Τώρα δεν θα είναι, μάλιστα. Κάποιο κατάλαβα. Ήτανε τρελό δηλαδή, ήτανε λίγο περίεργο. Ήτανε λάθος το προηγούμενο και το διορθώνει τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Έρχεται και το διορθώνει και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ξεκάθαρα, πολύ σοβαρό. Μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει από ένα μέχρι και 2.000 ευρώ εκαθαριστικό.
0: Ναι, το χρόνο. Λέει όμως ότι αυτό θα είναι για τους συνεπείς επαγγελματίες, που σημαίνει ότι πιθανότατα θα αφορά αυτούς που είναι ρυθμισμένοι.
1: Αυτό πραγματικά είναι μια λεπτομέρεια την οποία δεν τη διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός. Είναι αυτοί που θα είναι ρυθμισμένοι ή θα είναι αυτοί οι οποίοι από την εξαγγελία των μέτρων και τα λοιπά θα είναι συνεπείς όσον αφορά τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.
0: Δηλαδή, μην τυχόν και είναι αυτοί που δεν χρωστάνε καθόλου, γιατί δεν θα πιάσει και κανέναν στο τέλος.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό υπολογίζω ότι αυτό που λέμε εύχομαι να μην ισχύει και δεν μπορεί πρακτικά να ισχύει, γιατί στην ουσία ναι, δεν θα φοράει μετά. Στην ουσία θα είναι ένα μέτρο χωρίς αντίκτυπο, ξεκάθαρα.
0: Βέβαια. Αυτό, αλλά η λέξη που βάζει για τους συνεπείς. Προφανώς τώρα δείχνει ότι πρέπει να είναι αυτοί που είναι σε ρύθμιση, οι ρυθμισμένοι. Προφανώς, δηλαδή γιατί, το λογικό, έτσι.
1: Το ρυθμισμένο. Μα αν δεν ισχύει αυτό, κύριε Λοΐζο, στην ουσία δεν μπορεί να εφαρμοστεί και το μέτρο.
0: Λοιπόν, μένει τώρα να δούμε περισσότερα. Προφανώς σήμερα, αύριο θα ξεκαθαρίσει και αυτό.
1: Σίγουρα.
0: Ωραία, τα τεκμαρτά λοιπόν. Προκαταβολή φόρου, μείωση της προκαταβολής στο 50% από το 55% για τα φυσικά πρόσωπα και τους επαγγελματίες. Και αυτό είναι κάτι. Δηλαδή μειώνει ένα 5% την προκαταβολή φόρου. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα μεγάλο.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: okay.
1: Είναι γιατί λέει ο Πρωθυπουργός το εξής. Ωραία, ότι από τις φορολογικές δηλώσεις του 2029 ξεκινάει προκαταβολή φόρου κατά 5 μονάδες όπως είπατε. Αναέτος, που σημαίνει ότι θα φτάσει το 50% από 80 που είναι σήμερα για τις επιχειρήσεις.
0: Ναι, και για τις επιχειρήσεις είναι κάτι, από το 80 να πάει
1: για
0: στο 50.
1: Για τις επιχειρήσεις από το 80 να πάει στο 50, ναι. Είναι κάτι πάρα. Αλλά συνεχίζει από κάτω και λέει ότι ο Πρωθυπουργός ότι καταργείται το τέλος επιδιδεύματος για όλες τις επιχειρήσεις. Είναι τεράστια υπόθεση. Καταργείται. Εκτός από τις επιχειρήσεις της Αττικής, οι οποίες θα το δούνε από το 2028 να μειωθεί κατά 50% και να σβήσει το 29%.
0: Πάμε να το εξηγήσουμε.
1: Αυτό,
0: μπράβο.
1: Αυτό είναι. Μία αδικία, ήταν ένα καπέλο το οποίο μόνο στην Ελλάδα υπάρχει. Δηλαδή, ναι. Για παράδειγμα, υπάρχει μία επιχείρηση, σας φέρω, μιλάμε με παραδείγματα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
0: Ναι, εννοείται, βέβαια.
1: Είναι σοβαρότατο το μέτρο. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες, για παράδειγμα, κερδοφόρες επιχειρήσεις και συνεπείς, εντάξει, οι οποίες δείχνανε, για παράδειγμα, 50.000 ευρώ καθαρά κέρδη. Ωραία.
0: Ναι.
1: Και ερχόταν το κράτος και έλεγε τι. Αυτό βέβαια δεν αφορά το τέλος επιδιδεύματος. Πάμε στο τέλος επιδιδεύματος. Τι σημαίνει αυτό, για παράδειγμα. Έχουμε μια επιχείρηση η οποία έχει κεντρικό και υποκατάστημα. Ωραία. Αυτή τη στιγμή το εκαθαριστικό της ξεκινά από τα 1.600 ευρώ. Είτε δείχνει ζημιά είτε όχι. Αυτό το πράγμα από φέτος, από ό,τι λέει ο Πρωθυπουργός, θα εξαλειφθεί. Δηλαδή τέλος επιδιδεύματος δεν θα υπάρχει. Ωραία. Για μια επιχείρηση η οποία έχει κεντρικό με 3 υποκαταστήματα, τα οποία μπορεί να είναι 2.500 και 3.000 ευρώ, να ξεκινάει το καθαριστικό από εκεί, αυτό το πράγμα καταργείται.
0: Όταν λες να ξεκινάει το καθαριστικό από εκεί, εννοούμε ότι πληρώνουμε δηλαδή έτσι αυτά το λιγότερο.
1: Για το πούμε ξεκάθαρα.
0: Αυτό.
1: Πληρώνουμε καπέλα χωρίς νόημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σου λέει, έχεις ατομική επιχείρηση, σου ξεκινά το καθαριστικό σου, ωραία, από τα 800 ευρώ. Έχεις υποκαταστήματα, συν 600.
0: Ναι.
1: Έχεις εταιρεία, 800 ευρώ. Πράγματα τα
0: είναι οποία, η βάση είναι, δηλαδή. Και αυτό
1: είναι
0: εδώ
1: η βάση που ξεκινά ενώ πριν μερικά χρόνια.
0: Που ξεκινάς να πληρώνεις δηλαδή ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό έτσι. Ενώ θα μπορούσε για παράδειγμα να πεις ότι ξέρεις κάτι, δεν πήγε καλά γιατί ήταν χρόνια μνημονίων, δεν έβγαλα χρήματα, μπήκα και μέσα. Αυτό το τέλος σου βάζει να πληρώσεις κιόλας από
1: το
0: πάνω.
1: Το τέλος είναι στάνταρ, είτε ναι, δείχνει ζημιά, είτε δείχνει κέρδος. Είναι ένα καπέλο το οποίο το πληρώνανε οι επιχειρήσεις, ένας φόρος και ένα μέτρο το οποίο είναι τεράστια υπόθεση που το εξαλείπει αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης. Σε κάθαρες κουβέντες.
0: Ναι.
1: Είναι ένα τεράστιο βάρος των όλων των φορολογούμενων.
0: Ποιοι εξαιρούνται. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις. Ποιοι εξαιρούνται. Οι νέοι επαγγελματίες εξαιρούταν, αδρανείς επιχειρήσεις, εργαζόμενοι με μπλοκάκι. αγρότες και επιχειρήσεις που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας. Okay, πάμε παρακάτω. Καλό
1: πάμε
0: και αυτό.
1: Πολύ καλό. Πάμε τώρα στους αγρότες. Οι αγρότες. Έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει το εξής, ότι γιατί είναι πολύ σοβαρό και αυτό το μέτρο. Ναι. Ότι με τις αγρότες οι οποίοι θα δείχνουν ένα εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ, το καθαριστικό τους, ο φόρος τους θα είναι 0, ενώ πριν ήταν 1.183 ευρώ. Μεγάλη διαφορά, έτσι, τεράστια.
0: Ναι.
1: Αγρότες με έσοδα, για παράδειγμα, 30.000 ευρώ, ο οποίος πλήρωνε 5.080 ευρώ, 5%. Φέτος ο φόρος του θα το δει να μειωθεί κατά 60%. Το 5% θα γίνει 2.180 ευρώ. Επίσης, δεσμεύτηκε προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης στους κοινοτρόφους ότι σύντομα θα υπάρξει και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάταξης. Έχει αιτηθεί, από ό,τι είπε στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, η χώρα από κοινοτικούς πόρους, ωραία,
0: ναι,
1: στους οποίους να συσταθούν, να προσπαθήσουν να συσταθούν όλα τα κοπάδια τα οποία χάθηκαν.
0: Ναι.
1: Εδώ, παιδιά, η αγροτιά στην Ελλάδα ξέρουμε ότι είναι το Α και το Ω. Ξεκάθαρα πράγματα. Και ξέρουμε ότι συνεπείς αγρότες, ωραία, ξέρουμε και τον τρόπο ζωής τους, ξέρουμε πόσο δύσκολα τα βγάζουν πέρα. Οι δύο ενέργειες, τρεις, τις οποίες έχει κάνει ο Πρωθυπουργός, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί. Ξεκάθαρα.
0: Εντάξει, βοηθάει όλους τους νέους αγρότες ουσιαστικά και όλους τους μικρούς.
1: Και τους υφιστάμενους και τους νέους και τους παλιούς. Δεν έχει να κάνει.
0: Τώρα, ο μηδενισμός του φόρου εισοδήματος, έτσι είναι μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή, δεν θα πληρώνουν καθόλου φόρο ουσιαστικά. Αυτό σημαίνει.
1: Αυτό σημαίνει. Ένας αγρότης που θα ρίξει 20.000 κέρδη θα πληρώνει φόρο μηδέν.
0: Κέρδη, έτσι.
1: Κέρδη, ναι, ναι.
0: 20.000 ευρώ κέρδη, φόρο μηδέν.
1: 30.000 ευρώ επίσης έσοδα από 5.000 θα πάει στα 2.180.
0: Ναι, τεράστιο, ναι, ναι, ναι, μάλιστα.
1: Τεράστιο το μέτρο. Βλέπουμε λοιπόν ξεκάθαρα ότι σε αυτή τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης όντως υπήρχε ο Πρωθυπουργός.
0: Τώρα, στους αγρότες εννοείται ότι περιλαμβάνει και τους κτηνοτρόφους προφανώς, έτσι.
1: Όλους μαζί, ναι, εννοείται. Ναι. Ξεκάθαρα.
0: Και επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης. Επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο απευθείας στην Αντλία από την 1η Νοεμβρίου του 2026.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό μέτρο, ξεκάθαρα. Εμένα το ερώτημά μου είναι το εξής: όλα τα μέτρα τα οποία βλέπουμε και διαβάζουμε,
0: ναι,
1: είναι στοχευμένα όντως και θα φέρουν ένα πολύ σοβαρό αποτέλεσμα. Το ερώτημά μου εμένα είναι το εξής: γιατί θα πρέπει να υπάρχει.
0: Ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά?
1: Και όχι μόνο ποιος θα τα πληρώσει, και γιατί θα πρέπει να περιμένουμε ξεκάθαρα τρεις μήνες, τέσσερις πριν τις εκλογές για να ανακοινώσουμε και να εξαλείψουμε κάποια πράγματα, κάποιες αδικίες του παρελθόντος. Ξεκάθαρα, ο κ. Μητσοτάκης είναι μια χαρά οικονομολόγος, γνωρίζει πολύ καλά τα οικονομικά. Γιατί αυτά τα μέτρα δεν γινόντουσαν εξ αρχής και γιατί τα είχαμε επαναλάβει και τα είχαμε επισημάνει και στην εποχή σας, κύριε Λοΐση.
0: Ναι.
1: Και γιατί όλα τα μέτρα δεν είναι οριζόντια. Να υπενθυμίσω και τη μείωση του ΦΠΑ. Γιατί να μην πιάσει η κοινότητα.
0: Ναι.
1: Δεν, ναι, το λέμε επειδή είμαστε από την.
0: Τα εξήγησε αυτά, γιατί... έτσι. Δηλαδή έδωσε απαντήσεις πάνω σε αυτά. Δηλαδή,
1: έδωσε απαντήσεις για εμάς τους φοροτεχνικούς, όχι πιστικές. Σε κάποιες
0: λοιπόν,
1: απαντήσεις.
0: Είναι, προσέξτε τώρα κάτι. Πάνω στο θέμα το ποιος πληρώνει, γιατί το απάντησε από μόνος του, είπε ότι. Σε απάντηση, γιατί κάποιος του έθεσε το θέμα των ματωμένων πλεονασμάτων. Δηλαδή ότι έρχεται από τα ματωμένα πλεονάσματα όλο αυτό εδώ.
1: Από την τσέπη του ένα προνόμιο.
0: Ναι, και απάντησε ότι δεν τα θεωρεί ματωμένα τα πλεονάσματα. Γιατί προέρχονται από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής πρώτον και από την ανάπτυξη την οποία έχει η χώρα δεύτερον. Και εγώ ήθελα λίγο να σταθώ στο πρώτο. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι η αιτία όλων αυτών, περισσότερο φυσικά και η ανάπτυξη, αλλά υπάρχει και περιθώριο στο μέλλον. Και αυτή εδώ η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, εσάς που είσαστε φοροτεχνικοί και λογιστές, σας έχει κουράσει? Δηλαδή όλο αυτό το σύστημα μπορεί, πάει καλά?
1: Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που λέει ο κ. Μητσοτάκης στην ουσία τι ήταν? Είναι αυτά τα λεγόμενα τα mind data τα οποία επέβαλε στη χώρα. Σας θυμίσω ότι αυτός ο τρόπος διασταύρωσης των παραστατικών, όταν πήγε να τον επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ιταλία, η Ιταλία του απέρριψε. Εμείς λοιπόν πρωτοπορήσαμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, η οποία διαδικασία μπορεί να καταπολέμησε κάπως την φοροδιαφυγή,
0: Γιατί λέτε κάπως?
1: Γιατί λέμε κάπως, γιατί κύριε Λοΐζο, ξεκάθαρα η φοροδιαφυγή και τα χρέη τα οποία τα τρελάδεις, τα οποία χρωστάνε και φοροδιαφεύγουν, δεν είναι από τις επιχειρήσεις, από ένα λιανικό μαγαζί με ρούχα, με παπούτσια, από τον εργολάβο, τον οικοδόμο. Εντάξει, τι είναι? Είναι αυτά τα μεγάλα κεφάλια. Αφορά υποκλειστές, αφορά εταιρείες. Γνωρίζετε εσείς ότι υπάρχουν εταιρείες στην Ελλάδα οι οποίες δεν έχουν αφημί? Να βγάλουμε και μια είδηση η οποία δεν το γνωρίζει κανένας πανελλαδικά.
0: Ποιες είναι αυτές οι εταιρείες που δεν έχουν αφημί?
1: Γνωρίζετε για παράδειγμα ότι η Τέρνα, η εταιρεία, η μεγάλη, τεράστια, δεν έχουν αφημί και. Όταν πας να βάλεις αφημί, λέει, μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν αφημί. Νόμιμα δεν έχουν αφημί. Τεράστιες επιχειρήσεις.
0: Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό?
1: Γουγκλάρετε το και θα το αναλύσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Θέλω να πω δηλαδή...
0: Εγώ διαβάζω ότι επειδή μου αναφέρατε την Τέρνα, ότι έχει αφημί. Γιατί όλες οι ανώνυμες εταιρείες και οι νομικές οντότητες στην Ελλάδα διαθέτουν υποχρεωτικά αφημί και αριθμογεμή για να λειτουργούν.
1: Σας λέω και εγώ λοιπόν ότι υπάρχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, θα το δείξουμε στην άλλη εκπομπή.
0: Και το έχω το αφημί της Στέρνα εδώ πέρα.
1: Το όνομα μπορεί να είναι και είναι κατασκευαστική, μπορεί να είναι και λάθος, αν θυμάμαι καλά για την Στέρνα. Θα το φέρουμε σε μια άλλη εκπομπή. Υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν αφημί. Δεν υπάρχει αφημί σε αυτές τις επιχειρήσεις. Σε άλλη εκπομπή θα σας αναφέρω και 5 και 6 επιχειρήσεις που.
0: Ωραία, πάμε να το δούμε. Θέλω να προετοιμαστείτε για αυτό και να το δούμε ακριβώς αυτό εδώ το θέμα, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, υπάρχουν χρόνια, δεν είναι κάτι το καινούριο. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες δεν φέρουν αφημί. Μεγάλες επιχειρήσεις.
0: Okay.
1: Εγώ αυτό που θέλω. Μισό λεπτάκι παρακαλώ.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Να λέμε δεν φέρουν τέτοιο αφημί, νόμιμα δεν φέρουν αφημί. Εντάξει, υπάρχει νομοθεσία. Ξεκάθαρα. Η φοροδιαφυγή, καλό είναι να καταπολεμείται, κανένα δεν είναι υπέρ της φοροδιαφυγής, αλλά και σε άλλη εκπομπή δείξαμε το εξής. Θες να μην έχεις φοροδιαφυγή, γιατί φοροδιαφεύγει ο κάθε φορολογούμενος? Φοροδιαφεύγει γιατί προφανώς τα έσοδα τα οποία του μένουν από την επιχείρησή του δεν είναι αρκετά στο να βιοποριστεί. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή, όπως το είχαμε πει και στην άλλη φορά και το αναδείξαμε και παραδείγματα. Πρέπει να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές. Πρέπει κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να υπάρχει ένα σταθερό φορολογικό σύστημα. Έσοδα μείον έξοδα. Για παράδειγμα, δεν μπορεί ένας επιχειρηματίας, για παράδειγμα ένας λογιστής.
0: Μία ανωτελεία. Συγγνώμη, για να το διευκρινίσω αυτό εδώ, επειδή είναι σημαντικό. Οι εταιρείες που δεν φέρουν αφημί στην Ελλάδα είναι αλλοδαπές εταιρείες και funds, ξένες εταιρείες, επενδυτικά κεφάλαια, funds, πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε αγορά δανείων, επενδύσεις, οι οποίες έχουν αφημί στην έδρα τους, παράδειγμα Ιρλανδία, Λουξεμβούργο κτλ. Ενώ για τις συναλλαγές στην Ελλάδα εκδίδουν ελληνικό αφημί αλλοδαπής οντότητας, είτε λειτουργούν μέσω τοπικών διαχειριστικών εταιριών services που διαθέτουν ελληνικό αφημί. Και όμιλοι εταιριών holdings, συχνά ένας μεγάλος επιχειρηματικός όμιλος είναι γνωστός με ένα εμπορικό όνομα, αλλά δεν υπάρχει μία ενιαία εταιρεία με αυτό το όνομα. Αντίθετα, αποτελείται από δεκάδες θυγατρικές, όπου κάθε μία έχει ξεχωριστά δικό της αφημί. Δεν ξέρω αν είναι.
1: Αυτό. Το καταλάβατε αυτό.
0: Το holdings, εννοούσατε αυτό εδώ.
1: Και το holding είναι μια μεγάλη συζήτηση, θα την κάνουμε την άλλη εκπομπή. Αυτό τώρα που αναφέρατε με το holding, ξεκάθαρα τι σημαίνει αυτό? Ότι έχω μια εταιρεία. Ωραία, εγώ δεν έχω αφημί.
0: Με πάρα πολλές μικρές θυγατρικές και λειτουργούν οι θυγατρικές, ας το πούμε, με αφημί. Ναι. Okay.
1: Δηλαδή έχουμε τα υποκαταστήματα ξεκάθαρα και το κεντρικό δεν έχει αφημί.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι, αυτό.
1: Είναι ένα σοβαρό θέμα, θα το αναδείξουμε
0: σε μια άλλη εκπομπή.
1: Σε μια άλλη εκπομπή.
0: Ωραία.
1: Αυτό ξεκάθαρα που θέλω να πω εγώ είναι ότι όλα τα μέτρα του Πρωθυπουργού,
0: ναι,
1: καλοδεχούμενα, στοχευμένα, κάποια έρχονται να κλείσουν αμαρτίες τις οποίες ψήφισε και επέβαλε ο κύριος Μητσοτάκης, όπως είπαμε, με το τεκμαρτό, προσπαθεί να το εξαλείψει, πολύ καλά κάνει και δίνει βάση αυτό που είχαμε πει, στη μεσαία εργατική τάξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ξεκάθαρα. Απλά, όπως είχαμε πει και την άλλη φορά, και η γνώμη μου, η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι εφαρμόζει ένα μέτρο, πρέπει να εφαρμόζεται.
0: Δεν είπαμε για τους δημοσίους υπαλλήλους, έτσι, 500 ευρώ δώρο τα Χριστούγεννα θα πάρουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένα τα σώματα ασφαλείας, γιατροί.
1: Το εξήγηκε αυτό ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Λοΐζο, οτιδήποτε αφορά τους δημόσιους υπαλλήλους, κακά τα ψέματα, καλοδεχούμενο είναι. Μην ξεχνάτε ότι τις καλές εποχές είχαμε έρθει και 13ο και 14ο μισθό, τα οποία...
0: Και δεν είπαμε και για τους συνταξιούχους.
1: Και οι συνταξιούχοι θα δουν μια αύξηση στη σύνταξή τους. Όλα αυτά μπορεί να μην είναι κάτι το τεράστιο, αλλά ό,τι δίνεται σε αυτές τις κατηγορίες των ανθρώπων, οι οποίοι έχουν ένα στάνταρ εισόδημα και οι οποίοι μετράνε τις μέρες του μήνα, πότε θα βγει για να έρθει η επόμενη σύνταξη, ο επόμενος μισθός. Ωραία, όλα αυτά είναι καλοδεχούμενα. Μέτρα τα οποία τα επικροτούμε.
0: Τώρα, όσον αφορά το δημογραφικό και την οικογένεια. Έτσι, αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο είναι ότι μηδενίζεται ο φόρος εισοδήματος για τρίτεκνους και που έχουν εισοδήματα κάτω των 20.000 ευρώ.
1: Σωστό.
0: Παράλληλα, αυξάνεται το επίδομα γέννησης κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί μετά το τρίτο. Είναι τώρα σημαντικό, αρκεί τώρα αυτό το μέτρο, δηλαδή οι τρίτεκνοι που, βγάζουν,
1: δηλαδή,
0: που δηλώνουν μέχρι 20.000 θα είναι αφορολόγητοι, δεν θα πληρώνουν τίποτα δηλαδή.
1: Δεν είναι σημαντικό, εννοείται.
0: Είναι έτσι.
1: Σημαντικό.
0: Αλλά ένα λεπτάκι τώρα, ένας τρίτεκνος με 20.000, μιλάμε τώρα για μια οικογένεια τριτέκνων με 20.000 ευρώ εισόδημα.
1: Εννοείται ότι βιοπορίζεται πολύ δύσκολα.
0: Ένα λεπτό τώρα, δεν είναι λίγο το 20.000, γιατί είναι δυνατόν ένας τρίτεκνος να δουλεύει, να μην δουλεύει ο άντρας και η γυναίκα. Αν δουλεύει ο άντρας, μισό λεπτάκι, ένα λεπτό. Αν δουλεύει ο άντρας και αν δουλεύει η γυναίκα, έχουν φτάσει τα 24.000 ευρώ, 25.000 ευρώ. Δεν ξέρω και αν είναι μεικτά. Αν είναι και μεικτά, μπορεί να πάει και 30.000 ευρώ.
1: Για καθαρά μιλάω. Αν είναι μεικτά, εντάξει, αν είναι μεικτά, οκ. Okay. Είναι λίγα.
0: Ναι, δηλαδή τώρα ποιους αφορά τώρα το 20.000. Κάντο, στους τρίτεκνους βάζεις 20.000. Δηλαδή πετάς έξω το 90% των τριτέκνων.
1: Άμα το πούμε αυτό, ξέρεις, θα μας απαντήσει ένας πολιτικός, ο οποίος είναι καθεαυτού πολιτικός, μα εγώ έχω εφαρμόσει και ένα νόμο ότι σου επιδοτώ δαντά για το παιδί σου. Η οποία μπορεί να είναι και το ίδιο του οικογενειακού περιβάλλοντος. Δηλαδή, σε όλα υπάρχει μια απάντηση αυτή.
0: Δηλαδή τώρα, μισό λεπτάκι, τώρα ξέρεις τι κάνει, νομίζω ότι ξέρετε τι κάνει. Δηλαδή, λένε στους τρίτεκνους, δουλέψτε μαύρα. Για να φτάσετε, δηλαδή, πες στον επαγγελματία, στον εργοδότη σου, μη μου βάζεις, ξέρω εγώ, πλήρη απασχόληση, να φαίνεται ότι είμαι μειωμένης απασχόλησης, να μην πιάσω το 20.000 για να μπορέσω να πάω αφορολόγητος και δώσει μου τα άλλα μαύρα. Παράδειγμα.
1: Το θέμα είναι όμως αυτό, κύριε Λοΐζο μου, πλέον ορθά το σκέφτεσαι, αλλά απ' την άλλη δεν μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί έχουμε την ψηφιακή κάρτα. Ωραία, και σε ένα έλεγχο για τον εργοδότη είναι 10,5 χιλιάρικα. Άρα κανένας εργοδότης δεν μπορεί να το ρισκάρει. Το έχουν δεμένο από παντού. Το θέμα είναι ξεκάθαρα ότι δίνεται, καλό είναι. Εγώ δεν λέω ότι λύνει τα προβλήματα ούτε το πολίτεκνον ούτε το φυσικών προσώπων ξεκάθαρα, αλλά οτιδήποτε μπαίνει στην τσέπη έξτρα του Έλληνα φορολογούμενο είναι καλό. Όπως και η αύξηση του κατώτατου του μισθού, την οποία ξανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, έτσι. Ότι από τα 920 θα πάει του χρόνου στα 1.000 ευρώ, με σκοπό να ανέβει και στα 1.300. Είναι μέτρα τα οποία είναι καλά. Σίγουρα τίποτα δεν αρκεί για να φέρει το... Να φέρεις πέρας, ας πούμε.
0: Εγώ τώρα να κάνω ένα ερώτημα, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι σωστή αυτή εδώ. Δηλαδή, προσπαθώ η σωστή η τακτική αυτή. Το να προσπαθήσεις να δώσεις λίγα στον καθένα. Λίγα στον καθένα. Είναι καλύτερο αυτό ή να δώσεις περισσότερα πολλά σε λίγους. Δηλαδή, στους τρίτεκνους, για παράδειγμα. Εάν έλεγε στους τρίτεκνους, αφορολόγητοι μέχρι εισοδήματα 50.000 ευρώ. 60.000 ευρώ, παράδειγμα, εντάξει. Γιατί μια οικογένεια με τρία παιδιά θέλει το μήνα της το λιγότερο 3.000 ευρώ, 4 για να επιβιώσει σε αυτήν εδώ την Ελλάδα. Έτσι, τρία παιδιά, φροντιστήρια, ρούχα, φάρμακα, γιατροί, έξοδα της οικογένειας και όλα αυτά, δεν σε φτάνουν 3.000 το μήνα, ζεις πολύ φτωχικά. Δηλαδή με 36.000 ευρώ. Και δεν σου φτάνουν
1: και
0: τα
1: όλα
0: χρήματα.
1: Αυτά που λέτε με δεδομένο να έχουν και μια στέγη δική τους. Γιατί αν βάμε στη διαδικασία του έχουν καινή και δεν φτάνει για τίποτα. Έτσι.
0: Βέβαια. Δηλαδή, για ποιο λόγο στηρίζεις περισσότερο, για παράδειγμα, τον νέο αγρότη από την τρίτη οικογένεια. Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
1: Αυτά όλα έχετε δίκιο ξεκάθαρα. Το ερώτημα είναι...
0: Τη στιγμή που το νούμερο ένα πρόβλημα στη χώρα είναι το δημογραφικό.
1: Ακριβώς. Εγώ συμφωνώ με απόλυτα με αυτό. Το ερώτημά όμως είναι το εξής. Με αυτή τη λογική δεν θα βγουν την επόμενη μέρα 10 επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους και θα πούνε ξεκάθαρα γιατί σε εμάς και όχι σε αυτούς.
0: Τι θα πούνε, γιατί στους πολύτεκνους, γιατί στους τρίτεκνους.
1: Με αυτή τη λογική.
0: Έτσι θα πούνε. Είναι δυνατόν να το πούνε.
1: Με αυτή τη λογική όμως, κύριε Λοΐζο, δεν είναι ντροπή που οι πιλότοι μας, δηλαδή η πρώτη γραμμή μάχη της Ελλάδας, η πρώτη γραμμή άμυνας, είτε αυτοί είναι πιλότοι αεροσκαφών, είτε είναι υψηλή αξιωματική του στρατού. Αυτή δεν είναι αμαρτία που παίρνουν 1.000 και 1.100 ευρώ, που θυσιάζουν κάθε μέρα τη ζωή τους κορώνα γράμματα και δεν ξέρουν αν αύριο θα ζουν ή όχι, και πρόσφατα σας δείχνω και το περιστατικό το οποίο έγινε προχθές. αυτή τη λογική, δεν έχουν αυτή προτεραιότητα με βάση το δημογραφικό που λέτε ότι είναι και αυτό ένα σοβαρό πρόβλημα. Εγώ το κατανοώ και το σέβομαι.
0: Παίρνουν μόνο 1000 ευρώ οι πιλότοι μας.
1: Αυτή τη λογική τόσα παίρνουν. Ή ένας γιατρός ο οποίος ξεκάθαρα είναι πρωτοδιόριστος. Γιατρός, ο οποίος έχει τα πτυχία του, τα μεταπτυχιακά του, τις ειδικότητές του. Και πηγαίνει, ξέρω εγώ, σε ένα νοσοκομείο και παίρνει 1100 ευρώ και κάνει 15 εφημερίες. Για αυτού, οι οποίοι σώζουν ζωές. Δηλαδή, φέρνω δύο επαγγέλματα τα οποία. Εξίσου σημαντικά.
0: Ο νέος που έχει βγει, ο Ανθίπος Μιναγός, που έχει βγει από τη σχολή Ικάρων, παίρνει 1100 με 1250 καθαρά. Ο Σμιναγός, το μεσαίο στέλεχος, 1400 με 1800. Και ο αντισμήναρχος, δηλαδή ή ο σμήναρχος, διοικητικά στελέχη, 1900 με 2400 καθαρά.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Και αυτός λοιπόν, εγώ δεν θα πάρω τη μικρή περίπτωση, θα πάρω τη μεγαλύτερη περίπτωση, τα 1900 καθαρά.
0: Ναι.
1: Πάει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος προδιορίζεται και πηγαίνει σε ένα μέρος και ξεκινάμε λοιπόν από εκεί ότι θέλουμε για αρχή θέλουμε ένα ενίκιο.
0: Στα μαχητική.
1: Που σημαίνει ότι ενίκιο, φως, νερό, τηλέφωνο, ψώνια.
0: Ναι.
1: Γνωρίζουμε πολύ καλά τι τιμές παίζουν στην αγορά. Δεν φτάνει το χιλιάρικο τα 1100 ευρώ. Και ένα καφέ να πιει την ημέρα μόνος του. Εγώ δεν μιλάω να έχει οικογένεια. Ο μισθός έσβησε, κύριε Λοΐζο.
0: Αν είσαι στα μαχητικά, στα F-16, στα Μιράζ κτλ. Κυμαίνεται από 7 έως 15.000 καθαρά το εξάμηνο, δηλαδή επιπλέον 1.200 με 2.500 ανάλογα με την κατηγορία πτυτικής ενέργειας κατηγορίας Α1, Α2, τις ώρες και την ιδιότητα. Παράδειγμα, εκπαιδευτής, αρχηγός ή σχηματισμός. Λοιπόν, ας μείνουμε σε αυτά. Καλά είναι, εντάξει, καλοδεχούμενα. Έτσι, όλα τα μέτρα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια χώρα που βγήκε πριν λίγο καιρό από τα μνημόνια.
1: Ναι, για να κάνουμε ένα επίλογο, συμφωνώ απόλυτα.
0: Μια υπερχρεωμένη χώρα ήμασταν πριν λίγο καιρό.
1: Είμαστε μια χώρα η οποία καλός ή κακός, ό,τι προθέσεις καλές και να έχει ο κάθε πρωθυπουργός ξεκάθαρα, δεν μπορεί να πάρει οριζόντια μέτρα και ό,τι μέτρα παίρνει πρέπει να εγκριθούν από τους δανειστές μας.
0: Βέβαια. Και να μην επηρεάσουν
1: την. Είμαστε μια χώρα μνημονίων, είμαστε μια χώρα χρεωμένη ξεκάθαρα. Το καταλαβαίνουμε αυτό, απ' την άλλη καταλαβαίνουμε και την αγανάκτηση του Έλληνα φορολογούμενου, γι' αυτό λέμε ότι οτιδήποτε μέτρο, έστω και λίγο, που είναι προς τη θετική κατεύθυνση και το οποίο θα επιφέρει έστω και ένα ελάχιστο εισόδημα στο φορολογούμενο, ο οποίος ξέρει, τα υπολογίζει τα πάντα όλα, μέχρι να βγει ο μήνας να πει ο επόμενος, χωρίς, εγώ δεν λέω αν είναι αρκετό ή όχι, χωρίς να είναι αρκετό, είναι πάντως καλοδεχούμενο, κακά τα ψέματα. Είναι κάτι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαροκόπο. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Λοΐζο.
0: Γεια σας. Καλή εβδομάδα.
2: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.
4: χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, θα παραμείνουμε λίγο στα απόνερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αυτό το οποίο παίζει σήμερα δυνατά είναι η κόντρα που ξέσπασε μεταξύ Μητσοτάκη Σαμαρά μετά από μια τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος είπε για τον Σαμαρά ότι έχει τεχνογνωσία στο πώς θα βλάπτει, στο πώς μπορεί να βλάψει την Νέα Δημοκρατία. Πάμε λίγο το να ακούσουμε.
1: Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, δεν το έχει κάνει. Αν ο κύριος Σαμαράς μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει ένα κυβερνητικό έτερο, δεν θα πω σε αυτήν την λογική. Θα πω μόνο ότι με αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
0: Λοιπόν, ήταν λίγο σκληρή η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν το έκανε άθελα ή θελημένα, αν ήθελε να απολώσει ή δεν ήθελε να απολώσει την κατάσταση αυτήν εδώ. Ήταν πάντως μια επίθεση ξεκάθαρα από τον Μητσοτάκη προς τον Σαμαρά, ότι η λέξη δηλαδή ότι έχει τεχνογνωσία στο πώς θα βλάπτει τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε λίγο να ακούσουμε και την απάντηση του Σαμαρά και να το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Η οποία απάντηση του Σαμαρά ήταν πολύ σκληρή επίσης. Πάρα πολύ σκληρή. Ακούστε.
2: Τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των Τεμπών και των Υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη.

0: Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος κυριολεκτικά έσταξε δηλητήριο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν παρασύρθηκε, δεν μπόρεσε να κρατήσει το μίσος του για τον Μητσοτάκη, όπως και από την μεριά του Μητσοτάκη το ίδιο, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς έβγαλε πολύ περισσότερο δηλητήριο για τον Μητσοτάκη και μάλιστα έκανε και ένα πολύ βασικό λάθος, ένα τραγικό λάθος έκανε. Ποιο? Υιοθέτησε όλη την τοξικολογία της αντιπολίτευσης. Γνωρίζαμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς ασκούσε κριτική στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη όσον αφορά τα θέματα της woke ατζέντας, πρώτον, δηλαδή του γάμου των ομοφιλοφίλων και κάποιων άλλων θεμάτων για τα οποία ρωτήθηκε ο Μητσοτάκης, κατά δούμε στην συνέχεια, και της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία. Αυτή ήταν η κριτική που ασκούσε ο Αντώνης Σαμαράς και είχε μία σοβαρότητα η τοποθέτησή του. Όμως εδώ βλέπουμε πλέον ότι μετά τα χθεσινά πια ο πρώην Πρωθυπουργός περνάει σε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο μοιάζει με αυτό της Κωνσταντοπούλου, του Βελόπουλου, του Ανδρουλάκη και όλων των υπολείπων κομμάτων, τα οποία μιλάνε για Τέμπη, ξυλόλιο, υποκλοπές, Predator, καταστροφή της μεσαίας τάξης, κυνηγητό των ελεύθερων επαγγελματιών, τα πάντα, δηλαδή τα παίρνει όλα και τα κάνει μία σούπα ο κύριος Σαμαράς, γεγονός τον οποίο το ταυτίζει με την τοξικότητα. Γεγονός που τον ταυτίζει με την τοξικότητα. Και ξέρετε, το όποιο επιχείρημα είχε μία βάση, ας το πούμε, από πλευράς του ως πρώην πρωθυπουργός και μία αξιοπιστία και ένα κύρος, με αυτόν τον τρόπο το χάνει. Διότι το μίσος του τον κάνει να αδικεί τη Νέα Δημοκρατία, την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι όλοι ξέρουν και όλοι παραδέχονται ότι παρά τα όποια προβλήματα και τα όποια λάθη του, έχει κάνει αρκετά καλά σε αυτήν εδώ τη χώρα, τα οποία δεν μπορεί ένας σοβαρός άνθρωπος να τα παρακάμψει, να μην τα δει και να τα ισοπεδώσει, όπως έκανε ο κύριος Σαμαράς. Και εδώ τώρα εγώ απορώ, εάν ήταν η επίθεση του κυρίου Μητσοτάκη στον Σαμαρά προσχεδιασμένη από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη, εάν ήθελε να πολλώσει ο κύριος Μητσοτάκης και να ρίξει τον Αντώνη Σαμαρά σε αυτήν εδώ την, σε αυτό το λάθος. Διότι κερδισμένος αυτή τη στιγμή από όλο αυτό εννοείται ότι είναι ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί θα συσπυρώσει, γιατί συσπυρώνει τους νεοδημοκράτες πρώτον προς τη Νέα Δημοκρατία, απαξιώνει η ίδια η στάση του Σαμαρά τον εαυτό του και το επερχόμενο κόμμα του, ταυτίζοντάς του, γιατί θα ταυτιστεί με τα υπόλοιπα κόμματα. Ελληνική λύση, αυτή η ρητορική, ας το πούμε, του Σαμαρά ταυτίζεται με την ελληνική λύση, με την πλεύση ελευθερίας, τη Νίκη, το Πασόκ, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΕΛΑΣ. Γίνεται ένα ο Σαμαράς με όλους αυτούς. Οπότε λοιπόν, κερδισμένος είναι ο Μητσοτάκης. Και να σας πω και κάτι ακόμα, έτσι μια σκέψη πολιτική. Συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη να κάνει κόμμα ο Σαμαράς και να κατέβει στις εκλογές. Γιατί δεν θα πάρει από τους νεοδημοκράτες ο Αντώνης Σαμαράς τόσο όσο θα πάρει από τον Βελόπουλο, από την Λατινοπούλου, η οποία έχει αρχίσει και ανεβάζει τα ποσοστά της σε εισαγωγικά επικίνδυνα για τη Νέα Δημοκρατία. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία είναι η φωνή λογικής, όσο και αν ακούγεται περίεργο και όσο έκπληξη και αν αποτελεί αυτό. Το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου έχει ισχυρή δυναμική και έχει καταφέρει η κυρία Λατινοπούλου να κρατήσει ένα επίπεδο στην επιλογή των συνεργατών της, αλλά και της παρουσίας της. Μπορεί να έχει κάνει κάποια λάθη μιλώντας απαξιωτικά για τους τσιγκάνους και καλλιεργώντας τη διχόνοια με αυτήν την φυλή, διότι δεν μπορείς μια φυλή να την απαξιώνεις λέγοντας την γύφτους. Γύφτος είναι ο Ρωμά, ο τσιγκάνος, ο οποίος κάνει ένα επάγγελμα συγκεκριμένο που έχει να κάνει με τα παλιοσίδερα και την παραβατικότητα του κλέψιμου των καλωδίων. Δεν σημαίνει ότι είναι όλοι οι τσιγκάνοι παραβατικοί και κάνουν αυτό το επάγγελμα. Έχει και τσιγκάνους οι οποίοι είναι πολύ σοβαροί, άνθρωποι του μεροκάματου, άνθρωποι οι οποίοι πουλάνε χαλιά, εμπορεύονται και πουλάνε και τα πιο ωραία και τα καλύτερα χαλιά, και έχει και τσιγκάνους που κάνουν και την ανακύκλωση του μετάλλου επαγγελματικά, σωστά, με εταιρείες, φορολογούνται κτλ. Δεν μπορεί όλους μια ολόκληρη φυλή να την απαξιώνεις για να κερδίσεις από το θυμικό αυτών που δεν θέλουν, ξέρω εγώ, τους τσιγκάνους ή που έχουν πληγεί από παραβατικότητα ορισμένων τσιγκάνων. Τέλος πάντων, αυτά είναι λάθη της κυρίας Λατινοπούλου, δεν θα μείνουμε τώρα σε αυτό. Αλλά το κόμμα της όμως παρά τα αυτά έχει μια δυναμική η οποία είναι απειλητική για τη Νέα Δημοκρατία. Πολλοί νεοδημοκράτες κοιτάνε προς την κυρία Λατινοπούλου, που είναι λίγο πιο σοβαρά στεκάμενη, ας το πούμε, στα θέματα λογικής και όχι τόσο με το θυμικό όσον πάνε, ας το πούμε, στον κύριο Βελόπουλο, οι οποίοι δεν έχουν αυτή η επιστροφή προς τη Νέα Δημοκρατία. Αυτούς η Νέα Δημοκρατία τους έχει διαγράψει. Οπότε λοιπόν συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία και τον Μητσοτάκη, κατά τη δική μου γνώμη, να κατέβει ο Σαμαράς, διότι θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερος κατακερματισμός στον δεξιό χώρο και θα είναι και ένα μεγάλο πλήγμα στη φωνή λογικής κυρίας Κωνσταντοπούλου και φυσικά και στο Βελόπουλο σε ένα βαθμό. Οπότε λοιπόν ίσως ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μην έκανε τυχαία αυτήν εδώ τη δήλωση κατηγορώντας τον Σαμαρά ότι έχει τεχνογνωσία στο να βλάπτει τη Νέα Δημοκρατία. Είδαμε αμέσως μετά την απάντηση και το ολίσθημα του πρώην Πρωθυπουργού να ταυτιστεί με όλη την τοξική αντιπολίτευση. Πάμε τώρα σε ένα άλλο κομμάτι που έχει ενδιαφέρον και έχει να κάνει, έτσι παρόμοιο, και έχει να κάνει με τον γάμο των ομοφυλόφιλων, όπου ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του Open ο Πρωθυπουργός, όχι μόνο για την θέση του στην περίπτωση αυτή της αρσενοκητίας, στο γάμο των αρσενοκήτων, αλλά και στο θέμα των σχολικών βιβλίων που παρατηρούνται τέτοιου είδους εικόνες στα επόμενα βιβλία που θα βγουν από το 2027 και στα οποία θα κληθούν τα μικρά παιδιά της Δευτέρας Δημοτικού να ζωγραφίσουν, να δούνε ποια είναι η οικογένειά τους και να την ζωγραφίσουν μέσα σε πλήθος εικόνων, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και αρσενοκήτες. Και είπε ο Μητσοτάκης ότι εάν υπάρχουν κάποια λάθη μπορούμε να τα διορθώσουμε, αλλά δεν θέλουμε αυτό το θέμα να το συζητήσουμε, να το καλλιεργούμε, γιατί προκαλεί διχόνοια, διχασμό στην ελληνική κοινωνία. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Και να ετοιμάζεται η Γεωργία Σχιτζή από το Earth News.
3: Κύριε Πρωθυπουργέ, να συνεχίσω την αλυσίδα κάποιων ερωτήσεων που έχετε ήδη δεχθεί. Ο Αντώνης Σαμαράς, πέρα από την εξωτερική πολιτική σας, ασκεί έντονη κριτική και στο πεδίο της οικογένειας υπό το πρίσμα της Go Agenda. Μιλήσατε λίγο πριν για λάθη. Και επειδή αυτό το θέμα απασχολεί τη βάση της Νέας Δημοκρατίας, φτάνει και σε βουλευτές μερικές φορές, να σας ρωτήσω ευθέως, έχετε μετανιώσει για τον νόμο για το γάμο, τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών?
4: Με αφορμή όλη αυτή την συζήτηση επανήλθε και στο προσκήνιο και το ζήτημα, ξέρετε, των σχολικών βιβλίων, για το οποίο θα ήθελα να πω μια κουβέντα, γιατί και αυτό έγινε αντικείμενο έτσι ενός σχολιασμού, επαναφέροντας αυτήν την ίδια κριτική. Και νομίζω ότι έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε διχασμένοι, ας μην προσπαθούμε να εφεύρουμε και άλλες αιτίες διχασμού. Τα νέα σχολικά βιβλία θα κυκλοφορήσουν του χρόνου. Είναι κατάκτηση για τη χώρα ότι έχουμε ένα πολλαπλό σύστημα βιβλίων. Τα βιβλία δεν τα γράφει ούτε υπουργός ούτε το Υπουργείο. Τα βιβλία αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές. Και αν σε κάποιο βιβλίο υπάρχει κάποιο σφάλμα ή κάτι το οποίο θεωρούμε ότι δημιουργεί αδικαιολόγητη αντίδραση, θα το διορθώσουμε. Δεν έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά τώρα να προσπαθούμε να εφεύρουμε ατζέντες που πραγματικά δεν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία, γιατί δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Όποιος ξέρει τι σημαίνει woke, έχω περάσει από την Αμερική, από τα φιλελεύθερα πανεπιστήμια της Αμερικής και ξέρω τις υπερβολές της woke ατζέντα στην Αμερική. Άρα μη συγχαίουμε μια νομική πρωτοβουλία που αφορούσε την πολιτική ισότητα στον γάμο με υπερβολές οι οποίες όντως, θα έλεγα, έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου και για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ο όρος woke ατζέντα. Δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Σας το λέω κατηγορηματικά, και πάντως αν κάποιοι την υπερασπίζονται, αυτή δεν είναι αυτή η κυβέρνηση. Άρα νομίζω ότι στο ζήτημα αυτό καλό είναι να μην προσπαθούμε μονίμως μέσα από κάποιες εμμονές να πλήξουμε την κυβέρνηση, να εφεύρουμε θέματα τα οποία ουσιαστικά μόνο διχαστικά είναι και ούτε τις απόψεις της κυβέρνησης απηχούν, αλλά ούτε και τις απόψεις της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας.
1: Έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε. Δηλαδή, εντάξει, okay. Δεν θέλει να καλλιεργείται ο διχασμός, διότι υπάρχουν και αυτοί εδώ οι άνθρωποι. Όλο το θέμα το χαρακτήρισε πολιτική ισότητα στο γάμο. Δεν υπάρχει woke agenda, είπε, στην Ελλάδα. Αλλά τη μεγάλη αλήθεια δεν την έχει πει κανένας. Και ποια είναι αυτή εδώ, ότι όλα αυτά εδώ τα ζητήματα της ισότητας στο γάμο και τα λοιπά, είναι ζητήματα τα οποία έρχονται να επιβληθούν κατά κάποιο τρόπο στο κράτος μέσα από μηχανισμούς, οι οποίοι μηχανισμοί είναι είναι για παράδειγμα πολύ κρίσιμοι για την ευημερία του ελληνικού κράτους, και όχι μόνο του ελληνικού αλλά και όλων των δυτικών κρατών. Και τι εννοώ? Γνωρίζετε τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, τον ΟΟΣΑ? Είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι διεθνής και ζητά από τα κράτη διάφορα πράγματα. Υποτίθεται ότι είναι και είναι για την οικονομική συνεργασία και την ανάπτυξη. Δεν είναι ένας παγκόσμιος κυβερνήτης, ούτε επιβάλλει νόμους ο οργανισμός του ΟΣΑ, αλλά εκδίδει οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές και συγκριτικές αξιολογήσεις, αλλά και εκθέσεις πολιτικής για τα 38 κράτη-μέλη του. Η οπτική του ΟΣΑ για την αρσιοκητία και τα δικαιώματά τους είναι η εξής. Εξετάζει την ισότητα και τη συμπερίληψη ατόμων, επίσης εξετάζει την ισότητα των φύλων και εκδίδει εκθέσεις πολιτικής για τα 38 κράτη-μέλη του. Εξετάζει λοιπόν την ισότητα και τη συμπερίληψη συμπεριλαμβανομένων αυτών των ανθρώπων, τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, την κοινωνική συνοχή, και δημοσιεύει ειδικές μελέτες όπως η έκθεση Over the Rainbow, ακούστε, The Road to LGBTI Inclusion, και σε αυτές υποστηρίζει ότι οι διακρίσεις και ο αποκλεισμός κοστίζουν στις εθνικές οικονομίες, καθώς μειώνουν την παραγωγικότητα, αυξάνουν τα έξοδα υγείας και εμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού. Θα μου πει κανείς, μα έχει τόσο δύναμη αυτός ο οργανισμός για να προωθεί ή να υποστηρίζει στα κράτη-μέλη να φτιάξουν νομοθεσίες ένταξης και τα λοιπά και τα λοιπά, οι οποίες γίνονται επακόλουθα όλων αυτών των θεμάτων. Και η απάντηση είναι ναι. Γιατί είναι τόσο ισχυρός? Γιατί αυτός εδώ ο οργανισμός φτιάχνει λοιπόν αυτές εδώ τις ετήσιες εκθέσεις του. Αλλά αυτές εδώ τις εκθέσεις τις χρησιμοποιούν ποιοι? Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης των οικονομιών των κρατών. Τους γνωρίζουμε τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, έτσι δεν είναι? Η έκθεση του ΟΟΣΑ, η οποία είναι ετήσια, έχει τεράστια βαρύτητα διεθνώς, αλλά και στο εσωτερικό, για αρκετούς ουσιαστικούς λόγους. Πρώτον, είναι η σφραγίδα αξιοπιστίας για τις αγορές. Δηλαδή, οι διεθνείς επενδυτές, οι οίκοι αξιολόγησης, όπως είναι η Moody's, η Fitch και άλλοι, Standard & Poor's, και οι ξένες τράπεζες βασίζονται στις αναλύσεις του ΟΣΑ. Μία θετική έκθεση μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις και να χαμηλώσει το κόστος δανεισμού μιας χώρας, ενώ μία αρνητική έκθεση χτυπάει καμπανάκι κινδύνου. Ο ΟΣΑ συγκρίνει απευθείας τις πιο 38 ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου με κοινούς αυστηρούς δείκτες και έτσι μια χώρα βλέπει ακριβώς πού υστερεί ή πού υπερέχει σε τομείς όπως η γραφειοκρατία, η δικαιοσύνη, η φορολογία, η παιδεία κτλ. Επίσης είναι ένα πολιτικό εργαλείο για μεταρρυθμίσεις αυτές οι εκθέσεις. Οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν συχνά τις συστάσεις του ΟΣΑ ως τεχνοκρατικό άλοθη για να περάσουν δύσκολες ή αμφιλεγόμενες μεταρρυθμίσεις, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για διεθνώς δοκιμασμένες πρακτικές και όχι απλώς για κομματικές επιλογές. Ο οργανισμός διαθέτει εκατοντάδες εξειδικευμένους αναλυτές και οικονομολόγους για μία χώρα. Η έκθεση του ΟΣΑ είναι ουσιαστικά μία πλήρης ακτινογραφία της οικονομίας και της κοινωνίας της, με συγκεκριμένες προτάσεις λύσεων χωρίς κομματικές σκοπιμότητες. Και τέλος, οι εκθέσεις του ΟΣΑ συχνά γίνονται βάση για διεθνείς συμφωνίες. Για παράδειγμα, οι κανόνες για τη φορολόγηση των πολυεθνικών κολοσσών ή η καταπολέμηση της διαφθοράς ξεκίνησαν επίσης από μελέτες του ΟΣΑ. Αυτά έτσι προς γνώση μας για αυτά τα θέματα. Και τέλος, τα πιο σημαντικά θέματα, τα οποία τα έχουμε αφήσει πίσω, έχουν να κάνουν και με τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τους εξοπλισμούς. Και κλείνουμε την εκπομπή μας με αυτό. Θα ακούσουμε τι απάντησε όσον αφορά το καλώδιο της σύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, το οποίο είχε κολλήσει στην Γάσο και τώρα μπήκανε οι Γάλλοι, το οποίο όπου να είναι τους επόμενους μήνες θα επανακινήσει τις εργασίες της η όλη εργολαβία. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, σας αποχαιρετώ. Ακολουθεί στη συνέχεια ο Τέρης Χατζιωάννου και αμέσως μετά και εμείς ανανεώνουμε βασικά το ραντεβού μας για αύριο στις 7 το πρωί. Να είστε όλοι καλά.
5: Ξαναπώ ότι η Ελλάδα επιδιώκει τις καλές σχέσεις με την Τουρκία. Όμως έχει μία μεγάλη διαφορά με την Τουρκία και αυτή είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα τα οποία η ίδια η Τουρκία θέτει, τα οποία αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική πολιτεία. Και από εκεί και πέρα, για το θέμα των χωρικών υδάτων, θέλω να υπενθυμίσω ότι στα σχετικά διαβήματα τα οποία κατέθεσε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τα παράνομα θαλάσσια πάρκα, όπως τουλάχιστον αυτά περιγράφηκαν, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει πολλές λεπτομέρειες από τουρκικές αρχές, ήταν απολύτως σαφές στα διαβήματα του Υπουργείου Εξωτερικών, δηλαδή διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια, όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία.
6: Κόσμος 938. Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
7: Παιδό το πώς?
6: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
7: Το φροντιστήριο της γειτονιάς?
6: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
7: Κέντρο ξένων γλωσσών.
6: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
7: Μα πού είναι όλα αυτά?
6: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
7: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
6: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
10: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
11: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
12: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
13: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερα σήμερα, 7 του Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι μια έναρξη μιας εβδομάδας που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι καταρχήν έχουμε, αν θέλετε, την πρώτη αξιολόγηση, το τι έγινε στην Θεσσαλονίκη και βεβαίως από τον Πρωθυπουργό, που σημαίνει από τον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας, από τον άνθρωπο ο οποίος με βάση τις δημοσκοπήσεις διεκδικεί την νέα θητεία και βεβαίως από τον άνθρωπο που παραμένει στα πράγματα μέχρι τις εκλογές, που σημαίνει δηλαδή ότι εδώ το κριτήριο έχει να κάνει με κάποια άλλα μέτρα, με μια άλλη προσέγγιση. Λοιπόν, αναζητώντας τον πρώτο προσκεκλημένο, γιατί θα τρέξουμε σήμερα να προλάβουμε και να ακούσουμε πολλές από τις σκέψεις για το τι έγινε στην Θεσσαλονίκη, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η 90η έκθεση, 90 χρόνια ιστορία. Θα πάω γρήγορα να σας πω τους συντελεστές, βεβαίως, καθημερινά εδώ του σταθμού μας. Ο Βασίλης Χατζιωάννου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Τα δύο κορίτσια μας, η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί του ο Τσαμπίκος Παπαξοδούλου, στο μικρόφωνο για δύο ώρες ο Τέρης Χατζιωάννου. Λοιπόν, ξεκινάω καταρχήν από την θλιβερή είδηση, σε επίδειξη η οποία έγινε στην περιοχή της Τανάγρας. Είχαμε αυτό το θλιβερό, έτσι, αεροπορικό δυστύχημα. Δύο νέοι άνθρωποι χάθηκαν και μπαίνει ένας προβληματισμός για αυτού του είδους επιδείξεις, καθώς και την συμμετοχή των όποιων αεροσκαφών έχουν να κάνουν. Λοιπόν, θα πάμε στη συνέχεια, γιατί επαναλαμβάνω, πάμε να τρέξουμε. Πάμε σε μια διαδικασία σήμερα, η οποία θα είναι κανείς πάντα με την αγωνία του χρόνου, για να ακούσουμε όσο περισσότερους γίνεται. Λοιπόν, είναι λογικό ότι τα μέτρα αφορούν την εργατική τάξη, αφορούν τους πολίτες, οπότε θα ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου της Ρόδου, τον κύριο Παναγιώτη Εγκλέζο, ο οποίος νομίζω ότι βρίσκεται στην ΔΕΘ ή βρισκόταν στην ΔΕΘ, για να βγουν στους δρόμους, να αντιδράσουν και βεβαίως να ακούσουν και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Να σας πω ότι βλέπω από χθες το απόγευμα ένα δελτίο τύπου το οποίο περιγράφει με λίγα λόγια την ελπίδα των μέτρων, που η αλήθεια είναι ότι η περίοδος εφαρμογής τους είναι από το 2027 και μετά. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα από τη Ρόδο. Έχουμε επιστρέψει. Είμαστε στο γραφείο.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Ναι, τα μέτρα λοιπόν. Μέχρι τότε όμως τι, μέχρι το 2027, η κυρία Τζιωάννου τι. Δηλαδή θα περιμένουμε το 2027, εάν και εφόσον είναι κυβέρνηση ξανά η Νέα Δημοκρατία, να αρχίσουν να υλοποιούνται όλες αυτές οι δεσμεύσεις. Ο κόσμος όμως, ο εργαζόμενος υποφέρει τώρα, σήμερα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο μισθός πλέον έχει αρχίσει και φεύγει. Είμαστε ούτε καν στις 10 του μήνα. Η καθημερινότητα τρέχει. Η ακρίβεια είναι στο Θεό. Κάψιμα. Αυτό που ζητούσαμε εμείς και περιμέναμε μάλλον όλος ο κόσμος είναι οι εξαγγελίες να έχουν εφαρμογή από σήμερα το πρωί, που θα ξυπνούσε η εβδομάδα, και οι εφαρμογές θα μπορούσαν να είναι μια απλή μείωση του ΦΠΑ, η μείωση στο φόρο κατανάλωσης και στα είδη πρώτης ανάγκης. Αυτά είναι τα άμεσα μέτρα που περιμέναμε ώστε να ανασάνουμε. Τώρα, για το 2027 τα μέτρα είναι πολύ καλά. Δεν είμαστε μηδενιστές. Αυτό που λέμε και στην ανακοίνωσή μας. Αλλά το 2027, κύριε Ατσιωάννη, είναι πολύ μακριά. Πολύ μακριά με τις τωρινές συνθήκες επιβίωσης. Αυτό είναι το πρόβλημα που υπάρχει. Δηλαδή, πάμε στο σλόγγαν ψηφίστε μας για να πάρετε αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Και νομίζω με όλη αυτή την πίεση η οποία είχε ασκηθεί και με τα διάφορα σενάρια ότι ενδεχόμενως να είχαμε και πρόορη προσφυγή στις κάλπες, και με βάση το γεγονός ότι τα υπόλοιπα κόμματα μέχρι στιγμής, δηλαδή ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας, έχουν ένα πρόγραμμα το οποίο έχει παροχές, το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να έχει ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε πάρει μία πρόγευση, περιμέναμε την πλευρά της κυβέρνησης, αυτό που λέτε δηλαδή, άμεσα μέτρα τα οποία είχαν να κάνουν με το βάρος το οποίο έχουν υποστεί τα νοικοκυριά. Γιατί και αυτή η υποτίθεται, αν θέλετε, τεχνητή διαδικασία στο να πέσουν οι τιμές ήταν προσχηματική, γιατί στους δύο μήνες μέχρι να πέσουν οι τιμές στο ράφι, οι ίδιοι έτσι, οι άνθρωποι που κινούν την αγορά, ενώ σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, είχαν φροντίσει οι τιμές να πάρουν την ανηφόρα.
1: Αυτό, δείτε το παράδειγμα με τις βενζίνες στα πρατήρια. Ναι. Χθες το βράδυ η βενζίνη ήταν το πετρέλαιο 2015 και σήμερα το πρωί είναι 2,25. Δηλαδή σε ένα βράδυ μέσα αλλάζουν οι τιμές. Δηλαδή παρόλο που υπάρχει και επιδότηση, δηλαδή αν δεν υπήρχε η επιδότηση στο πετρέλαιο, πόσο θα το πληρώναμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτή η κοροϊδία πρέπει να σταματήσει. Πρέπει αυτό που είπατε κι εσείς, ότι είναι η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έπρεπε τα μέτρα να είναι τώρα, σημερινά. Να τα δει ο κόσμος και να τα νιώσει. Δηλαδή η μείωση του ΦΠΑ νομίζω θα φαινόταν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τις εξαγγελίες για το 2027. Δηλαδή θα μου δώσει το Δεκέμβριο του 2027 500 ευρώ μειχτά στους δημόσιους υπαλλήλους, σαν τώρα που είναι 350 ευρώ καθαρά, τον Δεκέμβριο του 2027, αν και εφόσον είμαι κυβέρνηση, είναι η κυβέρνηση η ίδια, ή η αύξηση του μισθού να είναι τον Απρίλιο, που είναι η προεκλογική περίοδος, θα μπορεί να το εφαρμόσει τον Απρίλιο, όταν θα είμαστε στις εκλογές, αυτό το μέτρο, κύριε Χατζιωάννη, που απαγορεύονται οι παροχές σε προεκλογικές περίοδους. Δηλαδή είναι πολλά τα ερωτήματα.
0: Ναι, ναι. Φαντάζομαι, Πρόεδρε, ότι είχατε την προσδοκία και από τα λεγόμενα των βουλευτών εδώ στην περιοχή μας, ότι ενδεχομένως ένα από τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώνονταν στην Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να ήταν και η επαναφορά των μειωμένων συντελεστών για τη Ρόδο, στα συνολικό πακέτο. Γιατί, κοιτάξτε, κάνει κάποια γενικά σχόλια ή γενικές εισηγήσεις ο Πρωθυπουργός, αλλά υπάρχουν και ειδικά μέτρα για διάφορες περιοχές τα οποία εξαγγέλλονται στην έκθεση. Αυτό τελικά...
1: Όχι μόνο εμείς. Όχι μόνο εμείς. Και οι φορείς που συμμετείχαμε, έτσι, δηλαδή, γιατί ήμασταν και με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μαζί, νομίζω και το επιμελητήριο που συμμετείχε, οι εκπρόσωποι του, όλοι αυτό περιμέναμε το Σάββατο να ακούσουμε για την περιοχή μας. Γιατί αυτή την εντύπωση και την αίσθηση είχε αφαιθεί τις προηγούμενες ημέρες και το προηγούμενο διάστημα. Και θεωρώ ότι η απογοήτευση δεν είναι μόνο για τους εργαζόμενους, είναι για όλη την τοπική κοινωνία της Ρόδου αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν πήραμε στην ουσία τίποτα. Δηλαδή, καλά να είμαστε το 2027, μήπως ξανά είναι κυβέρνηση η σημερινή και υλοποιηθεί το πρόγραμμα.
0: Ναι. Και φαντάζομαι, αν είναι ειδικό το θέμα που έχει να κάνει με το ΦΠΑ για την Ρόδο, είναι γενικό αυτό το οποίο έχει να κάνει με το τέλος καθαριότητας, όπου έλεγαν με το τέλος, με συγχωρείτε, αθεκτικότητας, που έλεγαν διάφορα πληροφορίες ότι ενδεχομένως θα ανακοινώνονταν ότι ένα ποσοστό από αυτό το τέλος αθεκτικότητας θα πήγαινε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ούτε αυτό έγινε.
1: Ούτε αυτό, δυστυχώς. Περιμένουμε το 27 λοιπόν, ξανά.
0: Άστα. Λοιπόν, υπομονή, μέχρι το 27 θα δίνουμε μάχες. Να είστε καλά, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, όπου είναι το πολλό το F, δηλαδή, τον κύριο Παναγιώτη Εγγλέζο, το καταλαβαίνει κανείς και από το χθεσινό δελτίο τύπου, δηλαδή, ότι πραγματικά οι εργαζόμενοι περίμεναν κάτι πιο χειροπιαστό. Βεβαίως, υπάρχει μια διαδικασία η οποία έχει μια προοπτική, υπήρξε αυτό το οποίο όλοι αντιλαμβανόμαστε, 2,5 ώρες, πραγματικά με μια καρτερικότητα, δεχόταν διάφορα ερωτήματα ο Πρωθυπουργός, είναι μια ταλέπορη ιστορία αυτή, όταν βρίσκονται 250-300 δημοσιογράφοι, ρε παιδιά, και ρωτάνε και κάποια στιγμή αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει μια ομοιογένεια ακόμη και στις ερωτήσεις που κατατίθεται. Θυμάμαι πριν από πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή μια 20ετία, να είμαστε στη φιλοξένεια, τότε να είναι στην golden εποχή ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ως υπουργός τουρισμού, να έχει ως υφυπουργό τον Αναστάσιο Λιάσκο και να είμαστε στο Βελίδιο περίπου 200 δημοσιογράφοι. Ξέρετε τι είχε επικρατήσει στα ερωτήματα προς τον Υπουργό? Τι θα κάνει τότε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, η Ελλάδα στην Eurovision? Αυτό ήταν το βασικό κομμάτι των ερωτήσεων. Είχε απέναντί σου ένα υπουργό τουρισμού και το ρωτούσαν για τη Eurovision. Δηλαδή πραγματικά, μην πω πήρα την γνωστή φράση τι ήθελα να τραβήξω, έτσι, γιατί δεν έχω και μεγάλα, δηλαδή, εννοώ στήθη. Ήταν απίστευτο αυτό το οποίο καταλάβατε, δηλαδή έχεις τον Πρωθυπουργό απέναντι, έχεις μια οικονομία η οποία τρέχει και ρωτάμε τα ίδια και τα ίδια, τι θα γίνει με την αυτοδυναμία, θα γίνει με το Σαμαρά, αφήστε το Σαμαρά. Είπα αυτά που είπε το Σαμαρά, βγήκε ο Αντώνης, πήρε το όπλο του και άρχισε αυτό το οποίο περιμέναμε. Ακόμα και νωρίτερα να κάνει κάποια σχόλια ο φίλος μου ο Λοΐς. ίσως. Τώρα δεν ξέρω πώς μελετάει ότι συμφέρει τον Μητσοτάκη όταν κατέβει ο Σαμαράς, γιατί εγώ άλλα αντιλαμβάνομαι. Τέλος πάντων, είναι σκληρό το ροκ δηλαδή, και επειδή το είχαμε ξανασυζητήσει εδώ, φαινόταν από την αρχή ότι αυτή τη φορά ο Σαμαράς δεν θα κάνει πίσω. Φαινόταν και από τις 91 προσωπικότητες που παρότριναν τον Αντώνη Σαμαρά να μπει στη διαδικασία, και μεταξύ αυτών σας θυμίζω ότι ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος πλέον διαθέτει στον Σαμαρά το χώρο για να στήσει το γραφείο του. Αναφέρομαι στις εκδόσεις Λιβάνη και στον εκδότη τον Ηλία τον Λιβάνη, της γνωστής οικογένειας που ήταν κοντά στον Ανδρέα Παπανδρέου κτλ. Εκεί λοιπόν στις εκδόσεις Λιβάνη, στον πάνω όροφο, θα είναι ο Αντώνης και θα λιβανίζει το Μητσοτάκη, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι να το συνδέσω τώρα με τον Λιβάνη. Φαινόταν από την πρώτη ώρα δηλαδή. Και βεβαίως δεν είναι τυχαίος ο Σαμαράς. Και γνώστης είναι, και έμπειρος είναι, και κόσμο διαθέτει. Και από ό,τι μαθαίνω, κυρίες και κύριοι, θα έχουμε και εκπλήξεις και στην δική μας την περιοχή δηλαδή. Θα δείτε και διάφορα ονόματα τα οποία εντέχνως έχουν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, είναι η λεγόμενη Σαμαρική, και είναι γεγονός ότι αυτό ανακατεύει έτσι λίγο την τράπουλα των εκλογών. Να σας πω ότι διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το χθεσινό πρωτοσέλιδο της Δημοκρατικής, όπου ο φίλος μου ο Δαμιανός Αθανασίου κάνει, αν θέλετε, μία προσέγγιση για το τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση, φτάνοντας έως και το 2028, δηλαδή πώς έχει τώρα η κατάσταση της διάδοχης, αν θέλετε, της επόμενης ημέρας στον Δήμο της Ρόδου, αλλά και στην περιφέρεια, με διάφορα ονόματα, υποψηφιότητα κτλ. Ένα είναι δεδομένο, ότι είναι ένα ιδιαίτερο σύστημα, και βεβαίως κάτσε να δούμε, γιατί είναι γνωστή φράση ώστε το τέλος ή στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. Λοιπόν, τώρα επιστρέφω στα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την πορεία και του Δήμου. Νέο πρόβλημα σχετικά με τη διαδικασία τους ναυαγοσώστες. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά έχουν πρόβλημα στον Δήμο της Ρόδου. Πάνε από ακύρωση σε ακύρωση, από πρόβλημα σε πρόβλημα, και δεν το κατανοώ, γιατί πραγματικά εγώ πιστεύω ότι ο Δήμος της Ρόδου έχει μια εξαιρετική μηχανή, δηλαδή είναι καλοκουρδισμένη η μηχανή του Δήμου της Ρόδου. Μπορώ να καταλαβάνω ή να καταλαβαίνω, να το πω σωστά, ένα μέρος κάποιων άστοχων πράξεων που ξεκινάνε από την πολιτική ηγεσία, αλλά δεν μπορώ να αντιληφθώ πως είναι δυνατόν έμπειροι άνθρωποι στην τοπική αυτοδιοίκηση να κάνουν τέτοια λάθη και να ακυρώνονται διαγωνισμοί ή να υπάρχουν πολλά μεμπτά σημεία. Π.χ. δείτε τι γίνεται στη Μεσσωνική πόλη. Είμαστε μέσα στο Σεπτέμβρη, πέρασε ένα καλοκαίρι και γίνεται το απίστευτο αλαλούμ. Δεν υπάρχουν φύλακες, δεν υπάρχουν πύλες, μπαίνει όποιος θέλει στη Μεσσωνική πόλη, ενώ είμαστε, αν θέλετε, στο πικ της σεζόν. Μιλάμε δηλαδή για Αύγουστο, μιλάμε για Σεπτέμβριο. Είναι απίστευτα έτσι αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, το είπαμε την περασμένη εβδομάδα ότι είχαμε το συμπόσιο το πολύ σημαντικό, το οποίο έγινε στην Κάσο. Διαβάζω τώρα ότι βρέθηκαν εκεί στο συνέδριο για χαιρετισμούς και βουλευτές. Είδα νωρίτερα μία ανακοίνωση, μάλλον ένα δελτίο τύπου από τον Γιάννη τον Παπά, ο οποίος πήγε στην Κάσο. Ξέρετε, είναι πραγματικά στο πικ ιστορία που έχει να κάνει με το καλώδιο, με την πόντιση καλωδίου, τη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, την εμπλοκή του γαλλικού παράγοντα, τις απειλές από τη γειτονική Τουρκία, τα γνωστά θέματα, κυριαρχία, ζώνες, και από το σύνολο των ομιλητών διαπιστώνει κανείς ότι το επίπεδο ήταν πάρα πολύ ψηλό. Και βεβαίως από εκεί είχαμε τη δυνατότητα, γιατί είδα την ίδια δήλωση να επαναλαμβάνεται, να ακούσουμε και τον Έλληνα Ευρωβουλευτή πλέον του Πασόκα, τον Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος συμμετείχε στο συμπόσιο της Κάσου. Έχουν ενδιαφέρον, επαναλαμβάνω, οι εισηγήσεις, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και ένα σχετικό βιβλίο, το οποίο συνέγραψε ο Γιώργος Ονούλας, είναι νομικός, διεθνολόγος. Θα γίνει παρουσίαση αυτού του βιβλίου, από ό,τι μαθαίνω, εδώ στην Ρόδο προς το τέλος του μήνα. Είναι μια πρωτοβουλία από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Ρόδου. Ένα εξαιρετικό βιβλίο που έχει να κάνει με τις θαλάσσιες ζώνες. Επίσης, σαν σήμερα, είναι μια θλιβερή επέτειος, τα δύσκολα χρόνια της προσπάθειας να σβήσουν την ελληνική κοινότητα από την πόλη στην γειτονική Τουρκία, την φίλη και γείτονα έτσι, χώρα πλέον τα τελευταία χρόνια. Είναι αυτές οι εμπειρίες, οι αναμνήσεις του παρελθόντος που καλό είναι ποτέ να μην ξεχνιούνται. Είναι αυτό που λέμε, το ίδιο δηλαδή λέει και στην Κάλυμνο έτσι, Βασίλη. Περασμένα μεν, ξεχασμένα όχι. Έτσι, για να είμαστε και λίγο σε αυτά τα ζητήματα πολύ προσεκτικοί. Λοιπόν, τώρα βλέπω, είπα για την πατρίδα του φίλου μου του Βασίλη και είδα τον Γιάννη Μαστροκούκο να είναι πάνω στα Γιαννοχώραφα και να βγάζει μια φωτογραφία Γιάννο Μαστροκούκος. Δηλαδή, ο Γιάννης στα χωράφια. Αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με ένα θέμα για το οποίο πραγματικά έχει υποφέρει Κάλυμνος και υπάρχει μια θετική εξέλιξη. Έχει να κάνει με την περίφημη διαδικασία μεταφοράς αυτών των απορριμμάτων από την περιοχή στην ΕΚΟ. Στην ΕΚΟ μαθαίνω ότι δεν πρόκειται να φυλάξει κανένα ταούλι ο Θεοδόσης, ο σκουπεδοφάγος, όχι, ο τουρκοφάγος. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο έχει αντιμετωπιστεί. Άρα αυτή η εικόνα, το έχουμε ξαναπεί εδώ, του ενεργού ηφαιστείου της Καλύμνου δεν υπάρχει πλέον. Αυτό είναι μια πραγματικά πολύ θετική εξέλιξη. Και βεβαίως όταν κανείς βρίσκεται εκεί και στον περίφημο χαδά της ΕΚΟ και διαπιστώνει ότι σε ό,τι είχε να κάνει με τον Φώστα έγινε μια εξαιρετική δουλειά, έχει αλλάξει εντελώς η εικόνα της περιοχής, δεν είναι μια εικόνα η οποία μαυρώνει την ΚΟ, γιατί η ΚΟΣ είναι ένα από τα πιο σημαντικά νησιά, έτσι, που προσφέρουν τα μέγιστα και στην ελληνική οικονομία και στον ελληνικό τουρισμό και στην διαβίωση δηλαδή όλων αυτών οι οποίοι εμπλέκονται με την έτσι, υπόθεση τουρισμού στην χώρα μας. Στα υπόλοιπα θα το δούμε λίγο αργότερα. Είχαμε μια εξαιρετική δραστηριότητα, πρωτοβουλία από την ομάδα Αιγαίου, παρακαλώ, η ομάδα Αιγαίου, η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια στηρίζει την περιφέρεια, τα μικρά νησιά, με τα γνωστά ταχύπλοα, μεταφέροντας γιατρούς και αναλαμβάνοντας πάρα πολλές πρωτοβουλίες από την κατασκευή έτσι, παιδικών πάρκων, παιδικών χαρών, έως παρεμβάσεις κυρίως στον χώρο της υγείας. Λοιπόν, πρωτοβουλία της ομάδας Αιγαίου και έστησαν το σπίτι του γιατρού, παρακαλώ, στην Χάλκη. Θα το δούμε λίγο αργότερα, το αναφέρω διότι αυτή η εκδήλωση έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, στην Ευρώπη πολύ μεγάλη αγωνία, ανεβαίνει η ακροδεξιά παντού, αυτό είναι μια πραγματικότητα, όσο ανεβαίνει και δεν βρίσκονται λύσεις για το μεταναστευτικό, τόσο σε χώρες που αν θέλετε είχαν πάντα μία τάση στην υπερβολή, θα έχεις τέτοια υπολείμματα, γιατί υπολείμματα είναι έτσι, είναι μυσαλόδοξα αυτά τα οποία βγαίνουν δηλαδή από αυτή την σχολή, τη φιλοσοφία, να έχεις ακραίες τάσεις στην Ευρώπη οι οποίες είναι προβληματικές και κυρίως να έχεις έναν πλανητάρχη ο οποίος συνεχίζει τα ακατανόητα. Δηλαδή, βγαίνει τώρα ο Ντόναλτ Τραμπ. Το έλεγε προημερών ο πρέσβης επιτιμή, ο κύριος Ανδρέας Παπασταύρου, και είχε απόλυτο δίκιο. Βγαίνει ο Τραμπ και σχολιάζει, λέει, το πρόβλημα με τη μετανάστευση στην Ευρώπη, όταν ο ίδιος και η Αμερικανική σχολή, αυτή η Pax Americana, είναι υπόλογοι για όλους τους πολέμους που σέρνουν εκατομμύρια ανθρώπους προς την γυραιά Ήπειρο. Δηλαδή, από πού να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω από το Αφγανιστάν, να ξεκινήσω από το Ιράκ, από το Ιράν, από την Συρία, από την Αίγυπτο, από την Λιβύη, από πού να ξεκινήσεις και να μην καταλήξεις ότι όλο αυτό το κύμα το οποίο έρχεται της μετανάστευσης είναι ενέργειες, είναι πράξεις, είναι αποφάσεις των ιδίων των Αμερικανών, οι οποίοι κουνάνε και το χέρι στην Ευρώπη, όταν η Ευρώπη πραγματικά έγινε μία αποθήκη ψυχών. Και βεβαίως, ακόμη και χώρες που είχαν μια άλλη νοοτροπία, όπως είναι οι Σκανδιναβικές, κατάλαβαν και αυτές ότι αυτό πρέπει να ελεγχθεί. Ότι αυτό συνδυάζεται με τη γνωστή θεωρία των τσιχαντιστών. Είναι τσιχάντ. Τα λέει το ίδιο το Κοράνι. Και ότι αυτό πρέπει κάποια στιγμή να ελεγχθεί. Ότι και η Ευρώπη έχει όρια. Αλλά να βγαίνουν και οι Αμερικανοί να κουνάνε πραγματικά το χέρι είναι από τα παράδοξα της εποχής. Λοιπόν, σε λίγο θα επιστρέψουμε. Θα πάμε λίγο μουσικά, γιατί μπήκαμε με το καλημέρα. Δεν πρέπει να κάνουμε καν την εισαγωγή για να δώσουμε λίγο το στίγμα, το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτή τη βδομάδα. Και θα πάμε στις αξιολογικές κρίσεις της κοινωνίας των πολιτών δηλαδή, και όχι των κομμάτων και μόνο αποκλειστικά, για να ακούσουμε πώς αντιλήφθηκαν αυτά τα οποία υπόθηκαν δια των έτσι από τα χείλη του αρμόδιου για την πορεία της χώρας του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
7: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 7 του Σεπτέμβρη. Καταρχήν, ετοιμαζόμαστε. Έτσι, σε λίγες ημέρες έχουμε το πρώτο κουδούνι. Έχουμε δηλαδή αυτή τη διαδικασία που έχει να κάνει με τα πρωτάκια, με το άγχος, με την αγωνία, με το σύστημα το σχολικό σε πλήρη εξέλιξη, με την αγωνία της οικογένειας για τα παιδιά. Και βεβαίως σε μια εποχή που τα πράγματα αλλάζουν και στην παιδεία και με τα λεγόμενα μη κρατικά πανεπιστήμια, δηλαδή δίνεται δυνατότητα. Θα έχει ενδιαφέρον, τα ζητήσαμε, επαναλαμβάνω, αυτά τα στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας, να δούμε πόσα παιδιά φέτος δεν θα πάρουν τις βαλίτσες για να αλλάξουν χώρα. Λοιπόν, εντός των ημερών, τώρα, επειδή μιλάμε για την ΔΕΘ, θα φροντίσει εδώ ο φίλος μου Παναγιώτης να βλέπω και τον Κυριάκο από το βήμα της ΔΕΘ, δηλαδή, για να μπορώ να διαβάσω κάποια από τα στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τα οικονομικά, διότι σήμερα υπάρχει εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο και από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερακάκη. Δηλαδή, στις 12 η ανακοινώση Πιερακάκη, μισή άδεια, μισό τεκμήριο. Αυτός είναι ο νέος κανόνας στην πιάτσα. Οι νέες κατηγορίες ωφελούμενων και τα ψηλά γράμματα των μέτρων, γιατί ξεκίνησε αυτή η διαδικασία από τα λεγόμενα επιτελεία, έτσι βεβαίως όλων των μέσων. Λοιπόν, τα βασικά. Αναλυτικοί όροι της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030, αυτό εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ιδιοκτήτες των ταξί θα υποφεληθούν από την κατάργηση των τεκμηρίων τζίρου και μισθοδοσίας, ενώ μειώνεται και η προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. Επίσης, οι αγρότες με εισοδήματα έως 20.000 ευρώ θα μηδενίσουν τον φόρο τους, ενώ αντίστοιχη φορολογική ελάφρυνση προβλέπεται και για τους τρίτεκνους. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν αυξήσεις στον βασικό μισθό τους και επίδομα Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ από το Δεκέμβριο του 2027. Βέβαια, όποιος διαβάσει τους δημοσίους υπαλλήλους, το τι γράφουνε, είναι έτσι πολύ έντονα τα παράπονά τους.

0: Ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ταξί, συνολικά 1,1 εκατομμύρια φορολογούμενοι είναι. Αυτοί από φέτος, για τα εισοδήματα που θα αποκτούν το 2026, θα φορολογηθούν το 2027, έτσι, καταργούνται στην πράξη τα 2 από τα 3 βασικά τεκμήρια εισοδήματος, δηλαδή τα κριτήρια τζίρου και μισθοδοσίας προσωπικού. Επίσης, βλέπω ότι ωφελούμενοι θα είναι και αυτοί οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο MyDota. Για αυτούς ως ελάχιστη βάση παραμένει ο κατώτατος μισθός με τις τριετίες, αλλά καταργούνται οι προσαυξήσεις για μισθοδοσία και τζίρο. Επίσης, για επιχείρηση καφέ 15 ετών με 5 εργαζόμενους και μισθοδοσία 105.000 ευρώ, που είχε τεκμαρτό εισόδημα 27.244 και φόρο γύρω στις 5.000, με τη νέα ρύθμιση η βάση πέφτει στα 16.000 ευρώ και ο φόρος στα 2.500 περίπου. Δηλαδή κερδίζει περίπου 2.500 από φόρους ή από τη μείωση 53% κάθε χρόνο. Η προκαταβολή φόρου των ατομικών επιχειρήσεων μειώνεται από 55% σε 50% από το 2.27. Και βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι γίνεται με τις επιχειρήσεις, με τις επενδύσεις, αλλά νομίζω καλύτερα αυτά να ακούσουμε τους επαγγελματίες. Δηλαδή εννοώ το τι εκτιμούν οι επαγγελματίες, η ελεύθερη αγορά, και θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να ακούσουμε τις σκέψεις του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου της Ρόδου, του κυρίου Κώστα Σπανού δηλαδή, ο οποίος νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σχέση και με τα οικονομικά, άρα καταλαβαίνει πολύ περισσότερο. Τα έχουμε μελετήσει αυτά οι επαγγελματίες, να δούμε τελικά τι κερδίζουν ή αν κερδίζουν τίποτα στην ελεύθερη αγορά, δηλαδή επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, αφού η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι σήμερα έχουμε την δυνατότητα να ψάξουμε τα ψηλά γράμματα αυτών των όσων εξαγγέλθηκαν από το Βήμα της ΑΔΕΘ, από τον Πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Ρόδου, τον κύριο Κώστα Σπανό, για να κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Για διαβάζω, είναι για μας, όχι,
0: ναι,
1: και τόσο.
0: Διαβάζω, ναι, ότι πρέπει να είστε στους χαρούμενους εσείς οι επαγγελματίες.
1: Βέβαια, είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι που μπορούμε επιτέλους με την υπερβολική φορολογία η οποία μας επιβάλλεται να συμφέρουμε στον κρατικό κορβανά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε όλα αυτά τα επιδόματα στους άλλους εκτός από εμάς.
0: Μάλιστα. Άρα αυτή είναι η εντύπωση η οποία δημιουργείται σε εσάς, μάλλον αυτή είναι η εικόνα που δημιουργείται σε εσάς, ότι τελικά μόνο βάρη έχει.
1: Η εικόνα, κύριε Χατζημάν, είναι ακόμα χειρότερη. Διότι
0: για ανοίξω λίγο τη σκέψη σας, για απλώστε λίγο.
1: Εδώ συζητάμε, πρώτα απ' όλα, έτσι, επειδή είπατε για τα ψηλά γράμματα, να πάμε στα χοντρά γράμματα.
0: Ναι.
1: Τα χοντρά γράμματα είναι ότι για ακόμα μία φορά ένα δίκαιο αίτημα κατ' ομολογίαν όλων διοικούντων και ανωτέρων και κατωτέρων και γενικότερα δεν έγινε πράξη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έγινε πράξη σε ένα πολύ έτσι περίεργο περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον στο οποίο έχουν καλλιεργηθεί πάρα πολλές προσδοκίες, με θα το ανακοινώσουμε όχι εμείς οι επόμενοι, οι άλλοι, οι εστί, ο καθένας τέλος πάντων έχει την... Και ξαφνικά πέσανε όλα τα σύννεφα που δεν... που δεν ανακοινώθηκε, ο καθένας για τους δικούς τους λόγους τέλος πάντων το δικαιολογεί.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα μέτρα της για το ΦΠΑ, τώρα τι να πούμε, εντάξει, έχει καταντήσει πλέον κάπως κοροϊδία το θέμα. Αυτή είναι επί της ουσίας το αίσθημα που βγαίνει στον κόσμο, ότι κάποιος μας κοροϊδεύει.
0: Ναι. Δεν σας ικανοποίησε καθόλου η απάντηση του Πρωθυπουργού ότι για το ΦΠΑ δεν μπορεί να γίνει, γιατί το ΦΠΑ δεν πρέπει να το εισπράττουν οι επισκέπτες, οι τουρίστες, και πρέπει να μπαίνει σε κατηγορίες και όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν.
1: Ας πούμε στην ΚΟ, στα υπόλοιπα 12 δεν έχει επισκέπτες.
0: Ναι, καλά, εγώ λέω για το...
1: Είναι μόνιμη κάτοικη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Βρήκαμε λοιπόν τώρα και επισήμως ότι είμαστε η Αγελάδα, μάλλον αυτό είναι ομολογία, ότι είμαστε η Αγελάδα που αρμέγουμε για να συμπληρώσουμε τους φόρους, για να βρεθούν τα υπερπλεονάσματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε τα επιδόματα.
0: Mm-hmm. Είχατε μία προσδοκία ότι θα μπορούσε να υπάρξει αυτή η ανακοίνωση για τη Ρόδο, δηλαδή από τη ΔΕΘ. Είχατε την προσδοκία, αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, είχαμε μία προσδοκία και μάλιστα την τελευταία συζήτηση με την οποία είχαμε.

0: με τον κύριο Πιερακάκη, ήταν είχε έρθει εδώ,
1: ναι,
0: και του θέσαμε το θέμα, ήταν ότι κοιτάξτε, αυτές τις ανακοινώσεις τις κάνει ο Πρωθυπουργός.
1: Μάλιστα. Άρα όταν ουσιαστικά ήταν σαν να έλεγε ότι περιμένετε, κάντε λίγο υπομονή. Λέει,
0: ναι, κάντε λίγο υπομονή. Το θέμα τέθηκε και στη σύσκεψη που είχε γίνει όταν είχε έρθει ο Πρωθυπουργός. Οπότε υποθέσαμε, λανθασμένα από το αποτέλεσμα, ότι θα υπάρξει τέλος πάντων κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση για το θέμα. Τουλάχιστον να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν ήμουν πολύ αισιόδοξο για το 27, αλλά τουλάχιστον να υπήρξε, όπως και τα περισσότερα μέτρα που ανακοινώθηκαν, να αφορούν τουλάχιστον το έτος το 28 για εκεί όσον αφορά τον ορίζοντα. Αλλά ούτε για εκεί βλέπουμε κάποιο παράθυρο. Είμαστε επισήμως και η μεγάλη αγελάδα την οποία αρμέγουμε γενικότερα, γιατί απλά παράγει χρήμα. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είμαστε εθνικά υπερηφάνεια.
1: Φαντάζομαι ότι είσαστε απογοητευμένοι και για την υπόθεση που είχε να κάνει με το περίφημο τέλος ανθεκτικότητας. Έτσι, ότι περιμένετε και εκεί.
0: Δεν εφόσον... ακούστηκε,
1: ναι.
0: Δεν ακούστηκε, κύριε Χατζημάνη, τίποτα για το τέλος ανθεκτικότητας. Δεν ακούστηκε για το κομμάτι της μόνιμης ρύθμισης των επιχειρήσεων για τις 120 δόσεις, οι οποίες είναι ένα πάγιο αίτημα. Έχει μεταφερθεί και από την ΕΣΕΑ και από εμάς. Έχει ζητηθεί πολλά. Δεν ακούστηκε τίποτα για την εποχικότητα. Δεν ακούστηκε τίποτα τέλος πάντων, για όλα αυτά που απασχολούν τις επιχειρήσεις, τις ασφαλιστικές.
1: Δεν ακούστηκε τίποτα για τον τουρισμό.
0: Το κικαιώνα της γραφειοκρατίας, των οποίων έχουν κληθεί οι επιχειρήσεις. Τα είχα θέσει τα θέματα και στον κύριο Πιερακάκη και του είχα πει ότι δεν είναι δυνατόν να βάλουμε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν από 1-5 εργαζόμενους να έχουν λογιστήρια πολυεθνικών. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να δούμε τον άλλο κικαιώνα του μεταφορικού σου δυνάμου που του ζητάνε πλέον να σκανάρουν όλα τα παραστατικά και τα αντίστοιχα παραστατικά πληρωμής και να τα ανεβάσουν στο σύστημα. Ποιος θα τα ελέγξει αυτά τα πράγματα? Είναι η τρίτη παράταση που παίρνει το μεταφορικό σου δυνάμο και μιλάμε και ακόμα για το 2023, έτσι. Ακόμα πολύ πίσω.
1: Ναι, σε ό,τι και να κάνει τις επιχειρήσεις, σωστά, καλά το λέτε. Καλά το λοιπόν, λέτε.
0: Καθόμαστε και σκανάρουμε παραστατικά. Έρχεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω τους παρόχους. Ένα παντελώς άχρηστο πράγμα. Απελώς άχρηστο πράγμα, πραγματικά. Κανείς δεν έχει καταλάβει τη χρησιμότητά του για να πληρώνουμε 400 ευρώ το χρόνο. Τα είπα και αυτά στον κύριο Πιερακάκη όταν είχε έρθει εδώ, ότι οι πάροχοι
1: ναι,
0: πλέον.
1: Σε αυτό τι σας απαντήσει για τους παρόχους, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να καταλάβει τη χρησιμότητα αυτού του μέτρου.
0: Κανείς δεν έχει. Είναι λέει, κάτι το οποίο το βρήκε. Αυτή δεν έχει. Θα σας πω ακριβώς την απάντηση. Είναι κάτι το οποίο το βρήκε. Θα δει τι μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι. Μετά από αυτό έρχονται και τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής. Άλλος κικαιώνας από εκεί να δεν δουλεύει τίποτα. Λοιπόν, όλη αυτή η γραφειοκρατία, η οποία έχει επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, όχι μόνο λογιστικά, όχι μόνο σε εργατόρες, αλλά και οικονομικά, γιατί όλα αυτά τα πράγματα απαιτούν χρήματα. Ερχόμαστε μετά στο άλλο κομμάτι των αντικειμενικών κριτηρίων και των φαρτών των κριτηρίων φορολόγησης. Τι ακριβώς εννοούμε με το συνεπής? Δηλαδή, μπορεί να μας δώσει έναν ορισμό ποιος είναι ο συνεπής, ποιος είναι ο ασυνεπής? Γιατί εάν θεωρούμαστε όλοι ασυνεπείς, έχουμε τσουβαλιάσει ένα ολόκληρο κλάδο. Τον θεωρούμε κλέφτες, γιατί αυτό σημαίνει ασυνέπεια. Όχι, ότι είστε κλέφτες. Αυτό λέει ο άνθρωπος με το ασυνεπείς, και θα βρούμε τους συνεπείς και θα τους επιβραβεύσουμε. Τι πράγματα είναι αυτά που ακούγονται από τα οικονομικά επιτελεία κυβερνήσεων?
1: Άρα, κύριε Σπανέ, θεωρείτε ότι οι μόνοι οι οποίοι φεύγουν ικανοποιημένοι, ενώ γιατί και οι απαιτήσεις είναι λογικό ότι έχουν πάντα, αν θέλετε, μία καρτερικότητα, είναι μόνο οι συνταξιούχοι, από ό,τι καταλαβαίνω από τη ΔΕΦ.
0: Οι συνταξιούχοι και κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα δουν μετά από πολλά χρόνια.
1: Καλά, και οι δημόσιοι υπάλληλοι εναντιώνονται, δηλαδή θεωρούν ότι είναι ένα κομμάτι ψίχουλα αυτό το πεντακουσάρικο.
0: Εντάξει, ναι, για άλλο πηγαίνανε, αλλά πήρανε.
1: Ναι.
0: Εδώ συζητάμε ότι δεν ακούστηκε τίποτα μετά την αποτυχία των 72 δόσεων. Είχαμε ζητήσει μια διαρκή ρύθμιση σε 120 δόσεις, οι οποίες θα έφεραν λεφτά στα ταμεία του κράτους, χωρίς να χάνονται ρυθμίσεις, χωρίς να καταστρέφονται επιχειρήσεις, και ζητήσαμε 120 δόσεις, το οποίο δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τη
1: σύνδεση. Την ίδια ώρα που πραγματικά τα δημόσια έσοδα παρουσιάζουν πολλά προβλήματα και ένα στόπ, έτσι.
0: Ούτε
1: δεν μπορούν να αντέξουν να κάνουν οι επιχειρήσεις.
0: Ακούσαμε το εξής αντιφατικό, ότι θα δοθεί 1,5 δισεκατομμύρια στην Αναπτυξιακή Τράπεζα για να δώσει δάνεια σε επιχειρήσεις μικρές και πολύ μικρές, οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στο τραπεζικό δανεισμό, ενώ ταυτόχρονα το πρόγραμμα τρέχει μέσα από τις τράπεζες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάτι δεν πάει καλά. Και είναι οι ίδιες οι τράπεζες που πολλές φορές προφέρουν κολλήματα και καθυστερήσεις σε αυτό το πρόγραμμα, έτσι ώστε να μπορέσουν να πουλήσουν τα δικά τους προϊόντα. Εδώ λοιπόν έχει αρχίσει και δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι μέχρι να εφαρμοστούν αυτά το 28, το 50% των πολύ πολύ μικρών επιχειρήσεων θα κλείσει. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το σχέδιό τους, τέλος πάντων αν είναι αυτός ο σχεδιασμός, αλλά μέχρι να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, οι επιχειρήσεις και οι πολύ μικρές...
1: Πάντως εδώ υπάρχει μια αντίφαση, γιατί αυτό το οποίο ακούγονταν από όλους είναι ότι επειδή καταλαβαίνουν ότι έχει αναλάβει το βάρος, την ευθύνη όλα η μικρομεσαία τάξη, δηλαδή εννοώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ότι θα υπήρχαν μέτρα τα οποία θα ήταν προς όφελός τους. Και εδώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι υπάρχει πολύ μεγάλη έτσι, διάψευση των προσδοκιών που είχατε ως κλάδος.
0: Να σας πω και κάτι άλλο. Η αύξηση του κατώτατου μισθού. Πρώτα απ' όλα την πληρώσουν οι επιχειρήσεις. Δεν το συζητάμε κάτι αυτό. Έχουμε τις ασφαλιστικές φορές οι οποίες θα ανέβουν και αυτές μαζί. Η μισή μονάδα δεν λέει τίποτα. Πραγματικά δεν είναι τίποτα. Όπως και το 5% στην προκαταβολή φόρου. Καλά. Καληνύχτα. Εντάξει. Δεν μετράτε. Μόνο πληθωριστικά θα το πάρει πάνω από την άνοδο των πληθωριστικών εισπράξεων και την άνοδο και την αύξηση των κλιμακίων θα καλυφθεί αυτό το πράγμα. Όπως επίσης και η αύξηση του κατώτατου μισθού, τα 1000 ευρώ, θα συμβεί το εξής απλό. Ότι αφού οι κλίμακες οι φορολογικές δεν είναι τιμαρμοποιημένες, θα ανέβουν στην κλίμακα και θα πληρώσουν φόρο κι αυτοί.
1: Άστε.
0: Αυτοί που δεν πληρώνουν φόρο σήμερα θα καλυφθούν να πληρώσουν φόρο αύριο. Εν τω μεταξύ από τα παραδείγματα που άκουσα εγώ, έφερε ο Πρωθυπουργός, οι μοναδικοί οι οποίοι τελικά δεν έχουν αφορολόγητο, φορολογούνται από το πρώτο ευρώ και πληρώνουν τον μεγαλύτερη φορολογία από όλους, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι αγρότες έχουν ελάφρυνση, οι επιχειρήσεις μεγάλες έχουν ελάφρυνση, τα 5% στο διανομή των κερδών, λοιπόν οι οποίοι τελικά πληρώνουν ο φόρο, από ό,τι φαίνεται σε αυτό εδώ και με πολύ μεγάλη επιβάρηση και πολύ μεγάλους δελεστές, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Και πολλές φορές αυθαίρετα. Και ούτε για να καταργήσουν το άλλο παρανοϊκό με τα τεκμήρια, με το τεκμαρτό εισόδημα, ναι. Είναι ότι σου επιβάλλουν, όταν θα πας να δηλώσεις το φόρο στο πλασματικό εισόδημα το οποίο υπολογίζει το κράτος, θα πρέπει να έχεις και το 40% των εξόδων σου πραγματοποιήσει μέσα από κάρτες στο πλασματικό. Αν δεν το έχεις πραγματοποιήσει, υποβάλλεται φόρο 22% στο υπόλοιπο το οποίο δεν έχεις. Δηλαδή, και δεν πάει καλά όλο αυτό το πράγμα. Ή βρήκαμε τώρα την αποταμίευση, να κάνουμε αποταμίευση για τις επόμενες γενιές. Όταν σου επιβάλλει φόρο σε αυτό που δεν ξόδεψες και το έχεις βάλει στην άκρη, νομίζω ότι κάπου εκεί έχει χαθεί το νόημα της αποταμίευσης.
1: Καλά, φαντάζομαι ότι από αποταμίευση για τις επόμενες γενιές κάνεις αν ακολουθείς τα παραδείγματα π.χ. της Νορβηγίας ή κάποιων άλλων χωρών, οι οποίες προχωράνε στην εξόρυξη έτσι, υδρογαναθράκων και αυτό επενδύεται για τις επόμενες γενιές. Ως χώρα το κάνεις δηλαδή και όχι περιμένοντας το χιλιάρικο από τον κάθε κάτοικο. Πάντως σας ακούω και προσπαθώ να συνειδητοποιήσω αν τελικά είστε απογοητευμένος ή αν είστε αγανακτισμένος, κύριε Σπάνε.
0: Και τα δύο μαζί.
1: Και τα δύο μαζί.
0: Η αγορά, πάντως να ξέρετε, έξω επειδή βρεθήκαμε το Σαββατοκύριακο και συζητήσαμε πράγματα, καθόλου ευχαριστημένη με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Καθόλου ευχαριστημένοι με αυτά που δεν συμβαίνουν.
1: Άστα. Ευχαριστώ θερμά.
0: Είμαστε μεγάλα παιδιά για να απογοητευόμαστε.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Αλλά έρχεται σε ένα σημείο που λες ότι εντάξει ρε παιδιά. Φτάνει ρε παιδιά. Βγείτε και πείτε, ξέρετε, δεν θα γίνει ποτέ τέλος. Να το πάρουμε χαμπάρι όλοι, να το χωνέψουμε, να πούμε εντάξει παιδιά εδώ είμαστε, ξέρουμε τι είμαστε, να πάρουμε το ρόλο μας ως αγελάδα την οποία αναρμέγουμε και από εκεί και πέρα να δούμε τι άλλο θα κάνουμε.
1: Άστα. Να είστε καλά κύριε Σπάνε, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά,
0: σας
1: ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω ότι Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα έτσι. Εάν κανείς τα συνδέσει και λίγο πολιτικά, δεν τα βλέπω. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω πάρα πολλούς χαρούμενους, ούτε άκουσα πάρα πολλούς χαρούμενους, εκτός απαναλαμβάνω από αυτούς που ακούω συνήθως, που μου το λένε πάρα πολύ, κυρίως στο σούπερ μάρκετ. Μην στεναχωριέστε, κύριε Χατζηγιάννου. Η ιστορία θα συνεχιστεί, γιατί υπάρχει πάντα η αδυναμία με τους συνταξιούχους. Εντάξει. Και είναι φυσιολογικό έτσι. Δηλαδή, μην αδικούμε τους συνταξιούχους. Όταν έχεις δουλέψει όλη σου τη ζωή, δηλαδή, και έχεις υποστεί και απίστευες αφεμάξεις, δηλαδή, έχεις ζήσει και έχεις βιώσει εκείνα τα δύσκολα χρόνια, δηλαδή, να δουλεύεις, να ταξιδεύεις, π.χ. να είσαι ναυτικός, ξαφνικά το εισόδημά σου να στο βάζει το χέρι βαθιά στην τσέπη, το κράτος, για να γλιτώσεις από τους παρανοϊκούς οι οποίοι κυβερνούσαν τη χώρα. Σύνολο έτσι, διαφόρων τύπων. Οι οποίοι έπαιζαν με την οικονομία και οδήγησαν την χώρα στην πτώχευση. Πτώχευση, δύσκολες καταστάσεις. Τότε όταν έρχεται και αλλάζει μία ημέρα και σου δίνει και μία προσδοκία και άλλο πέντε και στο χέρι, είναι λογικό να έχεις και μία άλλη αντίληψη. Δηλαδή, γιατί δεν είσαι νέος για να ρισκάρεις, ούτε βλέπεις τη ζωή σου μπροστά, δηλαδή, που δεν καταλαβαίνεις τίποτα, έχεις θερμό αίμα. Όταν μεγαλώνεις, ενηλικιώνεσαι, αντιλαμβάνεσαι, ηρεμείς και κάνεις πάντα μία άλλη προσέγγιση. Μου λέει συνεχώς μία κυρία η οποία είναι στο ταμείο σε σούπερ μάρκετ, μη στεναχωριέστε κύριε Χατζηγιάννου, οι συνταξιούχοι θα βγάλουν κυβέρνηση. Το καταλαβαίνω, χωρίς να φταίνε καν οι συνταξιούχοι. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά σε διαφημίσεις, θα τρέξουμε σήμερα, θα βγάλουμε και άλλους δηλαδή. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να βγάζεις τους απέναντι από αυτός ο οποίος βρίσκεται έτσι στο βήμα, εν προκειμένου ο Πρωθυπουργός, γιατί η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τις επόμενες ημέρες, όταν βγει ο Ανδρουλάκης, θα βγάλουμε τους Νεοδημοκράτες να κρίνουν τον Ανδρουλάκη και τα Νάπαλιν, αν και έχουμε μία, να θέλετε, δυσκολία λίγο με τον κύριο Αλέξη Τσίπρα και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την οποία θα τη συναντήσουμε εντός των ερχομένων ημερών. Πάμε μουσικά σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρις κρις τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος σόμφι expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, για όσους άνοιξαν τώρα τηλεόραση ραδιόφωνο Κόσμος, στο μικρόφωνο Τέρης Χατζιουάνου για την πρώτη προσέγγιση, δεύτερη μάλλον, της επικαιρότητας την επόμενη μέρα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ΔΕΘ, όπου πολίτες, επαγγελματίες, ελεύθερη αγορά και διάφοροι κλάδοι αξιολογούν τα μέτρα τα οποία ουσιαστικά ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στα κόμματα και πάμε λίγο στην αξιωματική αντιπολίτευση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Κουνάκη. Ο κύριος Κουνάκης είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ, βεβαίως, νομίζω είναι και στην Κεντρική Επιτροπή. Είναι ένας από τους δύο σίγουρους, δηλαδή, στο επόμενο ψηφοδέλτιο του κόμματος. Για τους υπόλοιπους δεν βάζω χέρι στη φωτιά. Εγώ παίζω Κουνάκη Νικητιάδη, αυτούς καταλαβαίνω. Για να ακούσουμε ποια ήταν η εντύπωση την οποία και ο ίδιος αποκόμισε. Μέχρι στιγμής, ακούγοντας και τον κύριο Σπανό, δηλαδή, εννοώ από τον Εμπορικό Σύλλογο, και τον κύριο Εγκλέζο από το Εργατικό Κέντρο, νομίζω ότι δεν του σαν σκούφια στον αέρα. Φαντάζομαι αυτό θα κάνει ο κύριος Κουνάκης τώρα, ο οποίος πρέπει να είναι ικανοποιημένος, το λέω, για να το σχολιάσουμε. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Κουνάκη.
1: Καλημέρα Τέρη μου, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν,
1: ναι, νομίζω ότι...
0: τι περιμένατε εσείς, αλήθεια, έτσι? Δηλαδή είχατε μια προσδοκία ότι κάτι θα ακουστεί?
1: Εγώ σαν Ροδίτης,
0: ναι.
1: Θα ξεκινήσω σαν Ροδίτης,
0: ναι,
1: σαν νησιώτης,
0: έτσι.
1: Γιατί αυτό, είναι το πιο σημαντικό,
0: βέβαια, ναι.
1: Περίμενα να πει αδικήσαμε τη Ρόδο με τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, θα τους πάρει και Ρόδος, θα τους πάρουν και Κυκλάδες.
0: Ναι.
1: Να επιστρέψει ένα μέτρο της νησιωτικότητας. Περίμενα να ακούσω να μας πει ότι το μεταφορικό ισοδύναμο θα πληρώνεται στην ώρα του. Εκείνη τη στιγμή, επί τόπου. Όχι να το περιμένουμε 3 και 4 χρόνια.
0: Ναι, και όχι. Περίμενα αυτή η ιστορία που είχε να κάνει με το μεταφορικό ισοδύναμο, ότι κάπου κατέληξαν. Εάν υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι έκαναν απάτη, κάπου πρέπει να έχουν καταλήξει. Κοιτάξτε, δεν μπορούν να περνάνε
1: ατέρμονα χρόνια.
0: Ναι.
1: Βάλανε τους κριτικούς από το 23 και τα λεφτά τελειώσανε.
0: Χάθηκαν τα λεφτά.
1: Ναι, δεν ήρθε κάποιος να πει, εγώ λέω από τους βουλευτές της κυβέρνησης, τους δωδεκανήσους, τους νησιώτες, παιδί μου, συμψήφισε με τις άλλες υποχρεώσεις που έχουν οι άνθρωποι. Συμψήφισε με το ΦΠΑ. Υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν κλείσει και δεν έχουν πάρει το μεταφορικό ισοδύναμο. Γιατί δεν βρέθηκε, δηλαδή, ένας που να καταλαβαίνει την αγορά λίγο παραπάνω και να πει, ας πω, σου χρωστάνε 20.000, χρωστάς 15, να πληρώσεις 5. Καταλαβαίνετε, δηλαδή δεν συμψηφίσανε τις υποχρεώσεις του κράτους σε σχέση με τις υποχρεώσεις που είχε ένας οφειλέτης. Κανείς δεν έχει ασχοληθεί με αυτό. Περίμενα να ακούσω ότι θα μπει ένα πλαφόν, παραδείγματος χάρη, στα εισιτήρια. Να μην πληρώνουμε τόσο ακριβά εισιτήρια. Περίμενα να ακούσω μία κουβέντα για το ιδιωτικό χρέος. Γιατί ξεκινήσαμε, ξέρεις, αυτοί που πληρώνουν τα χρέη τους είναι νοικοκύριδες. Όλοι οι άλλοι, που όπως είπε η Καθημερινή, σχεδόν το 60% δεν μπορεί να τακτοποιήσει τις οφειλές του, είναι προβληματικοί. Δηλαδή, ένας νησιώτης που πήρε ένα δάνειο με 2-3% πριν 15 χρόνια, που το επιτόκιο πήγε στο 7-8, που το ΦΠΑ το άλλαξες, που η καθημερινότητά του είναι πανάκριβη. Εσύ του έφτιαξες ένα πλαίσιο τόσο ακριβό, τόσο δύσκολο, και τώρα τον κατηγορείς για κακοπληρωτή. Και δεν του δίνεις καμία λύση. Αυτά είναι πράγματα που η κοινοβουλευτική μας εκπροσώπηση θα πρέπει να τα έχει τακτοποιήσει. Να πει, να δώσω πω, για τους νησιώτες τι κάνεις? Γιατί ο Ροδίτης 2,5 ευρώ τη βενζίνη? Γιατί? Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτά που μας απασχολούν είναι η καθημερινότητά μας. Να μας έλεγε, γιατί να φορολογείται το επίδομα ανεργίας? Αυτή τη στιγμή σχεδόν 40-50.000 κόσμος στα Δωδεκάνησα δουλεύει εποχιακά. Γιατί τους παίρνεις από τους 3 μήνες τον έναν? Αντί να δούμε πώς θα επεκτείνουμε το επίδομα ανεργίας σε ένα μέρος που είναι πανάκριβο, το πιο ακριβό μέρος της Ελλάδας είναι αυτή τη στιγμή η Ρόδος και τα Δωδεκάνησα. Γιατί δεν προσπαθείς να τους βοηθήσεις? Ή στο κάτω-κάτω της γραφής, αυτοί είναι που προσπαθούν και φέρνουν ΦΠΑ, αυτοί είναι που προσπαθούν και φέρνουν το φόρο εισοδήματος. Όλα αυτά τα έσοδα δεν τα βγάζουν τα κτίρια, τα ξενοδοχεία, τα βγάζουν οι άνθρωποι που δουλεύουν από το πρωί στο βράδυ. Και πώς δηλαδή τους ανταμείβεις? Σου δώσανε και 50% στις εκλογές. Δηλαδή, τι έχεις κάνει για αυτούς? Τίποτα. Τίποτα. Και εδώ είναι και το θέμα του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου των Δωδεκανήσων, από οποιοδήποτε κόμμα. Όταν ο ρόλος περιορίζεται στους γάμους, στις κηδείες, στα βαφτίσια, στις δημόσιες σχέσεις, και εκεί πέρα που πραγματικά πονάμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, μας αντιμετωπίζουν σαν τους έξω φύλλα ρούχα. Αυτούς οι οποίοι είναι, γεμίζουν την ομάδα, που δεν παίζουν για τον τόπο τους, που δεν δημιουργούν έτσι προσδοκίες ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Και σιγά σιγά το αφήγημα είναι, μα ξέρετε, το ΦΠΑ, που και αρκετός κόσμος πλέον έτσι στη Ρόδο λέει, μα το ΦΠΑ, ό,τι και να είναι, δεν το καρπώνεται ο τελικός καταναλωτής. Τι λέτε? Γιατί υπάρχουν αυτές οι φωνές που πραγματικά είναι στενάχωρες. Και όταν έχουμε ένα πρόβλημα υγείας, γιατί ανεβαίνουμε πάνω στην Αθήνα? Η βενζίνη γιατί να είναι 2,5 ευρώ? Δηλαδή πλέον αυτό το αφήγημα λέγε, μας έχουν πείσει ότι τελικά ο Ροδίτης δεν το χρειάζεται. Άρα και 30% να γίνει το ΦΠΑ δεν μας πειράζει. Ναι.
0: Και φαντάζομαι δεν ακούσαμε και τίποτα ιδιαίτερο σε σχέση και με τους μικρομεσαίους αλλά και για τον τουρισμό δηλαδή. Το έλεγα και νωρίτερα, ρώτησα όλους. Έτσι, γιατί είχε καλλιεργηθεί μια προσδοκία και από την τοπική αυτοδιοίκηση ότι ενδεχομένως ένα ποσοστό από το λεγόμενο City Tax, γιατί αυτό πραγματικά
1: το τέλος
0: ανθεκτικότητας θα επέστρεφε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Κατά
1: καλά
0: τρόπο, έτσι.
1: Μα δεν ξέρουμε, εδώ πέρα το τέλος αυθεκτικότητας είναι φόρος. Δεν είναι τέλος. Τέλος μένει στον τόπο, το City Tax.
0: Ναι.
1: Ξέρουμε με διαφάνεια αυτά τα χρήματα καταρχάς πόσο είναι και πού πάνε. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή είναι 100 εκατομμύρια, πάνε σε κάποιο αναπτυξιακό έργο της Ρόδου, πάνε σε κάποιο αναπτυξιακό έργο της Δράμας.
0: Ναι, και να πάνε, δεν υπάρχει απάντηση γιατί θυμίζει την ιστορία του
1: Σπατώσιμου. Δεν έχουμε ιδέα.
0: Ναι, θυμίζει σπατώσιμο η ιστορία. Το τέλος της αυθεκτικότητας είναι σπατώσιμο. Πληρώνουν άλλοι ένα φόρο, ο οποίος ουσιαστικά χάνεται από την τοπική κοινωνία, δηλαδή, ενώ γιατί όταν ο επισκέπτης πλέον μετράει κάθε ευρώ, αυτά τα χρήματα χάνονται, πάνε στο κράτος και δεν υπάρχει απάντηση που πραγματικά και ποια τρύπα γεμίζουν.
1: Μα εδώ είναι η ισχυρή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Mm-hmm. Σημαίνει και συμμαχίες. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο θα πρέπει οι νησιώτες βουλευτές, και όταν λέω νησιώτες και ο Κερκυραίος, ναι, τέτοιο πρόβλημα έχει. Έλα εδώ, κάτσε με τον νησιώτη, τον Κερκυραίο, το βουλευτή και πες του, ρε φίλε, το ίδιο πρόβλημα δεν έχουμε. Έλα εδώ να γίνουμε μια ομάδα. Έλα εδώ που είμαστε 8 στους 9 στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και μπορούμε να διεκδικήσουμε τρία πράγματα και για τη Μύκονο και για τη Σαντορίνη και για τη Ρόδο και για τη Σίμη. Έλα να τα βρούμε. Καλά, εμείς εδώ πέρα δεν μπορούν οι τέσσερις να τα βρούνε. Πώς θα τα βρούνε οι 8, θα μου πείτε.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κουνάκη. Σε αντίθεση με αυτά τα οποία υπόθηκαν διαστόματος πρωθυπουργού και βεβαίως θα κληθεί και εκείνος ή θα πληρώσει το τμήμα στην κάλπη. Τι να περιμένει κανείς από την πρόταση του Πασόκ, γιατί είστε μέλος του κινήματος, έχετε μία εικόνα,
1: εκπροσωπείτε το κινήμα. Ένα από τα
0: τι να περιμένει να ακούσει από το Πασόκ κανείς?
1: Είναι αυτή τη στιγμή, εμείς από τα πιο βασικά που έχουμε είναι το ιδιωτικό, η αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους.
0: Ναι.
1: Δεν είπε τίποτα, μα τίποτα ο Μητσοτάκης για την αντιμετώπιση ιδιωτικού χρέους. Εμείς αυτό που λέμε είναι πρωτογενώς να σου δοθεί ευκαιρία να το επαναγοράσεις. Να μπουν αναγκαστικά στον εξοδικαστικό μηχανισμό και τα φαντ να έρθουν να δώσουν μια βιώσιμη λύση στον άνθρωπο. 120 δόσεις για όλους. Ακούστε, έβγαλε 72 δόσεις ο Μητσοτάκης για χρέη μέχρι το 23. Άμα ρωτήσετε τους λογιστές, ένας στις 100 επιχειρήσεις μπορεί να μπει.
0: Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, έχει και εδώ έχουμε
1: δηλαδή,
0: μπλοκαριστεί.
1: Δηλαδή, ένα μέτρο, οι άνθρωποι είναι εκτός αγοράς αυτή τη στιγμή. Αυτό που υποφέρει προφανώς το κοινοβούλιο είναι ότι πρέπει να είναι και 5 άνθρωποι που ξέρουν την αγορά. Θα του πούνε, έλα εδώ ρε, στο μεταφορικό ισοδύναμο, έλα να το συψηφίσεις. Αφού δεν το δίνεις, συψήφισε το. Έλα εδώ, δώσου μια δεύτερη ευκαιρία. Μα εσύ του έκανες τη ζωή δύσκολη. Ποιος έκανε τη ζωή δύσκολη? Οι κυβερνητικές πολιτικές τα τελευταία 10-15 χρόνια. Δεν έχουν κάνει τη ζωή. Κρίση. Αυτό δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα σε οποιονδήποτε πήρε το δάνειο του σπιτιού του. Πήρε και αυτό ένα δάνειο με 2%. Το κάνει εχθρού. Πού σταμάτησαν τις τράπεζες οι κυβερνητικές πολιτικές και τι κάνει τώρα η κυβέρνηση? Από μας να περιμένετε προσωποκεντρικές, ανθρωποκεντρικές πολιτικές για να ξεχωρίσει το δικό μας το κόμμα, γιατί αυτό είναι. Ο κόσμος μας είναι μη προνομιούχοι, γι' αυτό λέμε 13η σύνταξη. Πιέζουμε στο να μη φορολογείται το επίδομα ενεργείας. Και τι, αυτό το 500άρικο θα γυρίσει στην τοπική αγορά? Πόσο σημαντικό είναι να ξοδέψει ένα ξενοδοχείο υπάλληλος μέσα στο χειμώνα, στη Ρόδο, στη Σίμη, στην Τήλο 500 ευρώ? Αυτά υπάρχουν από 30.000 κόσμο? Δεν υπάρχουν. Πώς επιβιώνουν τα νησιά?
0: Άστε.
1: Δεν χρειάζεται ο συνταξιούχος να πάρει τη 13η σύνταξη? Σταδιακά, όπως λέμε, τώρα θα δώσει 100 και καλώς θα δώσει 100 ευρώ παραπάνω. Ή τι λέμε εμείς? Σε 2 χρόνια άλλα 300 και τον τελευταίο χρόνο άλλα 300. Άρα θα συμπληρωθεί η σύνταξη του πολίτη στην επόμενη τετραετία, σταδιακά, ώστε να φτάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο που ο άλλος να μπορεί να επιβιώσει.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, θα πάτε εσείς στην ΔΕΘ? Επειδή συνήθως πάρα πολλά στελέχη των κομμάτων πηγαίνουν σε αυτές τις παρουσιάσεις προγράμματος ή τις συνεντεύξεις των Προέδρων.
1: Θα σου είμαι απόλυτα ειλικρινής. Ανήκω στους πολιτευτές που έχουν δουλειά και είναι στην Παλιά Πόλη από το πρωί ως το βράδυ.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι τελευταίο.
1: Αν τα καταφέρω, θα πάω. Αλλά για μένα προτεραιότητα είναι να προσπαθήσω να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου και να μου παραμείνει κάτι για το χειμώνα ώστε να βγει.
0: Άστε.
1: Άρα αντιλαμβάνεστε ότι πάντα έρχεται στο δίλημα να φύγεις 2-3 μέρες ή να μείνεις. Για μας πολύ πιο εύκολη προεκλογική περίοδος είναι μετά τον Οκτώβρη που μπορώ να κινηθώ σε όλα τα νησιά κτλ. Παρόλα αυτά πιέζω για 3 πράγματα και εγώ και άλλοι νησιώτες, πολιτευτές και μέλη της Κεντρικής Επιτροπής για το επίδομα ανεργίας, για το ΦΠΑ και για το μεταφορικό ισοδύναμο να πληρώνεται επί τόπου. Αυτά τα 3 πράγματα εμείς προσπαθούμε να είναι μέσα στις εξαγγελίες του Προέδρου μας και είναι και πράγματα τα οποία τα έχουμε στο πρόγραμμά μας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ Θεμά κύριε Κουνάκη, να είστε καλά.
1: Καλημέρα,
0: ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Παναγιώτη Κουνάκη για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι τα ζητήματα είναι κοινά, δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει και με τους επαγγελματίες, όποιοι και να είναι αυτοί. Τώρα δεν ήθελα να δώσω και εξέλιξη στα γνωστά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Παλιά Πόλη. Αλήθεια, εκεί διάφοροι άνθρωποι μάχονται και με την υπερβολή. Μάχονται και με τους κακούς επαγγελματίες. Μάχονται με τα άκρα μιας συμπεριφοράς. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι σήμερα θα τρέχουμε. Τρέχει και ο γαμός ο Βασίλης. Ναι, Βασίλη μου, πάμε να τρέξουμε σήμερα. Είναι και Δευτέρα, είχαν μείνει πολλά από το Σαββατοκύριακο. Έχουμε και γεγονότα για τα οποία υπόθηκαν πολλά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ενώ στις ερωτήσεις που τέθηκαν χθες από τους δημοσιογράφους, 2,5 ώρες άντεχε πραγματικά. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης αυτά δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έτσι, για να πούμε και τα θετικά. Δηλαδή, είδα και κάποια θέματα με κάποια κοψίματα που υπήρχαν από κάποιους σταθμούς, λέει, κάποια μέσα. Εντάξει, μωρέ, συμβαίνουν και αυτά, τι να κάνουμε. Δηλαδή, 200 δημοσιογράφοι, τι θέλατε να ρωτήσετε κι εσείς, κόψαμε αναγκαστικά και 5-6. Λοιπόν, τώρα να σας πω ότι στην ηρωική Νήσο Κάσο έγινε το συμπόσιο Διεθνής Δίκαιο και Διεθνής Πολιτική για την Ανατολική Μεσόγειο. Εάν δείτε τα ονόματα θα αντιληφθείτε ότι το Αφανγκαντέ, όπως λέμε εμείς γαλλικά εδώ στα 30, συμμετείχε ακαδημαϊκών, καθηγητών, πρώην στρατιωτικών, διπλωματών κτλ. Και βεβαίως ένα από τα σημαντικά ζητήματα για το οποίο ερωτήθηκε επανειλημμένος στην Θεσσαλονίκη χθες, στη συνέντευξη ο Πρωθυπουργός, είχε να κάνει με το περίφημο καλώδιο της Κάσου. Δηλαδή, δείτε τώρα την συγκυρία. Πάντα η ψυχή αυτών των συμποσίων είναι ο ομότιμος καθηγητής διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών με ιδιαίτερη αγάπη για τα 12. Σε κάποια στιγμή ο Δήμος της Ρόδου πρέπει να τον τιμήσει. Ο κύριος Στέλιος Περάκης που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για τη Δαιμόνη Ρόδος. Είναι και η Κάσος, είναι και η Χάλκη, το Καστελόριζο. Δηλαδή γυροφέρνει, φέρνει και ξαναφέρνει όλους τους καθηγητές, γιατί τα μηνύματα φεύγουν παντού δηλαδή. Στα 12 ο κύριος Στέλιος Περάκης. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα, καλημέρα στη Ρόδο, σε Δωδεκάνησα. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται να τι να κάνουμε.
2: Η αδυναμία που έχουμε ή οφείλουμε να έχουμε στις εσχατιές της πατρίδας και της Ευρώπης πρέπει να θεωρείται κάτι δεδομένο. Ιδίως εμείς όσοι θεραπεύουμε το διεθνές δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο, τη διεθνή πολιτική, και επομένως η ενασχόλησή μας πρέπει να μας φέρει πρωτίστως πέρα από το κέντρο, και η Ρόδος πρωτοποριακά θα έλεγα, γιατί είναι πάνω από 15 χρόνια που διοργανώνουμε εκεί εκδηλώσεις μαζί με και στο Καστελόριζο και στη Χάλκη και τα λοιπά. Φέτος επιλέξαμε να έρθουμε στην Κάσο, γιατί το επιβάλλει η συγκυρία και η ανάγκη και ο επιστημονικός λόγος να ακουστεί με ένα διαφορετικό τρόπο από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι οι κατάλληλοι και σε ένα άλλο επίπεδο, όχι μόνο σε ένα επίπεδο πολιτικής. Δεν μπόρεσα να δω τις ακριβείς δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός στην έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που έχει σημασία κύριε Χατζημαν, να τονίσουμε είναι ότι αυτή η συγκέντρωση εδώ στην Κάσο και οι συζητήσεις που κάναμε δεν ήταν μόνο για να αναδείξουμε κάποια πράγματα τα οποία θεωρούνται πια δεδομένα, δηλαδή έχουν περάσει στην συνείδηση της κοινής γνώμης και ευρύτερα ότι η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας εκδηλώνεται όχι μόνο με γαλάζιες πατρίδες κλπ, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις παίρνει και μια άλλη μορφή επιθετικότητας, όπως είχε γίνει τότε με το επεισόδιο στην Κάσο, και κάτι το οποίο επίσης απειλείται να συμβεί τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, εφόσον η Τουρκία εμείνει σε αυτή τη θέση της. Σημασία έχει, και αυτό τονίσαμε και στη δήλωση την οποία υιοθετήσαμε και θα σας στείλω και αυτή, και καλό είναι να τη δείτε, να τη μάθετε όλοι, να μάθουμε όσο είναι δυνατόν, είναι μια ευρύτερη αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινηθούμε, να κινηθεί η Ελλάδα. Και όταν λέω Ελλάδα, δεν είναι μόνο η πολιτική τάξη, δεν είναι η κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα, οι φορείς, αλλά και εμείς η ακαδημαϊκή κοινότητα, η επιστημονική κοινότητα, κατά λόγω αρμοδιότητας και επίσης αυτό που μας αναλογεί. Αυτό που έχει σημασία, η συνάντηση μας αυτή έγινε λίγες μέρες πριν από την άναξη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Μέσα σε αυτή την γενικότερη δυστοπία, την επιθετικότητα που εκδηλώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες βασικά επί Προέδρου Τραμπ και ορισμένες άλλες δυνάμεις απέναντι στη διεθνή συνεργασία, στην πολυμέρεια, στο μοναδικό έργο που κάνει ο ΙΕ και κυρίως στα ζητήματα που σχετίζονται με τις αρχές και τις αξίες του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, πάνω στο οποίο έχει θεμελιωθεί η μεταπολεμική διεθνή τάξη. Αυτή η διάθεση και η κίνηση ανατροπής αυτής της τάξης, την οποία τη βλέπουμε όχι μόνο με τους πολέμους, όχι μόνο με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται τα πράγματα στην Ουκρανία, στη Γάζα, στο Ιράν κτλ. Αλλά επίσης και σε άλλο ουσιαστικό μέρος, σε σχέση με τις πολιτικές. Δηλαδή πολιτικές που τα Ηνωμένα Έθνη έχουν προωθήσει για το περιβάλλον, το κλίμα, την ποινική καταστολή διεθνών εγκλημάτων, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κλπ. Όλα αυτά. Τα ζητήματα δημοκρατίας, τα ζητήματα των δικαιωμάτων των λαών κλπ. Αυτά όλα λοιπόν τα έχουμε μπροστά μας. Η Ελλάδα έχει έναν ιστορικό ρόλο. Όχι, και δεν το λέω τυπικά και ρητορικά. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μέσα, μετέχει ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Άρα υπάρχουν περιθώρια να πάρεις πρωτοβουλίες, να συμπράξεις με άλλα.
0: Άρα αυτό μας λείπει, κύριε καθηγητά, οι πρωτοβουλίες, διότι οι εξελίξεις δίνουν μια δυναμική και μια λογική της ισχύως να επικρατεί. Άρα αυτό πώς επιτυχάνεται, το να ανατρέψεις μια εξέλιξη η οποία καθοδηγείται είτε από Αμερικανούς είτε κάποιες, να το λέω πολύ απλά δηλαδή και λίγο παραστατικά, εμπεριαλιστικές δυνάμεις δηλαδή. Αυτό πώς ανατρέπεται?
2: Το λέτε πάρα πολύ καλά. Εμπεριαλισμός είναι αυτό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
0: Αλλά πώς ανατρέπεται?
2: Η ανατροπή είναι στη δική μου την άποψη και στην άποψη που συμμερίζεται ένα μεγάλο μέρος της κοινότητάς μας, της διεθνολογικής, είναι ότι η κάθε χώρα, η πατρίδα μας, δεν έχει σημασία αν είναι μικρός. Δεν αναφέρω τυχαία ότι είμαστε ένα στους 15. Είναι να ψηφίζει για οτιδήποτε. Ο τρόπος με τον οποίο θα ψηφίσεις, θα πάρεις μια πρωτοβουλία, θα συζητήσεις για τα παγκόσμια κοινά ή όχι, πέρα από αυτά τα οποία σε ενδιαφέρουν εσένα. Κοιτάξτε, η Κάσος είναι ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο αντιδράς απέναντι σε μια παρανομία, σε μια παραβατική συμπεριφορά κλπ. Δεν φτάνει μόνο να κάνεις διαβήματα. Δεν θα συζητήσω, μιλάω πάντως για ελληνική αντιμετώπιση και διπλωματική αντιμετώπιση και τη χρήση των μέσων τα οποία σου προσφέρει το διεθνές δίκαιο προκειμένου να αντιμετωπίσεις καταστάσεις. Στα Ηνωμένα Έθνη, η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών χρειάζεται μια αντίδραση. Αντίδραση στην οποία πρέπει να έχει η Γαλλία, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι μεγάλες δυνάμεις. Ξέρετε, δεν μπορώ να διαβάζω ανακοινωθέν του οργανισμού της Σανγκάη πρόσφατα, που έγινε μια σύνοδος κορυφής εκεί, όπου η Κίνα η Κίνα, η Ρωσία και άλλες χώρες να διαδηλώνουν υπέρ της διεθνούς συνεργασίας και της πολυμέρειας, υπέρ του διεθνούς δικαίου, υπέρ των Ηνωμένων Εθνών, και εμείς η Δύση που ήταν στην αφετηρία της δημιουργίας αυτών των οργανισμών, και όχι μόνο αυτό, και της εγκαθίδρυσης αυτών των αρχών και των κανόνων. Όλες οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηριζόμαστε, η αρχή της εδαφικής κυριαρχίας, ακαιρεότητας, το απαραβίαστο των συνόρων, όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω αυτή η σύγχυση στους Ευρωπαίους πώς δημιουργείται, κύριε καθηγητά. Δηλαδή, πραγματικά η Ευρώπη που ήταν πρωτοπόρα σε αυτά τα ζητήματα, με αξίες, με ιδανικά, με την γαλλική επανάσταση από την αρχαία Ελλάδα κτλ., να έχει χάσει την κατεύθυνσή της και να έχουμε και φαινόμενα τα οποία παρουσιάζονται και πολιτικά δηλαδή. Αναφέρουμε και σε πολιτικά γεγονότα τα οποία, έτσι, ακροδεξιά στην Γερμανία. Ξανά ακροδεξιά στην Γερμανία.
2: Χάνει τον μπούσουλα, ακριβώς εδώ είναι όμως. Ναι. Χάνουμε τον μπούσουλα στην Ευρώπη, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διαφορετική περίπτωση.
0: Ναι, είναι
2: αυτοί οι οποίοι κάνουν και το παγκόσμιο bullying εναντί των πάντων, έχουν αναδείξει άλλα πράγματα. Το θέμα είναι ότι στην Ευρώπη έχουμε την μετακίνηση των θεμάτων αυτών σε εσωτερικό επίπεδο. Η δημοκρατική λειτουργία που οδηγεί όμως σε εκλογές και σε κυβερνήσεις οι οποίες έχουν, ας τις πούμε έτσι, θέσεις οι οποίες είναι παράτερες, περίεργες, είτε αφορούν τη μετανάστευση, είτε αφορούν τον τρόπο ενσωμάτωσης της ετερότητας ή μη. Ζητήματα δηλαδή τα οποία φτάνουν χώρες σαν την Ιταλία, ας πούμε, έτσι. Ελπίζω να μην δούμε και τη Γερμανία, γιατί πέρα από τη Σαξονία υπάρχουν και τα άλλα τα λάντερς εκεί. Αύριο το πρωί θα δούμε τη Γαλλία, όπου γίνεται, υπάρχει. Άρα λοιπόν, αυτά που γίνονται στο εσωτερικό επίπεδο, οι εκλογές μας, αυτά που βγαίνουν, ή τα κοινοβούλια τα οποία προέρχονται, οι κυβερνήσεις, είναι αυτές οι οποίες ολισθαίνουν σε θέσεις οι οποίες είναι δίπλα από την, ας το πούμε έτσι, την ορθοδοξία. Ορθοδοξία, ποια είναι η ορθοδοξία? Η ορθοδοξία είναι αυτά που η παγκόσμια κοινότητα δημιούργησε και πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η διεθνή συνεργασία, η πολυμέρεια, η ανάπτυξη. Αυτή τη στιγμή έχουμε πραγματικές απειλές, γιατί εάν μέσα λοιπόν στην Ευρώπη δεν μπορούμε για τα μεγάλα θέματα, ξεκινάω πρώτα το παγκόσμιο επίπεδο και μετά πάω στο περιφερειακό. Έτσι εξηγείται για το γεγονός ότι συζητάμε τόσα χρόνια για τα θέματα της ασφάλειας, μιλάμε για το safe κτλ. Και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε αν πρέπει να επιβάλλουμε κυρώσεις στην Τουρκία, η οποία είναι μια παραβατική δύναμη. Και λέω την Τουρκία όχι επειδή έχει θέματα μόνο με την Ελλάδα, αλλά η Τουρκία τυπικά είναι υποψήφια χώρα. Έχει ειδική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έτσι είναι.
2: Άρα λοιπόν, εάν δεν είσαι ικανός, αν δεν θέλεις, γιατί για μένα εκεί εντοπίζεται το θέμα, η πολιτική βούληση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει δήλωση ότι επειδή παραβιάστηκαν αυτές τις υποχρεώσεις, θα πρέπει να επιβάλλουμε κυρώσεις. Επιβάλλει? Όχι. Εκεί που έχει, παραδείγματος χάρη, γιατί επιβάλλει κυρώσεις, οικονομικές κυρώσεις, στην Ρωσία. Ναι. Για τη συμπεριφορά, για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Γιατί εκεί υπάρχει αντίστοιχα η πολιτική βούληση. Άρα λοιπόν είναι θέμα πολιτικής. Και το δίκαιο το οποίο υπάρχει και το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσεις και πρέπει να το χρησιμοποιήσεις, έχει σε μια δεύτερη μοίρα. Το παραμερίζεις, το θεσμικό. Εάν προσθέσετε και το θέμα της οικονομίας, όπου πια είναι η οικονομία, να το πω λίγο έτσι προκλητικά, τα θέματα των οριοθετήσεων των θαλάσσιων θα μας τα επιλύουν οι μεγάλοι κολοσσοί και τα συμφέροντα τους, είτε είναι αυτοί οι κολοσσοί που κάνουν εξόρυξη υδρογοναθράκων και άλλα μεταλλεύματα, και βλέπετε τι γίνεται τώρα και με το διεθνή βυθό κλπ. Λοιπόν, αν χάσουμε το πολιτικό στοιχείο το οποίο πρέπει να αναδεικνύει, να κουμπάει, να βασίζεται πάνω στο θεσμικό και στο νομικό. Ξέρετε, το διεθνές δίκαιο και η διεθνής πολιτική πάνε μαζί. Δεν είναι αντικρουόμενα. Αντίθετα. Αλλά η επιλογή που κάνει κάποιος έχει μια ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να προβάλλει. Και αυτό το οποίο αναδείξαμε στην Κάσο είναι η ανάγκη προβολής των θέσεων αυτών. Όχι μόνο με ένα διμερές διάβημα. Όχι μια νότερη μπάλα απλώς που θα πάει στην Άγκυρα. Μια κινητοποίηση των διεθνών οργάνων, των διεθνών θεσμών. στα Ηνωμένα Έθνη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Και μέσα εκεί πάει και στην προοπτική ειρηνική επίλυση μέσω, ας πούμε, της δικαιοδοτικής οδού του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Αυτά, ας πούμε, ψέπονται, που προσωπικά έχω πολλές επιφυλάξεις εάν η Τουρκία
0: θα κάτσει ποτέ στο τραπέζι του διαλόγου ή θα προσφύγει εκεί. Λοιπόν, θα έχουμε τη δυνατότητα, κύριε καθηγητά, θα τα πούμε και τηλεοπτικά, αν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
2: Περιμένω τη δήλωση.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Και νομίζω ότι, κύριε καθηγητά, δεν θα αποφύγετε το Τσαμπίκο. Στέλιο Τσαμπίκο Περάκη στα επόμενα χρόνια. Δεν θα το αποφύγετε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Στέλιο Περάκη, ομότιμος καθηγητής, με βεβαίως στις Βρυξέλλες, διπλωμάτης κτλ. Καθηγητής διεθνών και ευρωπαϊκών θεσμών, με ιδιαίτερη αγάπη για τα Δωδεκάνησα και για την Ρόδο. Και νομίζω, επειδή κατά καιρούς διάφοροι τιμώνται από το κοινοβούλιο το Δωδεκανήσου ή το Ροδιακόν, κάποια στιγμή σε αυτά τα ονόματα των ανθρώπων πρέπει να μπει και το όνομα του Στέλιου Περάκη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά και θα πάμε στη Χαλκία, αλλά με έναν άλλο τρόπο δηλαδή, ενώ θα δούμε κάποια εξαιρετικά πλάνα, θα δούμε και κάποια πλάνα από την εκδήλωση η οποία έγινε, πρωτοβουλία από την ομάδα Αιγαίου, η οποία με τα κύματα αγάπης αγκαλιάζει τα νησιά πάρα πολλά χρόνια δηλαδή, για να δημιουργηθεί, να κατασκευαστεί το σπίτι του γιατρού στην Χάλκη, χωρίς το ελληνικό δημόσιο, ο Δήμος της Χάλκης να επιβαρυνθεί το παραμικρό. Έτσι, θα τα δούμε στην συνέχεια. Πάμε, μουσικά, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
3: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100-68-172.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
3: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Ακού Κόσμος 938.

Λοιπόν, με την φιλενάδα μου την Μαντόνα ξεκινήσαμε, έτσι, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Με την φιλενάδα εξαιρετική, όχι μόνο η Μαντόνα δηλαδή, αλλά και η μάνατζερ της Μαντόνα, η Τζοάννα Βιλαρίνιο δηλαδή. Του χρόνου έχουμε δώσει ραντεβού στην Πάτμο. Θα κάνω τα φανετικά εγώ, αποκάλυψη μωρό 2 δηλαδή. Έτσι. Γιατί μην νομίζω ότι δεν μόνο που ξέρουμε την Χριστίνα Κόζα, ξέρουμε και τη Μαντόνα, δύο Μαντόνες μαζί. Γιατί και η Χριστίνα είναι φοβερή, έτσι, ερμηνεύτρια, τραγουδίστρια. Λοιπόν, δικό μας κορίτσι. Τώρα, θα πάμε σε λίγο στα της Χάλκης και στην πολύ σημαντική πρωτοβουλία από την ομάδα Αιγαίου δηλαδή. Αυτή την ομάδα η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια βρίσκεται στα νησιά, κάνει πρωτοβουλίες, δημιουργεί δεδομένα, γεγονότα, είτε αυτά έχουν να κάνουν με την τοπική κοινωνία, είτε

του Σεπτέμβρη, έτσι, δηλαδή στις 7 του Σεπτέμβρη, και είναι ένα χούρι η Μισορική πόλη. Ένα χούρι. Δηλαδή είναι δυνατόν να υπάρχουν πύλες ανοιχτές? Το έχω ξαναπεί. Η ανοησία της προηγούμενης διοίκησης που πήγε και αφαίρεσε τις μπάρες όπως είναι σε όλες τις ιστορικές πόλεις από το κέντρο, τις βυθιζόμενες μπάρες, και πήγε να φέρει τέτοιες πύλες, έτσι, κάθετες, για να εμποδίσει, λέει, τα μηχανάκια, ενώ ήδη είχαν δώσει οι άδειες για να πηγαίνουν οι ντελιβεράδες μέσα στη Μεσονική πόλη. Με 300 χιλιόμετρα δεν τα έχουν οι πιτσιρικάδες. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Σου λέει, εφόσον δουλεύουμε, πηγαίνουν, έρχονται τα delivery. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει, δεν υπάρχει έλεγχος. Και ο άλλος περιμένει, λέει, με τα ντρόν για να καταγράψει την κατάσταση. Δηλαδή, μπορεί να κατεβάσει και λίγο μυαλό τον ντρόν, να δώσει κάποιους. Και είναι αυτή η κατάσταση. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Αναγκάζομαι, το λέω με μεγάλη θλίψη, γιατί όταν έχεις διοικήσει, καταλαβαίνεις τα πράγματα δεν είναι εύκολα, αλλά νησάφι, ρε παιδιά. Φτάναμε 15 Απριλίου και βγήκαν όλοι στα κάγκελα. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η κατάσταση στη Μεσονική πόλη? Και είμαστε ντάλα καλοκαίρι, γιατί εγώ για το χειμώνα έχω μια άλλη προσέγγιση. Ναι, το χειμώνα εγώ δεν θέλω να κλείνει η Μεσονική πόλη, ακόμη και όταν έχουν τα κρουαζιερόπλια. Καμία πόλη σε κανένα μέρος της γης είναι διαρκώς κλειστή. Σε όλες τις πόλεις, όλες τις σωζόμενες πόλεις που είναι μνημεία της UNESCO, όποια και να είναι αυτή, υπάρχει δυνατότητα στον κάτοικο να μπαίνει να πηγαίνει στο σπίτι του. Αλλά αυτό το αχούρι τώρα, σε κάποιες να είναι φύλακες, σε κάποιες να είναι φύλακες και να παίζουν τα κινητά. Γιατί τι να κάνουνε, σου λέει, τσακωθώ. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα, μπαίνουνε από αντίθετη φορά. Πας στην πύλη Νταμπουάς και μπαίνουν ανάποδα οι τύποι. Και δεν έχει να κάνει με τους κατοίκους της Μεσονικής πόλης, γιατί οι κάτοικοι της Μεσονικής πόλης, εκτός από ότι η μεγάλη πλειοψηφία είναι ηλικιωμένοι, δηλαδή οι γιαγιάδες μας που μένουν μέσα, οι μανάδες μας μένουν πλέον μέσα, δεν θέλουν να φύγουν να πάνε στα σπίτια τα σύγχρονα που έχουν, έτσι, τα παιδιά τους. Και πολλά έχουν μεταβληθεί και έχουν γίνει Airbnb, είναι και πελάτες οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Σου βλέπουν ότι αχούρι, δεν υπάρχει καμία πινάκι, είναι ανάποδα. Και γίνεται το σώσε. Μην πιάσω αυτό που σας λέω για τα σοκάκια. Έστω και αν υπάρχει υπερβολή. Διότι δεν μπορεί και το ΕΚΑΒ να πηγαίνει, έρχεται με τεράστια ασθενοφόρα στην παλιά πόλη. Υπήρχε αυτό το οποίο σας έχω πει επανειλημμένως, το οποίο δεν ακολούθησε καμία δημοτική αρχή. Πηγαίναν και βγάζαν το ραφείς με τους μεγάλους μαγίστρους μόνο για το μεγάλο μάγιστρο. Και μετά κάνουν τους μάγους οι ίδιοι. Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί να ισχύει αυτή η εικόνα. Δεν μπορεί δηλαδή να έχεις τα τροχοφόρα όταν έχεις χιλιάδες κόσμο, όταν αυτή, το επαναλαμβάνω, είναι η κλασική αναφορά, η ψυχή, και από την άλλη να αρωματίζεσαι, λέει, το 2028, λέει, θα οργανώσουμε το συνέδριο των πόλεων παγκόσμιας πολιτικής κληρονομίας, όταν έχουμε κάνει ρημαδιό την παλιά πόλη. Τι θα δείξουμε δηλαδή? Εντάξει, θα μου πείτε το 28, οκ, κανείς δεν μπορεί να είναι αντίθετος. Αλλά μήπως έχουμε πέσει κατηγορία? Έχει αλλάξει. Ο άλλος δεν πρόλαβε ο άνθρωπος. Ο Βάκιος ο Καλοπίτας έκανε ένα εξάμηνο, ούτε εξάμηνο, 4 μήνες πρόεδρος, πες το, αντιδήμαρχος Μεσονικής πόλης. Μετά το Βάγιο μπήκε ο Γιώργος ο Παυλούς. Ένα παιδί το οποίο δεν ξέρω αν ήξερε ποτέ που πέφτει η παλιά πόλη, δηλαδή. Μα, εντάξει, δεν ήξερε το παιδάκι που είναι η παλιά πόλη. Πού να ξέρει. Και μεγάλωσε. Λοιπόν, στη συνέχεια μπήκε ο Κώστας Χαλκιάς. Εξαιρετικός δικηγόρος, του έλεγα από την πρώτη ώρα, Κώστα μου, είσαι εξαιρετικός, αλλά αναλαμβάνεις τα πάντα. Αναπληρωτής δημάρχου, δικηγόρος, τα πάντα όλα, δεν θα πας στην παλιά πόλη, δεν θα προλάβεις να πας. Γιατί η παλιά πόλη θέλει αντιδήμαρχο, μόνιμο και 24 hours. Διότι παίζονται πάρα πολλά συμφέροντα εκεί, πάρα πολλά χρήματα, και έχεις και 5 κάφρους. Είναι συγκεκριμένοι κάφροι, έχουν όνομα και επίθετο. Και λέγαμε ότι πρέπει να αλλάξει την νομοθεσία. Βγήκα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έκανα απίστευτα πράγματα. Λέγανε και υπερβολές. Άκουγα και εκείνο, λέει, να κάνουμε προγραμματική σύμβαση με την αστυνομία για να πηγαίνει στην παλιά πόλη αστυνομία. Είστε από τα καλά σας? Πίνετε τίποτα? Σας δίνουν τίποτα χαλασμένα υγρά μπαταρίας? Και λέτε τέτοια πράγματα. Τους είδατε να αναλάβουν καμία πρωτοβουλία? Τους λίγους υπαλλήλους να τους χρησιμοποιούνε? Είχαν βγει πριν από 2 χρόνια, κάναν του τζάπα μάγκες, ελέγχανε, λέει, πεζοδρόμια για μία εφταξία, και έγινε αυτό το μη πω τι έγινε δηλαδή. Αχούρι. Η ψυχή του τόπου, η διαφορά του τόπου, αχούρι. Και τα γνωστά, θα ξαναπώ, η κόντρα με το Υπουργείο Πολιτισμού, αχούρι. Χωρίς καμία κατάληξη.

0: Δηλαδή, πραγματικά με θλίβει. Δεν θέλω να ασχολούμαι με την παλιά πόλη. Με στεναχωρεί αυτή η υπόθεση. Με στεναχωρεί γιατί εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα εκεί μέσα. Καταλαβαίνω το πόσο δύσκολο ήταν να χειριστείς και να διαχειριστείς και φίλους σου. Τσακώθηκα με φίλους μου. Τσακώθηκα με ανθρώπους που τους γνώριζα από παιδάκι. Γιατί πρέπει να τους πω ότι ξέρετε κάτι, οι βαλίτσες δεν πρέπει να εμποδίζουν τη διέλευση των υπολείπων. Κάθε μέρα μάχη. Με όλους. Και με γείτονες και με φίλους και τα λοιπά. Και με συγγενείς. Γιατί έτσι πρέπει. Γιατί υπάρχουν εξαιρετικά μαγαζιά, φοβεροί επαγγελματίες και υπάρχουν και 10 ανόητοι. Ανόητοι είναι. Μπαίνεις μέσα, δεν μπορεί να περάσεις. Αυτό δεν είναι πρόοδος. Είναι οπισθοχώρηση και το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού φταίει. Τα έχω πει στην κυρία Μενδώνη. Όταν αφαιρείς το διαχειριστικό σχέδιο και περνάνε 6,5 χρόνια να μου πεις τώρα χρειάζεται διαχειριστικό σχέδιο η Μισορική Πόλη, κάτι λάθος πήγε. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Είναι κρίμα αυτό που συμβαίνει. Είναι πραγματικά κρίμα. Κρίμα. Και μιλάμε για μια πόλη η οποία έχει φοβερές προοπτικές, έτσι. Μιλάμε για μια πόλη η οποία έχει ακόμα περιθώρια. Λοιπόν, πάμε, βγάλε μου σε παρακαλώ τώρα για να γίνω καλός άνθρωπος. Βγάλε μου την κυρία Τσεμή και τον κύριο Φραγκάκη για να πάμε για το σπίτι του γιατρού, γιατί για το σπίτι με τα νεύρα μου δεν υπάρχει άκρη. Λοιπόν, τι να πει κανείς. Δεν θέλω να γίνομαι κουραστικό σε αυτά τα ζητήματα. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να πάω να βάλω την κάμερα και να σας δείξω αυτό το οποίο βιώνετε όλοι δηλαδή. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. 100 μέτρα βγαίνει ο καθένας. Ό,τι θέλει, ο άλλος έβαλε παπαγάλους, σε λίγο έβαλε και ελέφαντα στην παλιά πόλη. Κυνηγούσαμε τότε με την αστυνομία να δούμε τον νόμο, λέει είναι πες το δεσποζούμενο πτηνό ο παπαγάλος. Τον έχω στο σπίτι μου, όπως είχε το σκυλάκι του παπαγάλου. Ψάχναμε νομοθεσία για τους παπαγάλους, σε λίγο θα δούμε και τους ελέφαντες. Απίστευτα. Οι δε Πακιστανοί, οι Αφγανοί με τα ραπανάκια εκεί τα οποία κόβουν στους δρόμους είναι χιλιάδες, εκατοντάδες. Λοιπόν. Θα ήθελα να πάμε πραγματικά σε αυτή τη μοναδική πρωτοβουλία. Έχουμε και πλάνα. Ευχαριστούμε θερμά την ομάδα Αιγαίου γι' αυτό. Θα έχουμε την δυνατότητα να έχουμε και τον δήμαρχο τον κύριο Άγγελο Φραγκάκη και την πρόεδρο της ομάδας Αιγαίου, την κυρία Ντενζή Τσιμή, για να δούμε αυτή τη μοναδική πρωτοβουλία από αυτή την αποστολή η οποία έγινε. Κύματα αγάπης δηλαδή. Οι άνθρωποι είναι εξαιρετικοί σε αυτό το οποίο κάνουν. Πραγματικά στηρίζουν τα μικρονήσια. Έρχονται συχνά, δημιουργούν εγκαταστάσεις, το επαναλαμβάνω, παιδικές χαρές, πολιτισμό, υγεία, τα πάντα όλα δηλαδή. Λοιπόν, αυτό είναι το σπίτι του γιατρού. Αντιλαμβάνομαι ότι η ομάδα Αιγαίου μαζί με χορηγούς δηλαδή ανέλαβαν όλη αυτή τη διαδικασία, είναι κοντά, είναι δίπλα μάλλον στο περίφημο έτσι, κέντρο υγείας που πήρε το όνομα του αείμνηστου Δημήτρη Κρεμαστονού, μιας λαμπρής προσωπικότητας. Εδώ είναι όταν φτάνει η αποστολή με τους γιατρούς, ξεκινάνε οι έλεγχοι. Λοιπόν, τους έχουμε και τους δύο. Πάμε να καλημερίσουμε και την κυρία Ντενζ Τσιμή που είναι η πρόεδρος της ομάδας Αιγαίου και τον δήμαρχο τον κύριο Άγγελο Φραγκάκη. Καλημέρα και στους δύο.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζιωάννου, καλημέρα Ντενίς, καλημέρα κύριε.
2: Καλημέρα δήμαρχέ μου, καλημέρα Άγγελε, καλημέρα κύριε Χατζιωάννου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση εκ μέρους της ομάδας Αιγαίου.
0: Χαρά και τιμή μας και πάμε να ακούσουμε από εσάς κυρία Πρόεδρε, κυρία Τσιμή, την πρωτοβουλία που αναλάβατε και πώς καταφέρατε αυτό το project όπως λέμε στα νησιά να το υλοποιήσετε πάρα πολύ γρήγορα.
2: Το όραμά μας γεννήθηκε πριν από 2 χρόνια, γιατί η ομάδα Αιγαίου βρίσκεται 32 χρόνια ήδη κοντά στα μικρά κριτικά νησιά, το οποίο σημαίνει ότι αφουγκραζόμαστε και νιώθουμε τις αλλαγές και τις ανάγκες των κατοίκων. Έχουμε εντοπίσει τα τελευταία χρόνια το πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα της στέγασης των γιατρών. Γι' αυτό και μας γεννήθηκε η ιδέα και το όραμα καλύτερες συνθήκες διαβίωσης των γιατρών στα μικρά και κριτικά νησιά. Πάμε με την εκκίνηση πέρυσι με το κουφονίσι με δύο αυτόνομες ανεξάρτητες κατοικίες σε ένα δημοτικό κτίριο το οποίο μας παραχωρήθηκε και μετά η υγειονομική περιφέρεια, ο διοικητής συγκεκριμένα με έφερε σε επαφή με τον αγαπημένο πλέον φίλο μου δήμαρχο Άγγελο της Χάλκης και μας προέτρεψε να συνεχίσουμε το έργο αυτό με τη Χάλκη. Ο Δήμαρχος μας παραχώρησε δίπλα στο πολυδύναμο ιατρείο το οικόπεδο και με τη βοήθεια της περιφέρειας και των αρχών για την αδειοδότηση, γιατί ήταν κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Υλοποιήθηκε αυτό το εγχείρημα, δεν σας το κρίνω, από Ιούνιο μέχρι προχθές που το εγκαινιάσαμε. Ήταν πραγματικός άθλος. Τα συνεργεία δουλέψαμε από τη Ρόδο σε συνεργασία με την κυρία Τσιμή, την αδερφή μου, που είναι και αυτή η εθελόντρια αρχιτέκτον μηχανικός και πολιτικό μηχανικό συνεργάτη μου. Και πραγματικά με πολύ κόπο αλλά με άφθονη αγάπη καταφέραμε και υλοποιήσαμε αυτό το έργο, το οποίο μας συγκινεί, ευελπιστώντας ότι θα προσελκύσουμε και θα δώσουμε ένα ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, να μένει ένας γιατρός κοντά στους χαλκίτες, οι οποίοι έτσι θα νιώθουν και μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτός είναι ο στόχος μας.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, νομίζω μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Πάρα πολύ γρήγορα λειτουργήσε το ελληνικό δημόσιο μαζί με την ομάδα Αιγαίου και είχαμε το αποτέλεσμα. Και αισθητικά, έτσι, ενώ βλέπετε το κίτρινο ή η όχρα αυτή, η κίτρινη είναι το σπίτι του γιατρού, και δίπλα είναι το πολυδύναμο ιατρείο, ένα ενιαίο σύνολο από μια καταπληκτική θέα. Άρα εδώ είχαμε το λεγόμενο θαύμα της Ελλάδας. Όταν θέλει η Ελλάδα δηλαδή, μπορεί η κυρία Τσιμή. Κύριε Δήμαρχε.
1: Κύριε Χατζημάνου, νομίζω η κυρία Τσιμή τα είπε όλα. Πραγματικά ξεκινάω για το κοινωνικό χαρακτήρα το οποίο έχει το συγκεκριμένο project, όπως το αναφέρατε και πριν. Ένας χώρος ο οποίος θα στεγάζει και θα δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε αγροτικό γιατρό να μην έχει την ανησυχία και να μην έχει την αγωνία αν θα βρει είτε στην καλοκαιρινή περίοδο είτε στη χειμερινή περίοδο ένα σπίτι για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξεκουράζεται, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι γιατροί είναι 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα και 30 μέρες το μήνα, 31 μέρες το μήνα. Είναι δηλαδή σε επιφυλακή όλο το 24ωρο.
0: Και είναι και το επαριθμό ένα πρόβλημα, έτσι, η στέγαση των γιατρών και για αυτό το οποίο κάνει είτε το Υπουργείο Υγείας, είτε οργανωμένα το κράτος, είτε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είτε ακόμη και στην παιδεία, δηλαδή η έλλειψη στέγης, έτσι, το υπαριθμό είναι ένα πρόβλημα στην επιλογή των γιατρών να έρθουν σε ένα νησί.
2: Και από οικονομική
0: σωστά,
2: πλευρά,
0: ακριβώς,
2: είναι τεράστια
0: ακριβώς,
2: βοήθεια.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Βέβαια, το αναφέρουμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί την Ευρώπη πλέον. Δεν έχει να κάνει μόνο τη χώρα μας.
0: Ναι.
1: Πόσο μάλλον εμάς στις τουριστικές περιοχές, οι οποίες πιέζονται πάρα πολύ με τις τουριστικές ροές και όλοι έχουμε κατευθυνθεί, οποιαδήποτε ιδιοκτησία έχουμε να την εκμεταλλευτούμε. Οπότε όντως το πρόβλημα σε εμάς μεγαλώνει. Να πω, το είπα και στην ομάδα της ομάδας Αιγαίου και στην πρόεδρο και στα στελέχη της και στους χορηγούς που ήταν παρόντες και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ δημόσια για την πρωτοβουλία τους, ότι είναι μια πατριωτική κίνηση, διότι κυρίως απευθύνεται στους κατοίκους, στους μόνιμους κατοίκους της Χάλκης, των νησιών. Αυτό είναι το όλο η ουσία του εγχειρήματος, ότι θα υπάρχει γιατρός και θα δίνει το αίσθημα της ασφάλειας και της σιγουριάς για τους ανθρώπους που μένουν εδώ. Νομίζω ότι οι ταινίες, όχι μόνο για το έργο της Χάλκης, αλλά γενικώς η δράση της τα τελευταία χρόνια ως πρόεδρος, αλλά και ως εθελόντρια της ομάδας Αιγαίου, κάνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι θα ακολουθήσει και σε άλλα νησιά, ανακοίνωση ότι μετέπειτα θα συνεχιστεί και στους Λειψούς και πολύ πιθανό και στον Αεστράτη, και πραγματικά την συγχαίρω, γιατί από το προσωπικό της χρόνο και πολλές φορές και από τα δικά της τα χρήματα κάνει τέτοιες αγκαλιές στήριξης, δίνει τέτοιες αγκαλιές στήριξης προς τα μικρά νησιά και τους κατοίκους της απομακρυσμένης Ελλάδας μας.
0: Ναι. Και φαντάζομαι ότι 32 χρόνια τώρα η ομάδα Αιγαίου, αλλά και η σύνθεση αυτών των ανθρώπων, είτε με τις ιατρικές αποστολές, είτε τα μέλη τα οποία ανήκουν σε αυτή την ομάδα, οι οποίοι ταξιδεύουν με τα φουσκωτά, αντιλαμβάνονται τι σημαίνει σιωτικότητα, κύριε Φραγκάκη, τι σημαίνει Ελλάδα. Έτσι, δηλαδή, εννοώ. Και φαντάζομαι, κυρία Πρόεδρε, κυρία Τσιμή, καμαρώνεται με τη γαλανόρευκη όταν σκίζει το Αιγαίο και όταν φτάνει σε αυτά τα νησιά, έτσι.
2: Συντοπίζει, κάνει το μέγεθος. Για εμάς η συγκίνησή μας είναι, έχουμε δεσμευτεί ότι θα στηρίζουμε όλους τους νησιώτες μας που κρατάνε την ελληνική σημαία ψηλά. Την στιγμή που κατεβαίνουμε από τα φουσκωτά μας, τη στιγμή που πατάμε το πόδι μας στα νησιά, Έχουμε πάντα αγκαλιά και γαλανόλευκες, τις οποίες δωρίζουμε στον εκάστοτε δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας.
0: Ναι.
2: Γιατί για μας είναι εθνική περηφάνεια να στηρίζουμε τους νησιώτες που κρατάνε τη γαλανόλευκη μας ψηλά.
0: Και φαντάζομαι το σημαντικότερο είναι, επειδή στα θέματα υγείας είναι η πρόληψη. Δηλαδή η δυνατότητα που δίνεται με εξαιρετικά μηχανήματα, τα οποία μεταφέρονται με γιατρούς, έτσι, ειδικότητες. Έτσι, έτσι. Νομίζω ότι είναι η διαφορά η οποία γίνεται.
2: Μετατρέπεται το κάθε νησάκι σε ένα μεγάλο νοσοκομείο 20 ειδικοτήτων για προληπτικές εξετάσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και θεάρεστο όλο αυτό.
0: Λοιπόν, νομίζω, κυρία Τσιμή, ότι εμείς όλοι οι Aegeans και εσείς ως ομάδα Αιγαίου είμαστε περήφανοι για αυτό το οποίο κάνετε και νομίζω ότι καλά είτε ο κύριος Φραγκάκης, ο άγγελος της Χάρκης, ότι μετά έρχεται και η δήμαρχος της Χάρκης και όπου μικρό νησί θα ζητάνε την παρέμβαση της ομάδας Αιγαίου από τον Ιούνιο, σε 2 μήνες έτοιμο το σπίτι.
2: Αυτό είναι... Που μπορούμε να ανοίξουμε τις φτερούγες μας, θα τις ανοίγουμε.
0: Έτσι. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
2: Αυτή είναι η ουσία.
1: Να πω κάτι.
0: Ναι, Δήμαρχε.
1: Να πω κάτι πολύ έτσι, ιδιαίτερο, κύριε Χατζιωάννου, ότι όλα αυτά που περιγράφει η κυρία Τσιμή είναι ακριβώς η αλήθεια. Δηλαδή, να ξέρετε ότι την ώρα των εγγενείων όλα τα μέλη της ομάδας Αιγαίου ήταν δακρυσμένα, ήταν συγκινημένα και δακρυσμένα για την δράση της συγκεκριμένη και την προσπάθεια της ομάδας τους. Δηλαδή φαίνεται πραγματικά ότι οι άνθρωποι το κάνουν με την καρδιά τους, με την ψυχή τους και είναι ένα όμορφο αποτέλεσμα, γιατί βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που μένουν σε αυτούς τους τόπους. Και την ευχαριστώ ξανά την ταινία εκ μέρους της κοινωνίας της Χάλκης για αυτή την πολύ
2: Άγγελε,
1: ωραία πρωτοβουλία.
2: Θα είμαστε πλάι σας όποτε μας χρειαστείτε και πλέον μας δένει και μια φιλία μετά από όσα μαζί. Να είστε καλά και ευλογημένοι και το σπίτι να αξιοποιηθεί και να νιώθουμε κι εμείς ότι το χειμώνα, όταν τα φώτα σβήνουν και όταν ο τουρισμός σταματά, ότι οι Χαλκίτες θα νιώσουν μια ασφάλεια έχοντας έναν γιατρό κοντά τους.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε θερμά, κυρία Τσιμή, και συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας και όλα αυτά τα χρόνια που προσφέρει η ομάδα και όλα τα στελέχη σας. Ευχαριστώ, Δήμαρχε, να είστε καλά κι εσείς.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να το πούμε σύντομα, να είστε καλά. Και δηλώνω επιθυμία την επόμενη φορά που θα πάει η ομάδα Αιγαίου κάπου να ανέβω κι εγώ για να καταγράψω
2: με
0: τη μου κάμερα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, τα κατάλαβες, Βασιλέκη μου, φεύγω που λένε, έτσι. Γιατί με να μ' αρέσει αυτή η θαλασσινή περιπέτεια και είχαμε τη δυνατότητα και φέτος το καλοκαίρι να το απολαύσουμε. Βεβαίως, επειδή είμαστε σε μια εποχή που το Αιγαίο είναι μοναδικό, θα ήθελα να μελετήσω τον Κάβουρα. Κάβουρας είναι ένας ξάδερφος της Καρέτα που βρίσκεται στην περιοχή του βορείου συγκροτήματος των Δεκανήσων, δηλαδή στο λεγόμενο, στις λεγόμενες μικρές, έτσι, στα μικρά Δωδεκάνησα, στον ευρύτερο χώρο, τον θαλάσσιο χώρο της Λέρου Πάτμου. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί ο Κλεάνθης Λοΐζος με τον Βασίλη στη συνέχεια, για να δούμε πώς εκείνοι αντιλαμβάνονται την πορεία των δεδομένων. Φαντάζομαι ότι οι εξαγγελίες Μητσοτάκη είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής. Οι πρώτοι έκλεγαν, τώρα δεν ξέρω αν οι συνέχεια της εκπομπής θα χαμογελούν. Ένα δεδομένο ότι, από ό,τι διαβάζω, ακούω, η μόνη ικανοποιημένη είναι η συνταξιούχη. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στο κλάμα δηλαδή, αλλά τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα σε όλους.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στη σημασία της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας και την αναπτυξιακή πορεία των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, αναφέρθηκε από τη Θεσσαλονίκη ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος με αφορμή την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κ. Χατζημάρκος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της υγείας, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα που διαμορφώνεται σήμερα στις δομές υγείας των νησιών είναι καλύτερη από οποιαδήποτε προηγούμενη περίοδο. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις και η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών περιοχών. Στο ίδιο πλαίσιο, ενέταξε και την παρουσία του στη ΔΕΘ, την οποία χαρακτήρισε σημείο πολιτικών και οικονομικών επαφών και μια ευκαιρία να αναζητηθούν λύσεις σε πιεστικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Τη γεωστρατηγική θέση της Κάσου και τις προκλήσεις που διαμορφώνονται στην Ανατολική Μεσόγειο ανέδειξε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, συμμετέχοντας σε διεθνές συμπόσιο για το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή πολιτική. Στην παρέμβασή του στάθηκε ιδιαίτερα στα ζητήματα των θαλάσσιων ζωνών, των ενεργειακών διασυνδέσεων και της ασφάλειας, με αναφορά και στην ένταση που είχε προκληθεί το 2024 γύρω από τις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου στην περιοχή της Κάσου. Ο κ. Παπάς υπογράμμισε ότι η υπεράσπιση των ελληνικών δικαιωμάτων απαιτεί συνδυασμό προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο. Νέα χρηματοδοτική δυνατότητα συνολικού ύψους 1.317.409 ευρώ για την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στις δομές υγείας των νησιών ενεργοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με πρόσκληση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Η πρόταση που θα υποβληθεί αφορά πράξη προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη λήψεων ή τον εξυγχρονισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού των νοσοκομιακών μονάδων, των κέντρων υγείας, των λοιπόν μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα μεγάλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, τα οποία προσδιορίζονται στην πρόσκληση ως νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων. Τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ σχολιάζει το εργατικό κέντρο Ρόδου, χαρακτηρίζοντας θετικά ορισμένα από τα μέτρα αλλά εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για το χρόνο εφαρμογής τους. Ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, μιλώντας στο Κόσμος, σημείωσε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού, οι φορολογικές ελαφρύνσεις και οι ενισχύσεις μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οικογένειες. Ωστόσο, επισημαίνει ότι αρκετές από τις παρεμβάσεις τοποθετούνται χρονικά μέσα στο 2027. Στο Επίκεντρο Διεθνού Συμποσίου για το Διεθνές Δίκαιο και την Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκε η Κάσος με τον πρόεδρο του κέντρου, ομότιμο καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών και πρώην αντιπρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου Στέλιο Περάκη, να μιλά στο Κόσμος για τα συμπεράσματα της διοργάνωσης. Όπως ανέφερε, βασικό συμπέρασμα ήταν η ανάγκη για μια ευρύτερη αντίληψη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινηθεί η Ελλάδα στο σημερινό διεθνές περιβάλλον. Ο κ. Περάκης αναφέρθηκε στη γενικότερη δυστοπία, όπως τη χαρακτήρισε, που εκδηλώνεται από τη ΣΥΠΑ απέναντι στη διεθνή συνεργασία και τον ΟΗΕ, ιδιαίτερα σε ζητήματα που συνδέονται με τις αξίες και τους κανόνες του διεθνού συστήματος. Στη δημιουργία νέου σπιτιού του γιατρού στη Χάλκη, με στόχο τη στήριξη της υγειονομικής κάλυψης του νησιού, αναφέρθηκαν μιλώντας στο Κόσμος η Ντενίζ Τσιμή, πρόεδρος του ΔΣ της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Ομάδα Αιγαίου, και ο Δήμαρχος Χάλκης Άγγελος Φραγκάκης. Το Σεπτέμβριο του 2026, ο Δήμος Χάλκης και η Ομάδα Αιγαίου συνεργάστηκαν για την υλοποίηση του έργου. Πρόκειται για αυτοτελή κατοικία που βρίσκεται δίπλα στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και προορίζεται για τη φιλοξενία των γιατρών που υπηρετούν στο νησί. Για την ολοκλήρωση των εργασιών με τη συνδρομή της περιφέρειας και των αρμόδιων αρχών, συνεργοί από τη Ρόδο μετέβησαν στη Χάλκη και εργάστηκαν για την κατασκευή του χώρου. Τη νέα εικόνα στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κάλυμνο παρουσίασε ο Δήμαρχος Ιωάννης Μαστροκούκος, δίνοντας έμφαση στη διακοπή λειτουργίας της παλαιάς χωματερής και στη μεταφορά των σύμμικτων απορριμμάτων μέσω του σταθμού μεταφόρτωσης στον Χιτάκο. Ο Δήμαρχος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι από τον Ιούνιο έχει σταματήσει η λειτουργία του παλαιού χώρου, με αποτέλεσμα να έχει αλλάξει αισθητά η κατάσταση στην περιοχή, ενώ παράλληλα διέψευσε ότι οι απορρίμματα που προορίζονται για την ΚΟ καταλήγουν στην παλιά χωματερή. Στις 10 Σεπτεμβρίου στην Κάλυμνο θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Φώτισσα Νοτίου Αιγαίου, παρουσία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου και εκπροσώπων των Δήμων της Περιφέρειας. Αρκετά ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
3: Κόσμος 938.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
2: Αυτή την εβδομάδα στο κατάστημα της περιοχή σου μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο 18% φθηνότερα 1,29. Πορτοκαλάδα 21% φθηνότερα 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μαγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
7: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
6: Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
8: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
10: Ακού Κόσμος 930.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος, εδώ για μία ώρα μαζί. Τι μου κάνετε? Όλα τα κομματικά επιτελεία σε δράση. Με το που τέλειωσε η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια την επόμενη μέρα η συνέντευξη τύπου, όλα τα επιτελεία των κομμάτων επιποδός. Τα βάλαν κάτω, πάντα με την βοήθεια, ξέρετε, της τεχνητής νοημοσύνης, απαξάπαντες να ξέρετε, όλοι τους. Ξέρετε, έχει την μοναδική ικανότητα η τεχνητή νοημοσύνη, μια είδηση να σας δίνει με 10 διαφορετικές εκδοχές, ας πούμε, έτσι. Πολύ θετική, λίγο θετική, καθόλου θετική, αρνητική πολύ, λίγο αρνητική, με επιφυλάξεις και πάει λέγοντας. Ό,τι θέλει ο πελάτης. Είμαι ο Κλεάνθης Λοΐζος μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη μου. Τι μου κάνεις, λεβεδιά μου? Όλα καλά, όλα ωραία.
1: Καλημέρα.
0: Όλα βαίνουν καλώς.
1: Όλα καλώς, πλήτω κακώς βαίνονται.
0: Λοιπόν. Καλά, εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα κάτι διαφορετικό από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ήξερα ότι, επειδή είναι πολύ σφιχτός, αυτός θέλει να γράψει ιστορία. Δεν είναι τη στιγμή, δηλαδή. Δεν τον ενδιαφέρει η στιγμή. Άλλωστε, έκανε 2 θητείες πρωθυπουργός. Πήρε μια χώρα η οποία ήταν πραγματικά στα τάρταρα και την έφερε σε ένα σημείο αξιοπρεπέστατο. Δηλαδή, αν σκεφτείς αυτό το οποίο είπε, ότι η Ελλάδα δανείζεται πιο φθηνά από ό,τι δανείζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι δανείζεται η Γαλλία, από ό,τι δανείζεται η Μεγάλη Βρετανία, από ό,τι δανείζεται η Ιταλία, δηλαδή 4 οι πιο ισχυρές χώρες, ας πούμε, ξέρεστε, οικονομικά, ας πούμε, του πλανήτη, στις 7 ισχυρότερες του πλανήτη. Αν το σκεφτεί κανείς αυτό, και η Ελλάδα η ψωροκόστανα, η Ελλάδα των μνημονίων, η Ελλάδα η οποία ήταν παρήσαχτη παντού, ήταν παρίας, την έβλεπαν, πώς να πω ρε παιδί μου, έτσι, ως παρακατιανή, το απόλυτον τίποτα. Να φτάσουμε στο σημείο σήμερα να δανείζεται πιο φθηνά από αυτές τις χώρες, αυτό λέει πολλά. Και γιατί λέει πολλά? Μπορεί στις τσέπες μας να μην φαίνεται αυτό ή να μην ενδιαφέρει τον περισσότερο κόσμο όταν ακούει αυτή την είδηση, Βασίλη. Δηλαδή, τι με νοιάζει εμένα, θα πει τώρα ο συνταξιούχος ή ο μισθωτός, το αν δανείζεται η Ελλάδα φθηνά ή ακριβά? Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπαίνει στη λογική το πώς μπορεί να λειτουργήσει, ας πούμε, ένα σύγχρονο κράτος, μια σύγχρονη χώρα, δεν τον ενδιαφέρει. Αν όμως σκεφτείς λίγο περισσότερο, αν έχεις και 5 γνώσεις επιπλέον και σκεφτείς όχι τόσο το σήμερα όσο το αύριο, το μέλλον δηλαδή των παιδιών σου και των εγγονιών σου, εκεί τα πράγματα αλλάζουν και αναθεωρούνται πολλά. Εγώ λέω ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και η χώρα βεβαίως βρίσκεται σε μια κατάσταση που θα πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας πού ήταν πριν και σε ποια κατάσταση βρίσκεται τώρα. Σαφώς δεν έχει καμία σχέση η κατάσταση στην οποία ζούσε η Ελλάδα την περίοδο των μνημονίων, ή αν θέλετε, επειδή έχουμε και ως σημείο καμπής το 2019, όταν έφυγε πλέον η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, εκεί, Βασίλη, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς, που ακόμα capital control δεν είχαμε να πούμε. Βέβαια. Λοιπόν, χρειάζεται, εγώ δεν λέω, εντάξει, θα μπορούσε βέβαια, κατά τη γνώμη πολλών, να δοθούν περισσότερα. Ο Μητσοτάκης είναι σφιχτός. Είναι μετρημένος, θέλει να λειτουργεί, ας πούμε, στη λογική του νοικοκυρέματος. Σου λέει, δεν θέλω να δώσω παροχές περισσότερες, μεγαλύτερες, υψηλότερες, κάτι το οποίο θα το βρω μπροστά μου. Γιατί κακά τα ψέματα, ο λογαριασμός πάντα θα έρθει. Να το ξέρουμε αυτό. Πάμε στην τράπεζα, παίρνουμε ένα δάνειο, σηκώνουμε χρήματα, τα σκορπάμε. Δεν σκεφτόμαστε ποτέ την ώρα που θα έρθει ο λογαριασμός να πληρώσουμε τα δανεικά τα οποία πήραμε. Και γίνεται στη συνέχεια ολόκληρος πόλεμος, αγώνας δρόμου για τους δανειολήπτες, για το ένα, για το άλλο. Αυτή είναι, έτσι είναι. Ο άνθρωπος σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι σκεφτόμαστε το σήμερα. Σκεφτόμαστε το πώς μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα. Γιατί και το ΠΑΣΟΚ όταν ήταν κυβέρνηση, τότε που στη δεκαετία του 80, Βασίλη μου, το δημόσιο χρέος ήταν πολύ χαμηλό, ανύπαρκτο ήταν στο 25%. Πού το οδήγησε, πού το έφερε? Από το 20% το τριπλασίασε μέσα στη θητεία του. Υπερτριπλασίασε, το πήγε στο 70% τόσο και κατέληξε στη συνέχεια στο 100%. Από εκεί ξεκίνησε. Από εκεί πήραμε την κάτω βόρτα. Κακά τα ψέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βεβαίως εκείνες όμως τις ημέρες που ο Παπαντρέου μοίραζε λεφτά. Εσύ, εγώ, ο Α, ο Β. Νοιαζόταν αν αυτά τα λεφτά, σκεφτόταν αν αυτά τα λεφτά ήταν δανεικά και αν ότι αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να τα πληρώσουν τα παιδιά του κάποια στιγμή. Με υψηλή φορολογία, με στερήσεις, με περικοπές, ότι ο ίδιος θα τα πλήρωνε από την περικοπή της σύνταξής του. Όχι βεβαίως. Ο Παπαντρέου τότε έκανε χουβαρδαλίκια. Αναγνώριση λέει της εθνικής αντίστασης, καλά έκανε και το έκανε αυτό, όμως τι δουλειά είχε να φορτώσει όμως τις συντάξεις εκείνων των αντιστασιακών στο ΝΑΤ. Στο Ταμείο των Ναυτικών. Κατέστρεψε το Ταμείο των Ναυτικών. Πολύ απλά. Ήταν το πλουσιότερο Ταμείο των Ναυτικών. Εμείς που έλκουμε και την καταγωγή μας από την Κάλυμνο και είναι τόπος ένα νησί ναυτοσύνης και οι περισσότεροι άνθρωποι, η οικονομία στηριζόταν ας πούμε στα χρήματα τα οποία ερχόταν από το ναυτικό απομαχικό ταμείο, έτσι λέγεται, έτσι λεγόταν το ΝΑΤ. Ξέραμε την αξία αυτού του ταμείου. Μετά χρεοκόπησε το ταμείο. Ποιος το χρεοκόπησε? Ο Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ το χρεοκόπησε για να δώσει συντάξεις στους αντιστασιακούς. Πήρανε τη σύνταξη τότε, ξέρανε όμως μετά, γνώριζαν ποιες θα ήταν οι παρενέργειες. Τις είδαμε στη συνέχεια. Το πλουσιότερο ταμείο καταστράφηκε. Φαλήρισε, χρεοκόπησε. Πολύ απλά. Επήγαινε τώρα ζήτα το λογαριασμό. Ή ο λογαριασμός όταν ήρθε το 2010. Όπως επίσης είδα και κάτι άλλο. Στην απάντηση την οποία έδωσε χθες ο Αντώνης Σαμαράς, και θα ήθελα κύριε Καλπακίδη κάποια στιγμή να μου την ετοιμάσει αυτή τη δήλωση του Αντώνη Σαμαρά, σε απάντηση των όσων είχε πει τότε είπε χθες ο Μητσοτάκης, ότι έχει το know-how, έχει την τεχνογνωσία ο Αντώνης Σαμαράς, έτσι, να ζημιώνει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό γιατί το είπε? Γιατί σου λέει πρόδωσε την παράταξη μία φορά τότε που την έριξε, ας πούμε. Πας να το κάνεις και δεύτερη φορά τώρα. Κοιτάξτε, χαμηλώστε τους τόνους, δεν χρειάζεται τόση ένταση και τόση κόντρα. Θέλει να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς κόμμα, δικαίωμά του, δημοκρατικό του δικαίωμα είναι. Και αυτοί οι οποίοι θέλουν να τον ακολουθήσουν, δημοκρατικό τους δικαίωμα είναι. Ο κάθε πολίτης να επιλέγει το κόμμα το οποίο θέλει και ποιον τελικώς θα στηρίξει. Ας μείνουμε όμως κυρίες και κύριοι στα τωρινά γεγονότα, στα χθεσινά, στα προχθεσινά, στα χθεσινά, και να δούμε τελικά ποια θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων. Γιατί κακά τα ψέματα, τα πράγματα είναι, ξέρετε, πολύ ζωηρά. Υπάρχει μεγάλη ένταση. Και υπάρχει μεγάλη ένταση κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης. Και κυρίως, αγαπητοί μου φίλοι, στον χώρο της δεξιάς πολυκατοικίας. Μια δεξιά πολυκατοικία η οποία φαίνεται ότι είναι κατακερματισμένη. Και φαίνεται ότι το ζητούμενο τελικά δεν είναι κανείς άλλος, είναι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δηλαδή δεν βλέπω, ας πούμε, μεγάλη πολεμική κατά της Νέας Δημοκρατίας από τα κόμματα τα καινούργια τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Βλέπω όμως έντονη διεργασία και έντονη αντιπολιτευτική δράση κατά του προσώπου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν ξέρω τελικά εάν... όπως πάνε τα πράγματα, όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, δεν ξέρω τελικά τι θα προκύψει, αλλά το πιθανότερο είναι να μην υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το ότι θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι αυτό μόνο ένας Ανδρουλάκης ή άντε και ένας Αλέξης Τσίπρας, μόνο αυτοί οι δύο μπορούν να το αφισβητήσουν. Σε γενικές γραμμές, νομίζω πως εκεί πάνε τα πράγματα. Τώρα, το αν θα μπορέσει να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση ή όχι, αυτό είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Το θέμα είναι λοιπόν τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Εμείς όμως ας σταθούμε στις εξαγγελίες, στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και θα ήθελα έτσι να μείνουμε κυρίως, κυρίες και κύριοι, στην δεξιά πολυκατοικία. Εδώ νομίζω ότι έχει ουσία και εδώ πρέπει να σταθεί κανείς και να, αν μπορέσουμε να διακρίνουμε τελικά ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Πάμε να καλωσορίσουμε κυρίες και κύριοι από την φωνή της λογικής, και νομίζω πως χρειάζεται πραγματικά σήμερα λογική, φωνή λογικής χρειάζεται, έτσι. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Θέμη Καλαμάτη, Θέμη Καλαμάτα, τον αγαπημένο μας, ο οποίος φαίνεται ότι θα είναι και υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του κόμματος. Καλή σας ημέρα κύριε Καλαμάτα, τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα Χλεάνθη, καλημέρα σε όλα τα Δωδεκάνησα και σε όλη την Ελλάδα όπου ακούγεστε και καλημέρα στο εκλεκτό ακροατηριό σας.
0: Πώς είδατε τα μέτρα της εξαγγελίας της πρωθυπουργικής, κύριε Καλάματα?
2: Επιτρέψτε μου πριν μιλήσω με δύο κουβέντες για τα μέτρα να πω ότι το πρώτο που θέλω είναι να εκφράσω και εγώ με τη σειρά μου τη βαθύτατη θλίψη μου για το άσχημο γεγονός της Τανάγρας, που είχαμε την ατυχία να γίνει και την ημέρα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι ένα γεγονός βαθύτατο, συμβαίνουν τακτικά τέτοια γεγονότα και είναι πάρα πολύ λυπηρό σε τούτη την πατρίδα. Είναι πόνος βαθύς, πόνος βουβός.
0: Και ειδικά εσάς, φαντάζομαι, που υπηρετήσατε ως ένστολοι, κύριε Καλαμάτα, σας πονάει περισσότερο κάθε φορά που θα συμβεί ένα τέτοιο θλιβερό γεγονός. Φαντάζομαι.
2: Πέρα από αυτό.
0: Όλους τους Έλληνες βεβαίως, αλλά εντάξει.
2: Ακριβώς. Πέρα από αυτό είναι ο πατριωτισμός των Ελλήνων. Είναι εκεί που όλοι οι Έλληνες σκύβουν το κεφάλι, που ξεπερνάνε πολιτικές, που ξεπερνάνε μικρότητες, αντιπαλότητες, που ξεπερνάνε τα πάντα. Είναι εκεί που ακόμα και το πιο παλικάρι θα κλάψει. Είναι εκεί που δεν αντέχει η καρδιά. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε τούτη την πατρίδα. Θα ήθελα όμως να πω και δύο κουβέντες για σας, γιατί έχουμε πραγματικά καιρό να μιλήσουμε και θέλω να σας συγχαρώ πραγματικά γιατί έλειπα τα προηγούμενα χρόνια στην ΚΟΣ, στη ΣΥΡΟ, και θέλω να σας συγχαρώ πραγματικά.
0: Εμένα γιατί, τι δουλειά έχω εγώ τώρα στο πάνελ?
2: Μισό λεπτό. Το σταθμό σας, αλλά και τις πολιτικές συζητήσεις που κάνετε, αλλά και τις πατριωτικές συζητήσεις που κάνετε με πολύ σπουδαία πρόσωπα όπως τους υπουργούς της κυβέρνησης, αλλά και ιδίως και ιδιαίτερα με το φίλο μου και πατριώτη τον Ναύαρχο τον Εγκολφόπουλο, με το φίλο μου τον Φαΐλο.
0: Είναι φίλοι σας όλοι αυτοί, έτσι?
2: Εννοείται. Αν δεν ήταν αυτοί, εκεί θα ήταν. Καταρχήν με τον Γκολφόπουλο είμαστε λαμιώτες, είμαστε πατριώτες.
0: Α, είστε από την ίδια περιοχή, ε? Μάλιστα.
2: Αυτός πήγαινε βέβαια σε καλύτερο λύκειο από μένα, γιατί είναι και πιο μεγάλος, αλλά ήταν πιο δυνατοί μαθητές σε αυτό το λύκειο. Εμείς ήμασταν και λίγο πιο πολύ στο ποδόσφαιρο.
0: Α, τόσο καλό.
2: Έτσι έχουν τα πράγματα. Αλλά ήθελα πραγματικά να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου, γιατί δίνεται πολύ μεγάλο στίγμα για τα πολιτικά πράγματα. Μαθαίνουν όλοι, μαθαίνουμε και εμείς. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να πει ότι τα ξέρει όλα. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι οι δικές του απόψεις είναι οι καλύτερες. Τα μαθαίνουμε όλα. Εγώ πραγματικά, πέρα από την προσωπική φιλία που πιστεύω ότι έχουμε, θαυμάζω πραγματικά τις συζητήσεις σας.
0: Λοιπόν, δεν μου αρέσει όμως τώρα να με κολακεύετε. Εγώ θα πω μόνο μία κουβέντα και να πάμε κατευθείαν στο... Με τιμάει η φιλία σας και με...
2: Γιατί ήθελα να το πάω κιόλα, ότι θα σας παρακαλούσα και από το βήμα που μου δίνετε εδώ να καλέσετε και την Αφροδίτη Λατινοπούλου.
0: Βεβαίως, η Αφροδίτη ήταν καλή φίλη και θέλω να πιστεύω ότι συνεχίζει να είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στις εξαγγελίες.
2: Αυτό ακριβώς από αυτό το βήμα ήθελα να το εκμεταλλευτώ.
0: Έχω πολλούς φίλους, είναι παλιοί συναγωνιστές, ήταν τότε το μέτωπο αντισύριζα, τα χρόνια εκείνα τα δύσκολα, τα ζόρικα, που ο αγώνας τελικά έπιασε τόπο. Για να δούμε όμως τώρα ποια θα είναι η συνέχεια. Πώς είδατε τις εξαγγελίες, Μητσοτάκη?
2: Θα σας πω, οι εξαγγελίες καταρχήν είναι εξαγγελίες, το λέει η λέξη. Οι εξαγγελίες έχουν ένα μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά θα μπορούσα να τις κρίνω, γιατί εγώ δεν είμαι σε τούτη την πατρίδα υπέρ της κακής κριτικής, δεν μου αρέσει καθόλου και δεν θέλω να δημιουργώ αντιπαλότητες. Πλην όμως δεν είπε τίποτα για το Δωδεκάνησα, αυτό πόνεσε. Δεν είπε τίποτα για το Δωδεκάνησα, δεν είπε αυτό που δεν το περιμέναμε, αλλά λες καμιά φορά μην γίνει και η έκπληξη. δηλαδή που πέρυσι εξαίρεσε τη Ρόδο, που είναι το μεγάλο νησί των Δωδεκανήσων, που εξαίρεσε τη Ρόδο από την φορολογία, τη μείωση του 30%, παραμείναμε στο 24% και δεν είπε κουβέντα. Δεν υπόθηκε κουβέντα. Κουβέντα. Ούτε για την ισιωτικότητα, ούτε για τη ζωή των ανθρώπων εδώ στα Δωδεκάνησα. Εγώ σήμερα το έγραψα και στο προφίλ μου, ότι η Ρόδος πλέον είναι φτηνή για τον τουρίστα και ακριβή για τον ροδίτη και τον εργαζόμενο. Δηλαδή, πώς εξαϊλώνονται τα μέτρα? Να πούμε ότι έδωσε 400 ευρώ από 350 στους συνταξιούχους, στους άνω 65, έτσι. Λοιπόν, τα πήραν πράγματι πέρυσι οι άνθρωποι, να πούμε, την πρώτη χρονιά από ότι είναι το Νοέμβριο. Και ήμουν χθες σε μια παρέα. Τι ήταν αυτό? Τίποτα. Τίποτα. Δηλαδή, ούτε ένα τραπέζι δεν είναι να κάνει. Τι είναι αυτό μέσα στην φοβερή άνοδο τιμών, κύριε Λοΐζο? Τι είναι αυτό όταν βλέπουμε τη βενζίνη να είναι στο 2.200 και πάει ολοταχώς για 3, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Τι είναι αυτό όταν δεν τολμάμε να περάσουμε, δηλαδή μάλλον με τη γυναίκα μου, καλά λέω, τι πήρες από το σούπερ μάρκετ? Και μου φωτογραφίζει την απόδειξη 180 ευρώ και μου φωτογραφίζει και τα πράγματα, 5 πράγματα στο τραπέζι. Εντάξει. Φίλοι και καλοί όλοι οι άνθρωποι που έχουν τα σούπερ μάρκετ εδώ, έτσι, είναι φίλοι μας. Δεν το συζητάμε.
0: Για όνομα του Θεού, δεν είναι θέμα του επιχειρηματία. Εδώ είναι μια κρίση η οποία μαστίζει. Και τώρα, για να είμαστε και δίκαιοι, μαστίζει όλο τον κόσμο. Όχι μόνο την Ευρώπη, ολόκληρο τον κόσμο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η ακρίβεια έχει εκτιναχθεί στα πιο υψηλά επίπεδα. Ο Τραμπ κέρδισε τις εκλογές πριν από κάποια χρόνια. Τις κέρδισε περισσότερο για την ακρίβεια η οποία επισκέπτεται την Αμερική. Εγώ δηλαδή που πηγαίνω κάθε χρόνο, βλέπω πραγματικά χρόνο με το χρόνο τα πράγματα να φτάνουν στο Θεό. Εν πάση περιπτώσει όμως, εμείς για τη χώρα μας θα μιλήσουμε και
2: συμφωνώ
0: για τον τόπο
2: απόλυτα,
0: μας θα μιλήσουμε.
2: Και εγώ είμαι ο τελευταίος που θα έκανα αυτήν την πολιτική. Αλλά όμως, πραγματικά.
0: Και δεν βλέπω να θεραπεύεται το πρόβλημα. Βλέπω ότι η ένταση καλά κρατεί, ας πούμε, στη Μέση Ανατολή και δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθεί. Ειδικά το κομμάτι που γιατί από τα καύσιμα, πολύ σωστά, ορθά το πιάσατε. Από εκεί ξεκινά το κακό. Από εκεί.
2: Εκεί. Ας έκανε δηλαδή. Ας έκανε
0: εδώ τι θα έπρεπε να κάνει τώρα. Τώρα δεν μου λέτε αυτό που λέει το Πασόκ, δηλαδή αν μειώσει το ΦΠΑ. Πιστεύετε ότι λύεται το πρόβλημα, δηλαδή? Δηλαδή, ας πούμε ότι κατέβαζε το ΦΠΑ 2, 3, 4, 5 ποσοστιαίες μονάδες. Στα 2 ευρώ, οι 3 ποσοστιαίες μονάδες του 30% είναι 2 ή 3 ή 6 ευρώ, είναι κάτι απειροελάχιστο. Δεν ξέρω αν θα φτάνει στον καταναλωτή, αλήθεια.
2: Πραγματικά. Εγώ το δέχομαι αυτό και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γιατί θέλω να είμαι ο τελευταίος πολίτης που θα έκανα φτηνή πολιτική. Δεν το θέλω αυτό. Αλλά μια προσπάθεια θα μετρούσε.
0: Θα
2: είχε ένα θετικό αντίκτυπο στο DNA των Ελλήνων. Να. Θα είχε ένα θετικό αντίκτυπο στους πατριώτες της Δωδεκανήσου. Γιατί στα Δωδεκάνησα, θέλω να το πω αυτό, το έχω ξαναπεί, ότι εγώ, επειδή είμαι Ρουμελιώτης και είμαστε δωρηήσιμοι, έτσι. Δωρηής είναι και η Δωδεκανήσι. Και εκεί ακριβώς είναι το μέταλλο που ταιριάζουμε, το μέταλλο που ο ένας καταλαβαίνει τον άλλον. Γιατί έχω υπηρετήσει σε όλα τα Δωδεκάνησα, σε όλα τα νησιά και με έχει ενθουσιάσει πραγματικά ο πατριωτισμός των Δωδεκανήσιων. Δηλαδή, εγώ δεν πάω στην πολιτική μόνο, ούτε θέλω να βγω βουλευτής, ούτε θέλω δηλαδή να εκφράσω με το δικό μου ταπεινό τρόπο τον πατριωτισμό των Ελλήνων όπως μπορεί το δικό μου μέγεθος. Αυτό, τίποτα περισσότερο.
0: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, το κόμμα της Φωνής Λογικής σε τι πορεία βρίσκεται? Σας ανησυχεί το γεγονός ότι προαλήφεται ή μάλλον ακούγονται, ας πούμε, ότι ακούγεται έντονα, ας πούμε, ότι είναι έτοιμος ο Αντώνης Σαμαράς για τη δημιουργία να εξαγγείλει κόμμα? Αυτό θα πλήξει, λέτε, τη Φωνή Λογικής και σε ποιο βαθμό, αν είναι?
2: Δεν γεννήθηκα πολιτικός και γεννήθηκα σε ένα χωριό της Ρούμελης.
0: Ρουμελιώτης,
2: ένα παιδί που είμαι πατριώτης. Αυτό το πατριωτισμό μέσα από το βίο μου στη ζωή, μέσα από την υπηρεσία μου, μέσα από το στρατιωτικό που έκανα όλο στον Εύρο, μέσα από τις φιλίες, μέσα από παλικάρια, πατριώτες πιο δυνατά παλικάρια από μένα, αύξησα αυτό το πατριωτισμό μου και εκεί μέσα στη φωνή λογικής βρήκα κι εγώ ένα περιεχόμενο για να μπορώ να ακούσω και να εκφράσω και να μεταδώσω. Δηλαδή δεν είμαι εγώ ο άνθρωπος που θα μπορεί και τουλάχιστον σε αυτή τη στιγμή, τη χρονική, να δω στατιστικά, να δω φόβους και φοβίες από το Σαμαρά ή από οτιδήποτε άλλο. Εκείνο που είναι, δηλαδή το γεγονός είναι ότι πράγματι με κάλεσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ανέβηκα πάνω, μου άρεσαν οι απόψεις, μάλλον ίσως να προαλήφονταν αυτό και όταν ήμουν ακόμα στο σώμα, αλλά όταν είσαι αξιωματικός πρέπει να είσαι αξιωματικός και τίποτα άλλο. Και μετά αυτό το αποστρατεύτηκα, ακολούθησα αυτή τη γραμμή. Από εκεί και πέρα τώρα θα προσπαθήσω κι εγώ με τη δικιά μου δύναμη, με το δικό μου πατριωτισμό, με τις δικές μου απόψεις να μπορέσω να βοηθήσω όσο μπορώ την παράταξη στην οποία...
0: Αγαπημένε μου Θέμη, θα τα λέμε συχνά πλέον, εφόσον θα είσαι τελικά υποψήφιος βουλευτής, έτσι, όπως δείχνουν τα πράγματα.
2: Αυτό θα το κρίνει όταν θα γίνουν εκλογές.
0: Όταν θα έρθει η ώρα, βέβαια.
2: Πρόεδρος, για να μιλήσω κι εγώ, αν και ξέρετε ότι πάντα μιλάω με τη φωνή της αλήθειας πέρα από τη φωνή της λογικής, αλλά για να μιλήσω κι εγώ λίγο τεχνοκρατικά όπως μιλάνε όλοι.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε συχνά. Θα τα λέμε συχνά, έχεις μια καθαρή φωνή και νομίζω ότι πρέπει να ακούγεται. Αν και δεν έχεις μεγάλη ανάγκη, σε ξέρει και σε αγαπάει ο κόσμος, ειδικά εδώ τις περιοχές. Έχεις υπηρετήσει παντού. Τελευταία νομίζω ήσουν και διευθυντής σε επίπεδο Αιγαίου, έτσι δεν είναι?
2: Όχι, δεν ήμουνα. Ήμουνα νούμερο 2.
0: Νούμερο 2, υποδιευθυντής, ναι. Στο Νότιο Αιγαίο. Λοιπόν, να σε καλά, χάρηκα πάρα πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη στο έργο σου.
2: Την καλημέρα μου.
0: Να σε καλά και πάντα χρήσιμος να είσαι. Να σε καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα κυρίες και κύριοι, θα προχωρήσουμε λίγο πιο πέρα και θα πάμε στην ελληνική λύση. Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε μια αγαπημένη μας φίλη από τα παλιά, την Αναστασία Γαμπιαράκη. Αγαπημένη μου Αναστασία, καλή σου μέρα, τι μου κάνεις?
3: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, καλημέρα στο Βασίλη του Χατζιωάννου, σε όλους στο στούντιο.
0: Ωραία, πώς μου λείψε αυτή η φωνούλα, η βραχνή αυτή, η όμορφη φωνούλα.
3: Και εμένα μου
0: πόσο μου λείψε να πάρει ευχή. Σας έχει επισκιάσει όλος ο πρόεδρος σας, ο Βεολόπουλος. Τον έχουμε κάθε μέρα μια, δύο, τρεις ώρες, μας έχει τρελάνει. Μας έχει κάνει το κεφάλι καζάνι. Λοιπόν, εσείς περάσατε.
3: Εμείς δεν το βλέπουμε έτσι.
0: Εσύ το ξέρω. Το ξέρω. Χαριτολογώντας το λέω, εντάξει. Λοιπόν, πώς είδες, Αναστασία μου, τα μέτρα του Μητσοτάκη?
3: Απογοητευτικά.
0: Έτσι λες,
3: Απογοητευτικά, σε βάθος χρόνου, σε βάθος τριετίας, τετραετίας. Ουσιαστικά, εγώ το έγραψα και στον προσωπικό μου λογαριασμό, χαιρετίζω το ότι ο Πρωθυπουργός μετά από τόσα χρόνια στη διακυβέρνηση του τόπου αναγνώρισε ότι τα πιο δυναμικά στρώματα της κοινωνίας είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους οποίους όμως εξήγηλε ψίχουλα, κύριε Κλάβη. Και ψίχουλα και σε βάθος χρόνου, που θα έχουν απορροφηθεί όποτε είναι αυτά να εφαρμοστούν. Και αυτό γιατί, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, έχω λίγο χρόνο να τοποθετηθώ.
0: Βεβαίως, αλίμονο, για όνομα του Θεού, εδώ είμαστε.
3: Προκαταβολή φόρου. Δεν υπάρχει πιο άδικος φόρος. Το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν για την προκαταβολή φόρου και νομίζω ότι...
0: Και να σκεφτείς ότι η προκαταβολή φόρου, μια στιγμή να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί αξίζει τον κόπο πραγματικά. Γιατί το να μιλάς εσύ, να μιλάει οποιοδήποτε, έχετε το δικαίωμα. Αλλά το να μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι αυτοί δεν έχουν το δικαίωμα. Ήταν στο 50% και ο Τσίπρας τον έκανε 100% την προκαταβολή φόρου. Το θυμάσαι αυτό, Αναστασία?
3: Δεν αντιλέγω, κύριε Λογιά.
0: Ναι, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Όχι, και δεν το λέω σε σένα, το λέω να το ακούει ο κόσμος. Ήταν 50% και το έκανε 100% ο αθεόφοβος. Και βγαίνει τώρα και μιλά. Τέλος πάντων, λοιπόν.
3: Και όπως ξέρετε, συνέχισε, κύριε Λοΐζο, παρακολουθούμε τα δρόμενα. Το ξέρετε ότι τα παρακολουθούμε και μαζί και μόνοι από χρόνια. Και έχουμε δείγμα και βαρόμετρο.
0: Ήταν 50 η προκαταβολή και έγινε 100.
3: Είναι ένας άδικος φόρος, η προκαταβολή φόρου δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Για τις ατομικές επιχειρήσεις αυτό μειώνει το 27 από το 55 στο 50%, μόλις 5 δηλαδή τις 100, ενώ στα νομικά πρόσωπα, που νομικά πρόσωπα τώρα στην Ελλάδα τι έχουμε, πάλι τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πάλι ομόρφημες εταιρείες ή και οικογενειακές επιχειρήσεις, έτσι που θα το πάει 5% κάθε χρόνο, έτσι ώστε να φτάσει από το 80% στο 50%. Όμως δεν άκουσα τίποτα για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, για τις 120 δόσεις που φωνάζουν όλοι οι επαγγελματικοί φορείς, όλοι οι επιχειρηματίες από κάθε διαστρωμάτωση, από κάθε μέρος της Ελλάδας. Για ποιο λόγο δεν γίνεται αυτό, οι 120 δόσεις να ρυθμιστούν οι οφειλές? Έρχονται άνθρωποι μετά το τέλος της σεζόν και λένε θέλω να αξιοποιήσω και δεν μπορώ. Δεν μπορώ να ενταχθώ σε ρύθμιση με αυτή που ίσχυε με τις 72 δόσεις. Καλύπτει χρέη μόνο μέχρι το 23, με αποτέλεσμα ο Έλληνας πολίτης να γίνει το οφειλέτης. Θέλουμε τον Έλληνα οφειλέτη, κύριε Λοϊζό. Τον θέλουμε οφειλέτη. Τον θέλουμε έρμεο των φαντς. Ξέρετε ότι τα κόκκινα δάνεια έχουν φτάσει στα 60 δις, ενώ το 24 ήταν 61 δις ευρώ, ενώ το 19 ήταν στα 24 δις ευρώ. Ξέρετε ότι το ΠΑΣΟΚ έφερε τους πληστηριασμούς, ο ΣΥΡΙΖΑ τους εφάρμοσε και η Νέα Δημοκρατία τους συνεχίζει? Ξέρετε ότι ένας νέος που κληρονομεί σπίτι από τους παππούδες ή από τις γιαγιάδες δεν μπορεί να το συντηρήσει με το έμφυα, δεν μπορεί να το συντηρήσει με το να μην βρίσκει καλοπληρωμένες εργασίες, αναγκάζεται να φύγει στο εξωτερικό και τα ξεπουλάει στους ξένους? Ξέρετε ότι αυτοί οι ξένοι τα νοικιάζουν μετά πάλι σε ξένους Airbnb και όλο αυτό το εισόδημα είναι χαμένο εισόδημα που πάει στο εξωτερικό? Ξέρετε ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν είναι πια ελληνικά και έχουν αναβαλλόμενο φόρο? Έχετε εσείς αναβαλλόμενο φόρο? Γιατί εγώ ως δημόσιος υπάλληλος και ως βοηθούσα την οικογενειακή

0: Γιατί εξάγουμε. Μείον 9,5 δις. Έτσι, αυτές οι αφελημισμένες τράπεζες, οι τράπεζες των ξένων, μοίρασαν πάνω από 4,28 δις για τη χρήση του 25 λεφτά στους μετόχους με 5% έως μηδενικό φόρο που πήγαν στο εξωτερικό. Golden Visa. Εξαγοράστηκε η ελληνική επαρχία, τα ελληνικά νησιά, δεν ξέρω αν το διαπιστώνετε. Σε πολλά από τα νησιά τα δικά μας έχουν δημιουργηθεί μειονότητες. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί? Γιατί ήθελε ο Έλληνας να πουλήσει τα πατρογονικά του? Γιατί δεν μπορεί να συντηρήσει, κύριε Λεζό. Δεν μπορεί να συντηρήσει. Δεν μπορεί να βγάλει την καθημερινότητά του. Και το ανακάλυψε το απόσταγμα του Πρωθυπουργού. Ευτυχώς, βέβαια, αν και αυτό δείχνει ότι ζει σε μια άλλη πραγματικότητα, κατάλαβε την αγωνία του κόσμου να βγάλει τον νίκη, να βγάλει την καθημερινότητα, να βγάλει το σούπερ μάρκετ. Και τι κάνει, τι κάνει? Κάνει κουλτούρα αποταμίευσης. Όταν επί Σαμαρά και υπουργίας του νυν Πρωθυπουργού, έτσι να μην τα ξεχνάμε αυτά, κατέστρεψαν το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και κάνει ένα δωράκι πάλι στους φίλους, στους τραπεζίτες, στους ολιγάρχες, 15 δις, σε αυτούς που θα έχουν 100 ευρώ το μήνα και να τους περισσεύει για να βάλουν για το νεογέννητο παιδί τους, που θα πάρει, λέει, μετά από 18 έτη, 60 δις. Μα είναι μέτρα αυτά. Είναι μέτρα αυτά, κύριε Ελοΐζο, για να αντιμετωπίσει ο εξαφιλωμένος Έλληνας την πραγματικότητα? Εξαφανίστηκε η μεσαία τάξη και εξαφιλώθηκαν οι φτωχοί, γίναν φτωχότεροι? Έρχονται οι λαφροέπικοι και παίρνουν τα επιδόματα 3.000 και 4.000 το μήνα και τα Ελληνόπουλα πεινάνε και πάει το μεταναστευτικό καλά? Για τα εθνικά θέματα ακούστηκε τίποτα, κύριε Λοΐζο? Σας πήρα μονότερμα, αλλά να τα πω.
1: Όχι, όχι, γι' αυτό, μα γι' αυτό βρίσκεσαι εδώ, για να ακουστεί η φωνή δική σου. Εμένα η δική μου ακούγεται.
0: Τι ακούστηκε, δηλαδή το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος ποιο είναι στην πολιτική των ήρεμων νερών? Των ήρεμων νερών, ναι, όλοι ήρεμα θέλουμε τα νερά. Αλλά θέλουμε και την αυλή του σπιτιού μας δική μας. Θέλουμε την αυλή του σπιτιού δική μας. Πού είναι να ποντίσουν το καλώδιο στην Κάσο που το ανέθεσε σε γαλλική εταιρεία?
1: Δεν θα γίνει, λέτε. Θα γίνει αυτό.
0: Κυριαρχία σε γαλλική εταιρεία τουρκικών συμφερόντων, κύριε Λοΐζο. Και μιλάμε για μέτρα της ΔΕΘ. Μα δεν είδατε ότι και το ίδιο το κοινό, οι ίδιοι οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας, άνθρωποι οι οποίοι έχουν λάβει θέσεις ευθύνες και αμείβονται, είτε με τη μορφή μετακλητών, είτε με τη μορφή ειδικών επιστημονικών συμβούλων, είτε αποσπασμένοι στον τάδε στο Δοτίνα φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, κάθονται και πληρώνονται, γιατί αυτό γίνεται εν της πράγμασης. Α, και αυτοί αποσβολωμένοι ήταν. Ποια μέτρα? Και όλη την καλή διάθεση που μπορώ να έχω.
1: Βρήκατε κάτι θετικό ή όλα αρνητικά τα βρήκατε τελικά?
0: Όλα αρνητικά τα βρήκα, όλα. Διότι είναι ημίμετρα. Όταν κάτι είναι ημιτελές, ημίμετρο και αναβαλλόμενο στον χρόνο, είναι αρνητικό για μένα. Όταν ο Έλληνας έχει σήμερα ανάγκες, πεινάει σήμερα ο Έλληνας, είναι δανεισμένος σε ΕΦΚΑ και φορεία σήμερα ο Έλληνας και δεν έχει να αποπληρώσει, δεν έχει να καθαρίσει το αφημί του, τον αριθμό λογαριασμού του, το μητρό του. Και μου λένε τώρα για το σκορ, την πλατφόρμα που θα μας σκοράρει και θα παρακολουθεί την πιστοληπτική μας ικανότητα. Ποια πιστοληπτική ικανότητα? Με άδειες τσέπες? Ποιες καταθέσεις? Το 90% των καταθέσεων αυτή τη στιγμή στις ελληνικές τράπεζες είναι από 1 ευρώ ως 1.000 ευρώ. Δηλαδή το μισθό μας. Συγγνώμη, έχω άδικο. Μετράνε να ανέβει.
1: Εντάξει, έχετε άδικο, γιατί οι καταθέσεις, ειδικά την περίοδο αυτή, έχουν κάνει ρεκόρ.
0: Βέβαια, υπάρχει από ποιους? Από 5,
1: από τα νοικοκυριά.
0: Από αυτούς, κύριε Ελοΐζο.
1: Αλλά εγώ θέλω να ακουστείς εσύ, δεν θέλω να ακουστώ.
0: Ναι, θα ακουστώ. Θέλω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε ότι σας εκτιμώ και σας συμπαθώ ιδιαίτερα, όχι μόνο εσάς, όλους στο στούντιο. Αλλά πρέπει να τα πω αυτά τα πράγματα. Από ποιους έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις, να σας πω, από ποιους? Από 7, 8, 9, 10 οικογένειες σε αυτή τη χώρα, οι οποίες εισπράττουν λεφτά από έργα για τα οποία άργησε η κυβέρνηση, 7 δις είναι αυτά, ως αποζημιώσεις. Θέλετε να σας πω αναλυτικά πόσο υπερκοστολογήθηκαν και υπερεκτιμήθηκαν δημόσια έργα? Θέλετε να σας πω ανοιχτά? Γιατί ο δικός μας ο πρόεδρος κάνει λόγο σε μια σύνταξη άλλου μεγέθους. Αλλά αυτό δεν το λέει αυθαίρετα. Το λέει κατόπιν ενός σχεδιασμού, ενός πλάνου, μια αλλαγής πολιτικής που θα κοιτάει το μικρό, το φτωχό, το μεσαίο Έλληνα. Και όχι τους πλουτοκράτες ολιγάρχες. Όχι τα φιλαράκια και τους κολλητούς. Διότι δεν μπορεί ο Και αυτό που σας λέω, τα 7 δις που είναι σίγουρα 13η και 14η

0: σύνταξη για αρκετά χρόνια, έχω να το αναλύσω συγκεκριμένα, με συγκεκριμένα έργα. Δηλαδή, πόσο ήταν να κοστίσει ο ΒΟΑΚ και πόσο κόστησε. Πόσο ήταν να κοστίσει το αεροδρόμιο του Καστελίου και πόσο κόστησε. Πόσο ήταν να κοστίσει η Εθνική Πατρών Αθήνας και πόσο κόστησε.
1: Εδώ για τα δικά μας τώρα, τα δωδεκανησιακά, πώς θα
0: είναι. Κοιτάξτε, όλοι είμαστε ένα σύνολο, δεν είμαστε.
1: Καλά κάνετε και το βλέπετε έτσι.
0: Έτσι, ο αναβαλλόμενος φόρος των τραπεζών έχει επιπτώσει σε όλους μας. Το ότι μοιράζονται μερίσματα στις αφελινισμένες τράπεζες με ελάχιστο έως καθόλου φόρο έχει αντίκτυπο σε όλους. Εδώ, για τα δωδεκάνησα να πούμε συγκεκριμένα, δεν άκουσα τίποτα να μιλήσουμε για νησιωτικότητα, για εποχικότητα, για παραμεθόριο, για κίνητρα στην παραμεθόριο, αναπτυξιακά, συγκεκριμένα κίνητρα αναπτυξιακά για την παραμεθόριο, για τα νησιά αυτά που δοκιμαζόμαστε. Έτσι, και ξέρετε ότι μέχρι πρόσφατα ο απέναντι τις ξέρετε τις διαθέσεις του. Είχε βγάλει στο Traffic Marine, στη μεγαλύτερη πλατφόρμα της εμπορικής ναυσιπλοείας, τα θαλάσσια πάρκα του. Στο Καστελόριζο, γύρω στο Καστελόριζο. Και δημοσιεύθηκαν χάρτες της ελληνικής κυβέρνησης στον ΟΗΕ, δίχως στο Καστελόριζο, κύριε Λοΐζο.
1: Τι βλέπεις τελικά να γίνεται στις εκλογές?
0: Τι βλέπω τελικά να γίνεται στις εκλογές? Κάντε με μάντι να σας κάνω προφήτη. Τι θα γίνουν στις εκλογές? Εγώ αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας δεν βλέπω σε καμία περίπτωση. Τα ποσοστά μειώνονται. Εμείς τις δημοσκοπήσεις στην ελληνική.
1: Εσείς της ελληνικής λύσης είστε διατεθειμένοι να συνεργαστείτε με κάποιο κόμμα προκειμένου να υπάρχει κυβερνησιμότητα στη χώρα?
0: Όχι. Ο πρόεδρος μας δεν είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί, ούτε και κανένας από εμάς, από αυτούς που πολιτευόμαστε και αγωνιζόμαστε. Αλλά εμάς μας εκφράζει ο πρόεδρος, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος το έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους και παντού, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί με αυτούς με τους οποίους δεν εμπιστεύεται.
1: Σου εύχομαι τα καλύτερα, Αναστασία μου. Καλή επιτυχία, καλή
0: ευχαριστώ
1: δύναμη.
0: Πολύ,
1: θα τα λέμε συχνά.
0: Λεωζό,
1: την καλημέρα μου.
0: Και εσείς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που
0: και
1: τα είπαμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Αναστασία Γαμπιαράκη, λοιπόν. Βασίλη, την είχες πεθυμίσει την Αναστασία να την ακούσεις?
2: Πάει πολύ σκληρός.
1: Από τότε που μιλούσε φιλοδημοκρατικά, τώρα μιλάει φιλοβελοπουλικά, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, να προσεγγίσουμε τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, με τον πολιτικό μας αναλυτή. Γεια σου, Θανάση μου μεγάλε. Καλή σου...
3: Γεια σας. Ρε πως αλλάζουν τα πράγματα. Θυμάμαι.
1: Την Αναστασία, την αγαπημένη μας, ήταν βαρύ πυροβολικό.
3: Σαν αντιπεριφερειάρχη εκεί πέρα, ας πούμε, να στηρίζει το Μητσοτάκη περισσότερο από τους βουλευτές. Εν πάση περιπτώσει, αλλάζουν τα πράγματα, αλλά εκείνο που θέλω να πω, πολλές ανακρίβειες.
1: Τέλος πάντων, δεν θέλω.
3: Εντάξει, με τον αναβαλλόμενο φόρο, γιατί πρέπει ο κόσμος να ξέρει. Τι λέμε, αναβαλλόμενο φόρο? Τι είναι αναβαλλόμενο φόρο? Φόρο που αναβάλλεται? Δεν είναι έτσι. Μετά το PSI, για να μην συχτούν οι καταθέσεις των τραπεζών, οι οποίες υπήρχαν τότε με την ανκεφαλαιοποίηση και αυτά, όλο το βάρος έπεσε στις τράπεζες και στους μετόχους. Λοιπόν, επειδή δεν μπορούν να τους γυρίσουν μετά τα μνημόνια τα λεφτά πίσω, αυτά που χάσανε με το PSI, τους μειώνουν και δεν πληρώνουν το φόρο τον οποίο θα πληρώνανε.
1: Γίνεται από εκεί το ρεφάρισμα.
3: Ένα συμψηφισμό γίνεται, γιατί δεν πειράχθηκαν οι καταθέσεις του κόσμου.
1: Θανάση, νομίζω πως το είπες με μια κουβέντα, δεν χρειάζεται περισσότερο. Λοιπόν, και δεν θέλω να σταθώ στην Αναστασία, γιατί την αγαπώ.
3: Και πολλά, αλλά λέω, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα όσον αφορά τις παροχές. Ο ένας λέει ψίχουλα, ο άλλος λέει έτσι, ο άλλος θα έχει παραπάνω.
1: Λοιπόν, ο καθένας το βλέπει τώρα από τη δική του σκοπιά τώρα. Ναι. Άκουγα το Πασόκ προηγουμένως.
3: Μπορούμε να καταλάβουμε ένα πράγμα. Ότι όσα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν 60%, ας πούμε παραπάνω από 60% έλλειμμα σε σχέση με το ΑΕΠ, μπαίνουν σε μια κατάσταση η οποία λέγεται όριο δαπανών. Αυτό μπορούμε και τα μέσα ενημέρωσης.
1: Αυτοματοποιημένη επιτήρηση για όσους δεν το γνωρίζουν. Τώρα γίνεται αυτοματοποιημένα.
3: Αυτοποιημένη επιχείρηση σε όποιον περνάει το όριο δαπανών.
1: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, έχει όριο δαπανών ανάλογα με το πλεώνασμα που βγάζει.
1: Δεν μου λες,
3: Θανάση. Πέρσι είχαμε ένα αλφα πλεώνασμα, έδωσε ο Μητσοτάκης 1,2. Τώρα είχαμε μεγαλύτερο πλεώνασμα, έδωσε στη Θεσσαλονίκη 2,2 δις. Λοιπόν, λέτε και είναι τρελός, δηλαδή, ο κάθε πρωθυπουργός υποψήφιος που έχει την κουτάλα, έχει και το... ας πούμε, το μαχαίρι και το καρπούζι, να μην θέλει να δώσει. Δηλαδή, να μην θέλει να δώσει πριν από τις εκλογές για να βγει σίγουρα. Δηλαδή, πρέπει να είναι άρρωστος, να το πούμε, βάσει των ελληνικών δεδομένων που τάζουν τον πατέρα τους και τη μάνα τους.
1: Ακριβώς.
3: Γιατί να εκτιμηθεί αυτό το πράγμα, γιατί να εκτιμηθεί αυτό το πράγμα και από την αντιπολίτευση, αλλά και από τους πολίτες, ότι δεν οδηγούμε τη χώρα, ας πούμε, στην κατάσταση του 2015, σε επιτήρηση και το επόμενο βήμα που είναι τα μνημόνια. Και δεν ξαναχρεώνουμε τη νέα γενιά. Ίσα ίσα παίρνουμε μέτρα για τη νέα γενιά. Αντί να τα εκτιμούν αυτά τα πράγματα. Ας πούμε, έρχονται και λαϊκοί και τους λέει ψίγουλα, δεν έδωσε, λέει, τίποτα. Μα ποιος είναι ευχαριστημένος? Υπάρχει δημοσκόπηση από τη μεταπολίτευση που να λέει ότι ο πολίτης είναι ευχαριστημένος με οποιαδήποτε κυβέρνηση? Κάθε δεν ευχαριστημένος. Όλοι παραπάνω θέλουν και καλά κάνουν. Αυτή είναι η πορεία του ανθρώπου, να πηγαίνει παραπάνω. Αλλά πάστε εδώ, υπάρχει και ένα ρεαλισμό στην πολιτική, ας πούμε, αν δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί που είχαμε φτάσει, ας πούμε, και να έχουμε γίνει το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης και του πλανήτη ολόκληρου.
1: Λοιπόν, βλέπω ότι οξύνθηκαν πολύ τα πράγματα απότομα και δεν ξέρω αν έγινε τυχαία ή αν έγινε προγραμματισμένα αυτό. Δηλαδή, η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αντώνη Σαμαρά ότι έχει τεχνογνωσία στο να βλάπτει την παράταξη, νομίζω πως πυροδότησε μια απάντηση από πλευράς του Αντώνη Σαμαρά, την οποία, κύριε Παναγιώτη μου, θα ήθελα να την ακούσουμε, η οποία ήταν φωτιά και λαύρα. Πάμε να ακούσουμε τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
1: Σαν να διαβάζω τώρα ανάρτηση στο Facebook, ας πούμε, αυτές τις οποίες βλέπουμε καθημερινά, για το ΦΡΑΠΕ, για το ΧΑΣΑΠΗ και τέτοια. Δεν ξέρω, η στεροφημία τώρα ενός πρωθυπουργού. Δεν ξέρω, ίσως, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ναι.
3: Δεν ξέρω, δεν είναι σίγουρο.
1: Δεν μου λες τώρα, πράγματα, εδώ μπαίνει όμως και ένα θεματάκι τώρα εδώ. Είπε κάτι. Ωραία, οκ, okay, αυτά τα γνωστά, τα τετριμένα λίγο πολύ, εντάξει. Δεν μου λες όμως, είπε κάτι πολύ σοβαρό νομίζω στην αρχή. Ότι το 2008 τον εξέλεξε, το 2009 τον εξέλεξαν 800.000 Έλληνες, ήταν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, που έβγαλαν αρχηγό για να σώσει την χώρα από την χρεοκοπία. Μισό λεπτό.
3: 800.000 ψήφισαν, 50% πήρε ο Ρωσμάς.
1: Ναι, λέω το εξής. Για να σώσει την Ελλάδα από την χρεοκοπία. Εδώ μπαίνει θέμα Καραμαλή, γιατί ο Καραμαλής ποτέ δεν είπε ότι η Ελλάδα κινδύνευε για χρεοκοπία. Και αναφέρομαι στα χρόνια του Καραμαλή και του Αλογοσκούφη. Εδώ σηκώνει μεγάλη συζήτηση και έχει δεχθεί μεγάλο πόλεμο ο Καραμαλής από το Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου και σήμερα βέβαια και στη συνέχεια του Πασόκ, το οποίο πάει ενιαίο, ας πούμε. Και σου λέει ότι η χρεοκοπία ήταν προϊόν της διακυβέρνησης Καραμαλή. Και αυτό ουσιαστικά λέει ο Αντώνης Σαμαράς σήμερα με αυτήν εδώ τη δήλωσή του. Ότι η χρεοκοπία ήταν πρώτον μιλό της Ελλάδος το 2009 όταν εξελέγει πρωθυπουργός, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και τον εξέλεξαν οι 8. Άκουσε, δεν είναι προσεκτικά τη δήλωση, Θανάση.
3: Ναι, ναι,
1: είναι πολύ βαρισίμαντο αυτό το οποίο λέει ο κύριος Σαμαράς για τον Καραμαλή. Το όνομα μόνο δεν λέει, αλλά αυτό ουσιαστικά λέει. Το 2009 τον εξέλεξαν 800.000 ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας για να γλιτώσει τη χώρα από τη χρεοκοπία. Το 9.
3: Ίσως επειδή έσπασε το δίδυμο, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε.
1: Έσπασε ότι τελικά το δίδυμο, αυτό θέλω να καταλάβω.
3: Ναι, έσπασε το δίδυμο, διότι σε όλες τις συγκεντρώσεις, ας πούμε, ήταν συνήθως και οι δυο τους, ας πούμε. Και...
1: ενώ τώρα.
3: Ναι, έσπασε.
1: Είναι βαριά δήλωση αυτή του Σαμαρά κατά του Καραμαλή.
3: Κάπου έχει σπάσει το δίδυμο και χτυπάει προς τα εκεί. Αλλά ο βασικός στόχος είναι ο Μητσοτάκης, έτσι. Ο βασικός στόχος είναι ο Μητσοτάκης και προσπαθεί.
1: Οκ, το είπαμε, ο Μητσοτάκης υπάρχει το μίσος. Ναι, εντάξει, ναι.
3: Ο σκοπός του είναι να κάνει ένα κόμμα να μπει μέσα στη Βουλή, να μην βγει αυτοδυναμία και να εκβιάσει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία υπό τον όρο να φύγει ο Μητσοτάκης. Αυτός είναι ο σκοπός του. Δηλαδή, επειδή κανένα κόμμα δεν πάει με τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, να κυβερνήσει, το έχουν δηλώσει όλοι οι αντιπολίτευσοι, είτε δεξιά κόμματα είτε αριστερά, έχουν δηλώσει και αυτά και ο Μητσοτάκης το ίδιο.
1: Ναι, αλλά με αυτές τις δηλώσεις όμως συσπυρώνει τους Νεοδημοκράτες. Εγώ νομίζω ότι δεν προσθέτει, αφαιρεί από τις δυνάμεις του Αντώνη Σαμαράς.
3: Εγώ
1: όταν μιλά τώρα, όταν λέει για φραπέ, για χασάπι και τέτοια.
3: Εγώ λέω συσπυρώνει τον κόσμο. Συσπυρώνει τον κόσμο. Διότι η κατάσταση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, η οικονομική, η εθνική, με τους κινδύνους οι οποίοι, ας πούμε, καραδοκούν από όλες τις πλευρές, ας πούμε, της Ανατολικής Μεσογείου και από βορρά, λοιπόν, ο κόσμος πιστεύω ότι μπορεί να δει ότι χρειάζεται, αν μη τι άλλο, ας πούμε, στιβαρότητα και σταθερότητα.
1: Λοιπόν,
3: από εκεί και πέρα άλλη λύση αυτή τη στιγμή από την υπάρχουσα κατάσταση δεν υπάρχει.
1: Να είσαι καλά, Θανάση μου, τα προσέγγισες πάλι με ψυχραιμία και εδώ θα είμαστε και αύριο και κάθε μέρα θα τα λέμε όλα καλά, όλα ωραία. Εγώ θέλω να απευθυνθώ μονάχα σε κάποιους φίλους του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι σχίζουν, διαρριγνύουν τα ημάτια τους και έβαλαν μπροστά και τα κομματικά μαγαζιά και τα λοιπά και ειδικά στην περιοχή των νησιών όπου κάνουν σημαία το θέμα του ΦΠΑ για τη Ρόδο. Να τους πω ότι ο αρχηγός τους, ο Ανδρουλάκης, δεν είναι υπέρ της κατάργησης. Δεν θέλει τον μειωμένο ΦΠΑ στη Ρόδο. Όχι, να τους το πω και αύριο θα σας βάλω τη δήλωση.
3: Μα είναι δοκιμασμένο.
1: Πέραν αυτού. Πέραν αυτού.
3: ΦΠΑ και ιδίως στα νησιά δεν έχει μειωθεί.
1: Σύμφωνα. Έχει μειωθεί, απλώς στη Ρόδο δεν μειώθηκε. Λοιπόν, θα πω λοιπόν στους φίλους μου τους Πασοξίδες ότι ο Ανδρουλάκης βρει τα πρώτα μέσα στο κόμμα σας, γιατί ο Ανδρουλάκης δεν θέλει να μειωθεί ο ΦΠΑ. Άλλα λέει ο Ανδρουλάκης. Αύριο θα σας δώσω την δήλωση ακριβώς του Ανδρουλάκη και προσέχετε εσείς τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ όταν βγαίνετε. Μην λέτε βλακίες. Μην λέτε αντίθετα πράγματα από αυτά που λέει ο Ανδρουλάκης. Κρατήστε μια ενιαία γραμμή. Ωραία, θέλετε όλοι να χτυπήσετε, να τσακίσετε το Μητσοτάκη. Το καταλαβαίνω. Αλλά μην λέτε όμως βλακίες. Ειδικά με το ΦΠΑ προσέχετε τι λέτε. Να λέτε αυτά που λέει ο αρχηγός σας, ότι ο ΦΠΑ ο υψηλός χρειάζεται στη Ρόδο, απλώς τα έσοδα να πηγαίνουν σε ένα ειδικό κωδικό, όπου από τον ειδικό κωδικό θα μπορεί να αντλεί ο τόπος για να κάνει έργα η περιφέρεια, να κάνουν οι δήμοι και τέτοια πράγματα. Αν αυτό λέγεται μείωση του ΦΠΑ στο νησί της Ρόδου, σφυρίξτε μου κλέφτηκα. Λοιπόν, Θανάση μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Γεια.
1: Λοιπόν, Βασίλη μου, γι' αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ
4: παιδεία,
1: ότι...
4: Παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο, αγαπητοί μου φίλοι. Γεια και χαρά σας.
5: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
6: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Στη σημασία της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας και την αναπτυξιακή πορεία των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, αναφέρθηκε από τη Θεσσαλονίκη ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος με αφορμή την παρουσία του στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Ο κ. Χατζημάρκος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της υγείας, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα που διαμορφώνεται σήμερα στις δομές υγείας των νησιών είναι καλύτερη από οποιαδήποτε προηγούμενη περίοδο. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις και η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών περιοχών. Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε και την παρουσία του στη ΔΕΘ, την οποία χαρακτήρισε σημείο πολιτικών και οικονομικών επαφών και μια ευκαιρία να αναζητηθούν λύσεις σε πιεστικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. τη γεωστρατηγική θέση της Κάσου και τις προκλήσεις που διαμορφώνονται στην Ανατολική Μεσόγειο, ανέδειξε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, συμμετέχοντας σε διεθνές συμπόσιο για το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή πολιτική. Στην παρέμβασή του στάθηκε ιδιαίτερα στα ζητήματα των θαλάσσιων ζωνών, των ενεργειακών διασυνδέσεων και της ασφάλειας, με αναφορά και στην ένταση που είχε προκληθεί το 2024 γύρω από τις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου στην περιοχή της Κάσου. Ο κ. Παπάς υπογράμμισε ότι η υπεράσπιση των ελληνικών δικαιωμάτων απαιτεί συνδυασμό προσήλωση στο διεθνές δίκαιο. Νέα χρηματοδοτική δυνατότητα συνολικού ύψους 1.317.409 ευρώ για την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στις δομές υγείας των νησιών, ενεργοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με πρόσκληση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Η πρόταση που θα υποβληθεί αφορά πράξη προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη λήψεων ή τον εξυγχρονισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού των νοσοκομιακών μονάδων, των κέντρων υγείας, των λοιπόν μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα μεγάλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, τα οποία προσδιορίζονται στην πρόσκληση ως νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων. Τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ σχολιάζει το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, χαρακτηρίζοντας θετικά ορισμένα από τα μέτρα αλλά εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για το χρόνο εφαρμογής τους. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, μιλώντας στο Κόσμος, σημείωσε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού, οι φορολογικές ελαφρύνσεις και οι ενισχύσεις μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οικογένειες. Ωστόσο, επισημαίνει ότι αρκετές από τις παρεμβάσεις τοποθετούνται χρονικά μέσα στο 2027. Στο επίκεντρο Διεθνού Συμποσίου για το Διεθνές Δίκαιο και την Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκε η Κάσος με τον πρόεδρο του Κέντρου, ομότιμο καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών και πρώην αντιπρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου Στέλιο Περάκη, να μιλά στο κόσμο για τα συμπεράσματα της διοργάνωσης. Όπως ανέφερε, βασικό συμπέρασμα ήταν η ανάγκη για μια ευρύτερη αντίληψη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινηθεί η Ελλάδα στο σημερινό διεθνές περιβάλλον. Ο κ. Περάκης αναφέρθηκε στη γενικότερη δυστοπία, όπως τη χαρακτήρισε, που εκδηλώνεται από τη ΣΥΠΑ απέναντι στη διεθνή συνεργασία και τον ΟΗΕ, ιδιαίτερα σε ζητήματα που συνδέονται με τις αξίες και τους κανόνες του διεθνού συστήματος. Στη δημιουργία νέου σπιτιού του γιατρού στη Χάλκη με στόχο τη στήριξη της υγειονομικής κάλυψης του νησιού, αναφέρθηκαν μιλώντας στον κόσμο η Ντενίζ Τσιμή, πρόεδρος του ΔΣ της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ομάδα Αιγαίου και ο Δήμαρχος Χάλκης Άγγελος Φραγκάκης. Το Σεπτέμβριο του 2026 ο Δήμος Χάλκης και η Ομάδα Αιγαίου συνεργάστηκαν για την υλοποίηση του έργου. Πρόκειται για αυτοτελή κατοικία που βρίσκεται δίπλα στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και προορίζεται για τη φιλοξενία των γιατρών που υπηρετούν στο νησί. Για την ολοκλήρωση των εργασιών με τη συνδρομή της περιφέρειας και των αρμόδιων αρχών. Συνεργοί από τη Ρόδο μετέβησαν στη Χάλκη και εργάστηκαν για την κατασκευή του χώρου. Τη νέα εικόνα στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κάλυμνο παρουσίασε ο Δήμαρχος Ιωάννης Μαστροκούκος, δίνοντας έμφαση στη διακοπή λειτουργίας της παλαιάς χωματερής και στη μεταφορά των σύμμικτων απορριμμάτων μέσω του σταθμού μεταφόρτωσης στον Χιτάκο. Ο Δήμαρχος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι από τον Ιούνιο έχει σταματήσει η λειτουργία του παλαιού χώρου, με αποτέλεσμα να έχει αλλάξει αισθητά η κατάσταση στην περιοχή, ενώ παράλληλα διέψευσε ότι οι απορρίμματα που προορίζονται για την ΚΟ καταλήγουν στην παλιά χωματερή. Στις 10 Σεπτεμβρίου στην Κάλυμνο θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Φόντις Ανωτίου Αιγαίου, παρουσία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου και εκπροσώπων των Δήμων της Περιφέρειας. Αρκετά ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
7: Κόσμος 938. Στα Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
8: Μοσχαρίσιος κιμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
7: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
8: Φέτα τρυπόλεως, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
7: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελωμάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
8: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
7: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
8: Χαρτί κουζίνα στενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10.
7: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, πιπεριές πράσινες Ρόδου, μόνο 1,59 το κιλό.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Ακού Κόσμος 938.
9: Πατριώτες, ο πράσινος Σουναή επισκέφθηκε τον κόκκινο LKB στο νοσοκομείο μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα. Σταδιακά πέφτει ο υδράργυρος από αύριο. Βροχές στα τέλη της εβδομάδας.
10: Θεμία να χτίσουν. Κυρίες και κύριοι, ξέρουμε από πού ερχόμαστε. Από μια Ελλάδα με τεράστια ανεργία, με χαμένες επενδύσεις, με νέους που έφυγαν στο εξωτερικό και μια κοινωνία που είχε χάσει την πίστη της ως προς το ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Και σήμερα η χώρα βρίσκεται αλλού. Και ίσως αυτή να είναι μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των τελευταίων ετών, ότι μπορούμε να κοιτάζουμε ξανά το μέλλον με ελπίδα και αισιοδοξία. Ο στόχος μας λοιπόν είναι ως το 2030 το ΕΠ να ξεπεράσει τα 310 δισεκατομμύρια ευρώ, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στα 1.800 ευρώ και οι επενδύσεις το 20% του ΑΕΠ. Παράλληλα, το δημόσιο χρέος από περίπου 137% του ΑΕΠ φέτος να πέσει κάτω από το 120% έως το 2029 και κάτω από το 110% του ΑΕΠ έως το 2031. Προφανώς, δεν έχουμε κανέναν λόγο για αυταρέσκεια. Γνωρίζουμε την πίεση από το κόστος ζωής, τη δυσκολία της στέγης, το κόστος που αντιμετωπίζει μια οικογένεια με παιδιά, την ανάγκη να ανέβουν περισσότερο οι μισθοί. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ και η Ελλάδα έχει ακόμη πολύ δρόμο μπροστά της. Και οι δύο προτάσεις είναι ταυτόχρονα αληθινές. Και σε αυτά ακριβώς επιχειρούν να απαντήσουν οι παρεμβάσεις που παρουσιάζουμε και αναλύουμε σήμερα. Ξεκινώ από τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί εδώ αποτυπώνεται μια σημαντική αλλαγή η οποία έχει συντελεστεί συνολικά στην οικονομία. Το My Data, η διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μας δίνουν πλέον πολύ περισσότερα πραγματικά δεδομένα για την οικονομική δραστηριότητα, δεδομένα πεδίου. Στην πραγματικότητα, το έχω πει πολλές φορές, αφήστε με να το επαναλάβω, η λέξη ψηφιακό είναι το αντίθετο της λέξης τεκμαρτό. Το τεκμαρτό είναι παραδοχή, υπόθεση εργασίας. Πραγματική εικόνα είναι το ψηφιακό δεδομένο. Γι' αυτό κάνουμε τώρα ένα σημαντικό βήμα για τον συνεπή ελεύθερο επαγγελματία. Καταργούμε το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετιών. Αυτή η αλλαγή, επειδή είπα συνεπής ελεύθερος επαγγελματίας, πώς είναι συνεπής? Αυτή η αλλαγή αφορά καταρχήν, υπό την έννοια του συνεπούς, πάνω από 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ιδιοκτήτης καφέ με 15 χρόνια λειτουργίας και 5 εργαζόμενους, με ελάχιστο καθαρό εισόδημα 27.000 ευρώ και ετήσιο κόστος μισθοδοσίας 105.000 ευρώ, θα πληρώνει πλέον 2.249 ευρώ φόρο το χρόνο. 2.500 ευρώ λιγότερα από σήμερα. Και εδώ να τονίσω ότι το 63% της εστίασης είναι ατομικές επιχειρήσεις, οι 54% από τις 86.000 και το 70% του λιανεμπορίου. Να πω επίσης ότι το ξέρετε, το ξέρουμε ότι στην εφαρμογή του τεκμαρτού υπήρξαν και αριθμίες και όπου βρήκαμε αυτές τις τρευλώσεις τις διορθώσαμε. Το είχαμε κάνει νωρίτερα στις λαϊκές αγορές, αναγνωρίζοντας ότι οι πολιτές εργάζονται 180 με 200 μέρες το χρόνο. Μειώσαμε αντίστοιχα το τεκμαρτό.
9: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την εισαγωγική τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών του κ. Κυριάκου Πιερακάκη σε σχέση με τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και σήμερα αυτή την ώρα γίνεται η εξειδίκευση. Το ρεπορτάζ έχει ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
11: Καλό μεσημέρι, Άρη.
9: Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε ένα μεγάλο οικονομικό πακέτο το οποίο ανακοινώθηκε το Σάββατο και βεβαίως υπήρξαν και διευκρινήσεις στις ερωτήσεις που έθεσαν οι συνάδελφοι εχθές κατά τη συνέντευξη τύπου στον Πρωθυπουργό. Σήμερα έχουμε την εξειδίκευση του οικονομικού πακέτου και βεβαίως είμαστε σε θέση σιγά σιγά να δούμε πότε θα πάρουν χρήματα και ποιοι θα τα λάβουν αυτά τα χρήματα, έτσι οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες με παιδιά, οι εργαζόμενοι. Πάμε δηλαδή να δούμε ακριβώς τι περιέχει αυτό το οικονομικό πακέτο σύμφωνα με τις δικές σου πληροφορίες.
11: Καταρχήν το πακέτο φτάνει τα 2,2 δις ευρώ για το 27 και περιλαμβάνει, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, προελαφρύνσεις για επαγγελματίες, αγρότες, τρίχνεκους και επιχειρήσεις, εισοδηματικές ενισχύσεις και νέα επιδόματα για συνταξιούχους, δημοσίους υπάλληλους, μισθωτούς, πολύτεκνους και έξτρα στήριξη για άτομα αναπηρία. Τώρα, πώς ξεδιπλώνεται αυτό το πακέτο, Έρη.
9: Ναι.
11: Λοιπόν, 25 Σεπτεμβρίου έχουμε την πρώτη αναδρομική καταβολή ενός μηνιαίου ενοικίου για το έτος 2024. 1η Νοεμβρίου 2026, έναρξη επιστροφής ειδικού φόρου κατανάλωσης αγροτών στην Αγγλία με το νέο σύστημα. 30 Νοεμβρίου, Έρη.
9: Ναι.
11: Καταβολή διπλού ενοικίου σε 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, τα οποία θα φορούν τη δαπάνη του έτους 2025. 30 Νοεμβρίου έχουμε επίσης καταβολή επιδόματος 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65, αμαία και ανασφάλιστους υπερήλικες. Έχουμε τη νέα αύξηση του βοηθήματος από 300 στα 400 ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Τέλη Δεκεμβρίου, Έρη. Έχουμε καταβολή αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ, χωρίς τον ψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. 1η Ιανουαρίου, μηδενισμός συντελεστής φορολόγησης περίτεκνων για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τη ΔΕΔ.
9: Άρα, Μαρία, κάθε μήνα, έτσι όπως μας το περιγράφεις, κάθε μήνα έρχεται έτσι μια διαφοροποίηση, τα μέτρα δηλαδή μπαίνουν σε ισχύ από τα τέλη αυτού του Σεπτέμβρη.
11: Έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, συνεχίζουμε. 1η Ιανουαρίου έχουμε τη μαεθνική αναπροσαρμογή των αναταιρικών επιδομάτων που εξηγήθηκε στη ΔΕΘ, η οποία αφορά 218 πελίτες με μέσο ετήσιο όφελος 220 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου κιόλας έχουμε μείωση χρεώσεων οίκο, τον οίκο στα τιμολόγια ελεκτρικού ρεύματος για όλες τις οικιακές παροχές από 6,9 ευρώ τη μεγαβατόρα σε 3,45 ευρώ τη μεγαβατόρα. Από τον Ιανουάριο ξεκινά και έναρξη του κουμπαρά για τη νέα γενιά του ειδικού επενδυτικού λογαριασμού για βρέφειους 2 ετών.
9: Λοιπόν, πάμε λίγο να σταθούμε τώρα σε αυτό, διότι όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι ένα μέτρο το οποίο πρώτη φορά το ακούμε. Δεν γνωρίζω αν σε κάποια άλλη χώρα έχει εφαρμοστεί κάτι παρόμοιο ή μάλλον παρεμφερές υπάρχει, αλλά ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο. Για να δούμε λοιπόν τι περιλαμβάνει αυτός ο κουμπαράς. Μιλάμε μόνο καταρχάς για τα βρέφη και τα νήπια τα οποία είναι έως 2 ετών, σωστά?
11: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, Έρη. Για παιδιά έως 2 ετών το δημόσιο θα βάζει σε ένα κλειστό αποταμιευτικό λογαριασμό ποσό ίσο με εκείνο που καταθέτουν οι γονείς έως 1.200 ευρώ το χρόνο,
9: ναι,
11: με το ανώτατο όριο να αυξάνεται κατά 10% ανά πενταετία. Με βάση το σχεδιασμό Έρη, τα 18 χρόνια το συσσωρευμένο ποσό θα μπορεί να ξεπερνά τις 60.000 ευρώ.
9: Έστω, λόγια, έστω λοιπόν ότι κάποιος γονιός βάζει 500 ευρώ σε τακτά χρονικά, όχι κάθε μήνα, ενώ μήνα παρά μήνα. Το κράτος έρχεται και βάζει τα άλλα 500 στο τέλος του έτους ή την ώρα που γίνεται η καταβολή του γονιού τα βάζει και το κράτος?
11: Όχι. Αν ένας γονιός βάζει 500 ευρώ ανατακτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο, το κράτος θα καταθέσει στο τέλος του χρόνου άλλα 1.200 ευρώ.
9: Στο τέλος δηλαδή, του έτους λοιπόν, ναι.
11: Στο τέλος του χρόνου θα καταθέτει 1.200 ευρώ. Το ανώτερο ποσό είναι. Δηλαδή αν εγώ βάζω, Έρη, 800 ευρώ το μήνα, εντάξει, 800 ευρώ θα μου βάλει και το κράτος στο τέλος του χρόνου.
9: Αν εσύ βάλεις 2.000
11: ευρώ το χρόνο.
9: Ναι, λοιπόν, αν βάλεις 2.000,
11: το κράτος
9: θα βάλει 1.200.
11: Το κράτος θα μου βάλει 1.200.
9: Ναι.
11: Λοιπόν, άρα, με απλά λόγια, αν ένας γονέας βάζει 100 ευρώ το μήνα, δηλαδή 1.200 ευρώ το χρόνο, το κράτος θα καταθέτει άλλα 1.200 ευρώ. Εκείνη που τα βάνει.
9: Ναι.
11: Για τα πρώτα 5 χρόνια. Το ποσό όμως, όπως είπαμε, δεν θα είναι σταθερό καθόλου τη διάρκεια του προγράμματος.
9: Ναι.
11: Το ανώτερο του 1.200 ευρώ θα αυξάνεται κατά 10% κάθε 5 χρόνια. Έτσι, στην πρώτη πενταετία ο γονέας θα μπορεί να καταθέσει 1.000 ευρώ το χρόνο, όπως είπαμε, και το κράτος αλλά τόσα. Στη δεύτερη πενταετία τώρα αυξάνεται κατά 10%. Δηλαδή, 10% στα 1.200 ευρώ θα καταθέτει στη δεύτερη πενταετία 1.320 ευρώ.
9: Ναι, 120 ευρώ παραπάνω, σωστά.
11: Μπράβο. Στον επόμενο χρόνο θα έχουμε νέο όριο, 1.452 ευρώ. Θα έχουμε ανατοκισμό, 10% επί του ποσού. Δηλαδή,
9: ο λογαριασμός, βέβαια να πούμε ότι αυτός ο λογαριασμός είναι κλειστός λογαριασμός. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να γίνει κάποια ανάληψη του ποσού πριν συμπληρώσει το παιδί τα 18, σωστά?
11: Έτσι ακριβώς. Άρα η αύξηση είναι διαδοχή, όχι 120 ευρώ κάθε πενταετία, και με τις μέγιστες δυνατές καταβολές σε βάθος 18 ετών στο λογαριασμό θα έχουν τοποθετηθεί συνολικά 49.304 ευρώ. από αυτά έρη. Τα μισά δηλαδή, 24.652 θα προέρχονται το κράτος και τα υπόλοιπα 24.652 από το γονέα.
9: Λοιπόν, τώρα, Μάριε, βάλε μια ανατελεία να ακούσουμε πώς το είπε ο Πρωθυπουργός για τον Κουμπαρά για τη νέα γενιά και αμέσως μετά να αναλύσουμε και τα υπόλοιπα.
12: Ένα μέτρο το οποίο πιστεύω ότι θα ενθαρρύνει και συνολικά την κουλτούρα αποταμίευσης στην πατρίδα μας. Για πρώτη φορά λοιπόν θεσπίζουμε έναν λογαριασμό τον οποίο θα μπορούν να ανοίγουν οι γονείς στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση κάθε παιδί. Σε αυτόν τον λογαριασμό η πολιτεία θα καταθέτει το ίδιο ποσό που θα καταθέτει και ο γονιός έως 1.200 ευρώ. 100 ευρώ ο γονιός, 100 ευρώ η πολιτεία. Δημιουργούμε έναν κλειστό κουμπαρά για τη νέα γενιά. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένα παιδί το οποίο έχει γεννηθεί, ήδη θα γεννηθεί, σε 18 χρόνια, γιατί μέχρι τότε θέλω να τονίσω το κεφάλαιο αυτό θα είναι κλειδωμένο, εάν οι γονείς επιλέξουν να αποταμιεύουν 100 ευρώ το μήνα, θα βρεθεί στα 18 χρόνια με παραπάνω από 60.000 ευρώ ως βάση για να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του.
9: Έλα Μάρια. Λοιπόν, είχαμε μείνει στην... μας έλεγες ακριβώς τις ημερομηνίες όπου θα αρχίσουν να εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά. Είχαμε φτάσει στον το Φεβρουάριο του 2027.
11: Μετά... Λοιπόν, να πούμε, Έρη, ότι από τον Ιανουάριο, το Φεβρουάριο ξεκινάει περίπου και το πρόγραμμα σπίτι μου, το νέο πρόγραμμα σπίτι μου. Είναι το σπίτι μου 3,
9: ναι.
11: Είναι ο νέος τρίτος κύκλος, συνολικού ύψους 2 δισευρώ, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την απόκτηση κατοικίας από περίπου 40.000 νοικοκυριά, κυρίως νέα ζευγάρια. Άρα έχουμε νέο πρόγραμμα σπίτι μου 3, το οποίο ξεκινάει και αυτό από το Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Τώρα, πάμε. Μέσα Μαρτίου έχουμε τη βεβαίωση του έμφυα. Καταργείται από το 27 ο έμφυα σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους ή σε 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία. 1 Απριλίου, Έρη, έχουμε αύξηση κατώτατα του μισθού και αντίστοιχη οριζόντια αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους, συμπαρασύροντας τριετίες και επιδόματα. Λοιπόν, 1 Απριλίου έχουμε ακόμα μείωση κατά 0,5 μονάδες των ασφαλιστικών σφορών για εργαζόμενους του ιδιωτικού του τομέα. Μάρτιος με μέσα Ιουλίου, Έρη, έχουμε την περίοδο φορολογικών δηλώσεων με μειώσεις φόρων ύψους 884 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε μείωση φόρου σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες βάσει της μείωσης που έγινε το φορολογικό έτος 26. Έχουμε μείωση τεκμηρίων ελευθερών επαγγελματιών, απαλλαγές στις προσαξίσεις βάσει του κύκλου εργασιών και μισθοδοσίας προσωπικού κατά τον υπολογισμό ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Επιπλέον, έχουμε επέκταση μείωσης 50% σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και ειδικές πρόνοιες για ταξί ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας με συνολικό όφελος περίπου 170 εκατομμύρια ευρώ. Έρη, για να δώσω ένα παράδειγμα, μια επιχείρηση εστίασης με 15 χρόνια λειτουργίας, 5 εργαζόμενους και τίσια μισθοδοσία 105.000 ευρώ με τις νέες παρεμβάσεις και κερδίζει 2.534 ευρώ το χρόνο. Πάμε. Το ίδιο διάστημα, κατάργηση του τέλους ελπιδεύματος στην Ελληνική Περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη με κόστος έρη 82 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε μείωση του φόρου εισοδήματος ακινήτων με εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% βάσει της μείωσης που έγινε έρη το φορολογικό έτος 26 με κόστος 90 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε μείωση συντελεστή φορολόγηση κατά κύριο επάγγελμα αγροτών στο 0% έως τα 20 για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Έχουμε επίσης έρη από τον Νοέμβριο εκ νέου καταβολή επιστροφή ενοικίου και διπλού ενοικίου για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Το αφορά τη δαπάνη για το φορολογικό έτος 26.
9: Ναι.
11: Και έχουμε 30 Νοεμβρίου 2027 καταβολή επιδόματος 400 ευρώ σε συνταξιούχους, αμαία και ανασφάλιστες υπερήλικες. Και τέλος, έρη, έχουμε τέλη Δεκεμβρίου την πρώτη καταβολή μόνιμου επιδόματος Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά στους δημοσίους υπαλλήλους που θα υπολογίζεται πλέον στη σύνταξή τους. Και
9: μάλιστα,
11: το Δεκέμβριο, έρη, θα έχουμε και την καταβολή των αυξημένων συντάξεων Ιανουαρίου με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ χωρίς τον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς έρη.
9: Όλα αυτά βέβαια, όλα αυτά βέβαια, ξεγνωρίζοντας φυσικά, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού μας όλοι, ότι θα έχουν προηγηθεί εκλογές την άνοιξη του 27. Σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Και ναι, να προσθέσω ναι, εδώ πέρα και έτω, και ίσως να έχουμε και κάτι με το πλεόνασμα του 2026, το οποίο κινείται αυτή τη στιγμή, το λέμε για πρώτη φορά, κινείται προς το 4% του ΑΕΠ, πολύ πάνω από το στόχο του 2% που είχε θέσει η κυβέρνηση, να έχουμε ένα νέο πακέτο μέτρων μέσα στον Απρίλιο. Το αφήνουμε αυτό, Έρη,
9: προεκλογικό να το πίσω
11: μέσα στο προεκλογικό πακέτο.
9: Έτσι.
11: Θα έχουμε σίγουρα. Και ενδεχομένως και με την ψήφιση του προϋπολογισμού, Έρη. Και με την ψήφιση του προϋπολογισμού.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός για αυτό το επίδομα για τους δημοσίους υπαλλήλους των 500 ευρώ τα Χριστούγεννα του 27.
13: Στο δημόσιο τώρα. Θεσπίζεται. Ύστερα από 15 χρόνια. Και από το 2027. Το τονίζω. Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους. Είναι μια μόνιμη ενίσχυση που θα μετρά και για τις συντάξιμες αποδοχές μαζί με τις ετήσιες αυξήσεις.
9: Βεβαίως, πέρα από τις οικονομικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, στη συνέντευξη τύπου χθες οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοι ασχολήθηκαν και με άλλα θέματα, όπως ο δικός μας, ο Κώστας Παπαχλημίτζος, ο οποίος έκανε ερώτηση στον Πρωθυπουργό για λογαριασμό των παραπολιτικών. Να ακούσουμε τι το απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
14: Πέτε από ότι έχετε μάθει από τα δικά σας λάθη. Όμως δεν έχετε πει ποια είναι συγκεκριμένα αυτά τα λάθη τα οποία έχετε κάνει. Για να επεκτείνω και όλα στο ερώτημα, έχετε κατηγορήσει κυβέρνηση πολλές φορές τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν έχει κάνει την αυτοκριτική του για τα πεπραγμένα της κυβερνητικής περίοδου 15-19. Εσείς έχετε κάνει την αυτοκριτική σας για τη δική κυβερνητική περίοδο 19-26. Ποια λάθη αναγνωρίζετε ότι έχετε κάνει και τι θα κάνετε διαφορετικά?
15: Έχω κατηγορηθεί, κύριε Παχλημίτζο, ότι είμαι πρωθυπουργός που έχω ζητήσει πολύ συχνά συγγνώμη για κυβερνητικές αστοχίες και το έκανα με ειλικρίνεια, διότι όταν κυβερνάς θα κάνεις και λάθη. Να μιλήσουμε για το θέμα, το περιβόητο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων, το ΠΚΠ. Βεβαίως έκανα λάθος που δεν τόλμησα πιο νωρίς να κάνω τη μεγάλη αλλαγή της μετάπτωσης του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Θεωρώ ότι έχω κάνει αρκετή και πιστεύω λελογισμένη αυτοκριτική, αλλά από και κάτι τελευταίο. Άλλο η αυτοκριτική και άλλο το αυτομαστίγωμα. Αναγνωρίζω με θάρρος τα λάθη μου και τα λάθη της κυβέρνησης, αλλά δεν θα δεχθώ στο βωμό αυτής της λελογισμένης αυτοκριτικής να ισοπεδωθεί ένα πολύ σημαντικό κυβερνητικό έργο, το οποίο έχει γίνει τα τελευταία 7 χρόνια.
9: Ο συνάδελφός μας, ο Βασίλης Πούλος από το ΑΕΦ Μερίδα, ρώτησε τον Πρωθυπουργό για το κομμάτι των εκλογών και έναν πιθανό ανασχηματισμό. Να τον ακούσουμε.
16: Στη χθεσινοβραδινή ομιλία σας επαναβεβαιώσατε τον εκλογικό ορίζοντα για την άνοιξη του 2027. Αν όμως προκύψει ένα παράθυρο ευκαιρία στο επόμενο διάστημα, θα μπείτε στον πειρασμό να προσφύγετε πρόωρα στη λαϊκή ετοιμιγωρία? Και κάτι ακόμα, αν επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, καθώς ούτως ή άλλως ο χρόνος μετρά αντίστροφα έως τις εκλογές και λαμβάνοντας υπόψη την κριτική που ακούγεται για προκλητικό ύφος ή και για αλαζονία κυβερνητικών στελεχών, είστε αποφασισμένος να πάτε έως τις κάλπες με το σημερινό κυβερνητικό σχήμα ή εξετάζετε κάποιες αλλαγές?
15: Θα μπορούσα να απαντήσω μονολεκτικά στο ερώτημά σας. Όχι. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Έχω πει πολλές φορές ότι πιστεύω στη θεσμική συνέπεια. Οι εκλογικοί κύκλοι πρέπει να ολοκληρώνονται. Οι κυβερνήσεις πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σε ορίζοντα τετραετίας να υλοποιούν το πρόγραμμά τους. Και να σας πω και κάτι ακόμα για τις όποιες συζητήσεις για πρόωρες εκλογές. Μόνος λόγος γιατί να κάνει κάποιες πρόωρες εκλογές, τόσο αν για οποιοδήποτε λόγο συμβεί κάτι δραματικό ως προς τα κοινωνιστικά δεδομένα, είναι γιατί θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά. Έτσι είναι? Δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Έχουμε αρκετή δουλειά ακόμα. Έχω ένα κυβερνητικό σχήμα το οποίο πιστεύω ότι πια έχει βρει τον ρυθμό του. Εμέσως σας απαντώ και στο δεύτερο ερώτημα.
9: Και η Πένια Αβραμίδου εδώ από την εφημερίδα Απογευματινή έκανε ερώτηση για τον κλάδο της υγείας. Για να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
17: Στην πολιτική σας δίνεται έμφαση στις υποδομές, στην ανακαίνιση κέντρων υγείας και νοσοκομείων. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα ελλείψεις και σε προσωπικό, αλλά και οι αμοιβές υπολείπονται σημαντικά του ιδιωτικού τομέα. συμβαδίζει, πιστεύετε, να μιλάτε για την πρόοδο στο σύστημα υγείας τη στιγμή που υπάρχουν τόσα ανοιχτά ζητήματα για τους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής? Ευχαριστώ.
15: Είναι εύρωχο το ερώτημά σας, αλλά θέλω να τονίσω ότι η επένδυση που κάναμε στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας έχει τεράστια σημασία. Και όταν το τμήμα πήγων των περιστατικών σήμερα σε όλα τα νοσοκομεία με το βραχιολάκι δουλεύει με έναν τρόπο οργανωμένο και έχουμε μειώσει ουσιαστικά τις αναμονές, αυτό είναι καλό για όλους. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι κανείς πολύ κακοπροαίρετος για να μην αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση. Έχουμε παραπάνω γιατρούς και νοσηλευτές από ό,τι είχαμε το 19. Θέλουμε περισσότερους, ναι. Πρέπει να στηρίξουμε τους γιατρούς να σου πάνε στην περιφέρεια με περισσότερους πόρους, επιδοτούμενη κατοικία. Προσπαθούμε να το κάνουμε. Βεβαίως έχουμε ακόμα προβλήματα στο ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά η παρέμβαση που έγινε στο ΕΣΥ είναι τεράστιας σημασίας. Όπως τεράστια σημασία είναι η έμφαση στην πρόληψη. Το ΕΣΥ είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση σήμερα από ό,τι το παραλάβαμε.
9: Πάμε τώρα στον Κώστα Παπαχλημίτζο, ο οποίος θα μας δώσει μια εικόνα για το πολιτικό στίγμα που αποσαφήνισε ο Πρωθυπουργός, αλλά και τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης και τα μηνύματα που έστειλε προς την αντιπολίτευση, τις δεσμεύσεις του στην αγορά, αλλά και την εμφανή κόντρα με τον Αντώνη Σαμαρά. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
18: Καλό μεσημέρι και στους κρατές μας. Είναι λοιπόν το απολογισμού για τη ΔΕΘΟ και φυσικά στολικά για τη ΔΕΘΟ, η οποία έχει αρκετό δρόμο ακόμα μπροστά της, αλλά για τον Πρωθυπουργό, για τη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε στην ουσία μία επανεκκίνηση, έχει ξεκινήσει και πριν το καλοκαίρι, να θυμίσουμε αυτό, δηλαδή μια άτυπη μακρά προεκλογική περίοδος, που ψηλάβει στην τρινή περίοδος, και τώρα πάμε σε μια άτυπη μακρά προεκλογική εκστρατεία, άλλοτε πιο έντονα, άλλοτε πιο χαλαρή. Μέσα στην κρυβή είναι όμως πολιτικό αφήγημα από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το πολιτικό αφήγημα αυτό που επιτύχει και το Σάββατο και την Κυριακή να παρουσιάσει ο Κυριακό Μητσοτάκης είναι ότι δημιουργεί η κυβέρνηση με τα μέτρα που παίρνει, με τις επενδύσεις που παίρνει, με όλα τα υπόλοιπα δημοσιονομικό χώρο, εν προκειμένου 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2027 και αυτό το δημοσιονομικό χώρο θα αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και αυτό λοιπόν θα συνεχιστεί και την επόμενη τριετία, εφόσον οι πολίτες κλέψουν την Νέα Δημοκρατία. Είναι εφικτή αυτοδυναμία, είπε ο Πρωθυπουργός. Για μια ακόμα φορά έτσι μίλησε με τρόπο σκοπτικό για τη λεγόμενη κυβέρνηση των ηττημένων, δηλαδή αν είναι πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία και επιχειρήσουν και ο Στυπρός και ο Ανδρουλάκης, κάποια άλλη ακόμα μαζί πιθανώς να σχηματίσουν μια κυβέρνηση. Μηνύματα είχε όμως και με κοινωνικές ομάδες, οι οποίες είχαν αποστασιοποιηθεί, απομακρυνθεί αν θες, εν όλο ή εν πωλήσει από τη Νέα Δημοκρατία λόγω συγκεκριμένων πραγμάτων που είχαν συμβεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι αγρότες με την υπόθεση του ΠΚΠ και με άλλα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες με το άρθρο τεκμαρτό εισόδημα. Είδαν και οι δύο σε αυτές τις κατηγορίες εν προκειμένου σημαντικά μέτρα, είτε ελάφρυνση είτε ενίσχυση, να ανακοινώνονται υπέρ τους. Και είδαν έτσι λοιπόν το έμεσο πολιτικό μήνυμα τη Νέα Δημοκρατία να δείξει ότι αναγνωρίζει αυτές τις αδικίες τις οποίες έχουν εκεί, αναγνωρίζει τα λάθη και αποκαθιστά ένα μέρος έστω αυτών των αδικίων. Σκληρά μηνύματα στον Αντώνη Σαμαρά. Ναι. Είδαμε ασυνήθιστα υψηλούς τόνους. Βλέπετε λοιπόν ότι το βλέπουμε όχι μόνο στη ΔΕΘ, αλλά είδε από την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχει αλλάξει πλήρως η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια στρατηγική που δείχνει στον Αντώνη Σαμαρά ότι εφόσον κάνει κόμμα, δεν υπάρχει πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος. Είναι απέναντι με πολύ καθαρό τρόπο. Δεν δηλαδή στο απρόπτωτο ούτε θα. Μάλιστα είδαμε ότι και εν μέσω μάλιστα της συνέντευξης τύπου Πάτσου Αντώνη Σαμαρά, με τον κ. Μητσοτάκη στη συνέχεια στους δημοσιογράφους που το 4 μετά ως Αντώνη Σαμαράς να λέει σκοπτικά να απαντάει εκτός δανεικάνων, εκτός μικροφώνου, ότι ποιο είναι το κόμμα, λέει, αυτό που είχε πάρει το 18% και μέσα στο εκλογικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας το Μάιο του 12 με τον Αντώνη Σαμαρά στο τιμόνι. Μηνύματα έχει για όσους, όχι μόνο τον Αντώνη Σαμαρά, συνολικά όσοι κινούν τα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και την κατηγορούν για τη λεγόμενη γουκατζέτα, είπε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει γουκατζέτα στην Ελλάδα. Το λέω κατηγορηματικά και πάντως αν κάποιος την διασπίζεται δεν είναι αυτή η κυβέρνηση. Τώρα το μήνυμα αν θες πρόωρο των εκλογών το είπε ο Πρωθυπουργός, το μήνυμα δηλαδή που εκπέμπει η κυβέρνηση, μια νέα εθνική ενότητα βασισμένη σε μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία και υποδομημένη στον πατριωτισμό της ευθύνης.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός κατά την συνέντευξη τύπου για τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και τι έσπευσε να του απαντήσει ο πρώην Πρωθυπουργός.
15: Με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμάνας, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κ. Σαμάνας υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
2: Αυτή λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο. Και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
9: Η κόντρα, όπως φαίνεται, αρχίζει και βαθαίνει. Πριν από λίγο, η κυρία Μπακογιάννη είπε ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς συνεχίσει με αυτή τη χολή, θα συσπυρώσει κι άλλο τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ η κυρία Αλεξάνδρα Ασδούκου, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, είπε ότι θα κριθεί στις κάλπες από το λαό αυτή η επιλογή που κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Να τις ακούσουμε.
19: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό. Έβαλε ο Σαμαράς μπροστά τις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Ούτε να το σκεφτώ δεν μπορούσα. Θα συσπυρώσει, ξέρετε γιατί. Γιατί έχει σημασία ποιος το λέει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο τον παίρνει πίσω η Νέα Δημοκρατία, είναι ένα γυνάτι και μια χολή την οποία η ψυχή της παράταξης δεν την αντέχει.
20: Θα το κάνει το κόμμα, τι πιστεύετε?
19: Θα το κάνει, ναι.
20: Το κάνει.
19: Εγώ πιστεύω θα το κάνει. Ο πρωθυπουργός είπε χθες ότι έχει την τεχνογνωσία. Την έχει. Πράγματι, την έχει την τεχνογνωσία. Mm-hmm. Αν θέλει να κάνει ζημιά.
20: Τεχνογνωσία της ζημιάς, δηλαδή της καταστροφής.
19: Ναι. Της ζημιάς, ναι. Mm-hmm. Μα η ζημιά έκανε στην Νέα Δημοκρατία όταν έριξε την κυβέρνηση, ρε παιδιά.
21: Τι θέλει να κάνει ο κύριος Σαμαράς, έτσι όπως φαίνεται, να ξαναβρεθεί απέναντι στην Νέα Δημοκρατία. Να επιχειρήσει ξανά να προκαλέσει ζημιά στην παράταξη από την οποία προήλθε. Νομίζω ότι αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας ότι υπάρχει ένα μοτίβο στην πολιτική διαδρομή του κυρίου Σαμαρά. Όταν τα πράγματα ενδεχομένως μέσα στη Νέα Δημοκρατία δεν εξελίσσονται, ίσως όπως ο ίδιος θα ήθελε, μπορεί να θεωρεί ότι η απάντηση είναι να βρεθεί απέναντί της. Αυτό δεν είναι προσβολή, ούτε και χαρακτηρισμός. Νομίζω ότι είναι κομμάτι της ιστορικής διαδρομής. Πόσον λοιπόν, αν και εφόσον επιλέγει σήμερα για μία ακόμη φορά να στραφεί εναντίον της παράταξης, αυτό θα είναι μία δική του επιλογή και θα κριθεί. Πιστεύω. Θα κριθεί από τους πολίτες στην κάλπη.
9: Η κυρία Βούλτεψη που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα υπογράμμισε ότι ο κύριος Σαμαράς δεν στρέφεται μόνο εναντίον του κύριου Μητσοτάκη αλλά ακόμη και απέναντι σε αυτούς που τον στήριξαν. Ενώ ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι όσα λέει ο κύριος Σαμαράς τα λέει και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
22: Πιστεύω ότι η οργή αποτελεί πολύ κακό σύμβουλο. Καταρχήν, ο κύριος Σαμαράς δεν απορρίπτει μόνο το Μητσοτάκη. Απορρίπτει και όλους εμάς που τον στηρίξαμε. Τον στηρίξαμε στη διακυβέρνηση. Τον στηρίξαμε στην 7-17 που λέγαμε ότι έπρεπε να την είχε τελειώσει ο Τσίπρας και ο Σπύριτζης το 16. Για τα Τέμπη, που κάνει αναφορά στα Τέμπη. Και στις υποκλοπές ουσιαστικά επιτίθεται στον άνθρωπο που ήταν συνέχεια κοντά του, δηλαδή στο Γρηγόρη Δημητριάδη, αδιαφορώντας για όλα τα πορίσματα του Βαρύου Πάγου που έχουν καταλήξει ότι ο ίδιος
23: αυτή
22: δεν έλαβε
23: τη χολή,
22: γνώση.
23: Για ποιο λόγο τη βγάζει κατά τη γνώμη σας λοιπόν ο κ. Σαμαράς?
22: Τι να σας πω, είναι επιχειρήματα ουσιαστικά σε αυτούς που τον κατηγορούσαν ότι μιλάει γερμανικά.
23: Θέλει να ρίξει Μητσοτάκη, μήπως.
22: Πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος άλλος λόγος από αυτούς που αναφέρει. Αναφέρεται όμως σε θέματα που η αντιπολίτευση η οποία τον έβριζε τα έχει αναδείξει σε μεγάλα θέματα και τα συντηρεί.
24: Ο κύριος Σαμαράς έκανε ένα βίντεο χθες και είπε 5 πράγματα για την κυβέρνηση. Από αυτά που είπε για την κυβέρνηση, που είπε Τέμπη, διαφθορά, ακρίβεια, αυτά τα 5-6 πράγματα που είπε. Εγώ να σας πω την πάση αλήθεια, άκουσα χθες το βίντεο αυτό και το λέμε σε βαθμό στον πρόεδρο. Άμα έβγαζες τον ήχο και δεν έβλεπες. Και το έβλεπες μόνο γραπτό, χωρίς να σου πούμε ποιος είναι. Τι διαφορά λέει ο Εξωτοπούλου. Λέει τι διαφορετικό λέει. Λέει ο Εξωτοπούλου. Αντιπαθεί το Μητσοτάκη. Μάλιστα. Δεν τον γουστάρει. Μάλιστα. Έχει κάνει λάθη Μητσοτάκη. Μάλιστα. Ένα θετικό δεν βρήκε στην Νέα Δημοκρατία. Ένα. Ναι. Το γυνάτι λέει βγάζει μάτι. Είναι χοντρό. Είναι δύσκολο να το γυνάτι. Πολύ. Πολύ δύσκολο πράγμα. Δυστυχώς. Άμα επιλέξει να κάνει κόμμα, δεν θα είναι πολιτικός αντίπολος. Τι θα είναι, πολιτικός σύμμαχος. Άμα κάποιος επιλέξει να κάνει κόμμα εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Που από ό,τι θέλει το έχει πει, έχει αποφασίσει. Είναι πολιτικός σύμμαχος, λέει, θα λέμε τι αγμένοι που είμαστε και πώς αγαπιόμαστε. Γίνεται το πράγμα. Γίνεται. Άμα επιλέξει να είσαι πολιτικός αντίπολος, πάμε σε πολιτική μάχη. Να κάνει. Λυπηρό είναι, εγώ δεν λέω ότι μου αρέσει, αλλά.
9: Σφόδρη κριτική στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για αναξιοπιστία του προγράμματος. Η Ελλάς καταλογίζει ευθύνες για την ακρίβεια. Για ανασφάλεια και βεβαιότητα μιλά το ΚΚΕ. Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Βασίλη Σκούρη και του Σωτήρη Ξενάκη, και έθεσε τα διλήμματα αυτά που έβαλε ο κύριος Μητσοτάκης. Να την ακούσουμε.
0: Επιλογή είναι να θέτεις προκλητικά διλήμματα με έναν προκλητικά ναρκισιστικό τρόπο, διότι όταν θέτεις το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια και περιγράφεις ως ελπίδα το τι παραδίδεις με την ολοκλήρωση της δεύτερης τετραετίας σου, δηλαδή μια χώρα με δραματική αύξηση των ανισοτήτων. Θέλω να θυμίσω ότι το 23, το 22 μάλλον, ανεβαίνοντας τότε στην έκθεση ο κύριος Μητσοτάκης, είχε πει ότι πάντα λέγαμε ότι χρειαζόμαστε δύο πλήρεις θητείες για να αλλάξουμε πραγματικά τη χώρα. Και ο ίδιος πρωθυπουργός έρχεται σήμερα να διεκδικήσει μία τρίτη θητεία, έχοντας παραδώσει αυτά που περιέγραψα, χωρίς βεβαίως να μπορεί πιστικά να πει τι θα κάνει την τρίτη θητεία που δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει σε δύο θητείες.
9: Για υπέρμετρη αλαζονία τον κατηγόρησε ο Γιώργος Βασιλιάδης στον Πρωθυπουργό, μιλώντας εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
18: Πέρα από μια υπέρμετρη αλαζονία, δεν είδα τίποτε άλλο στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ένα έργο χιλιοπερμένο και ένα έργο που δυστυχώς διευρύνει ακόμα περισσότερο τις ανισότητες μέσα στην ελληνική κοινωνία. Όταν ο ελληνικός λαός, μετά από μια τόσο μεγάλη κρίση, που βιώνει αυτά που βιώνει στην καθημερινότητά του. Ποια είναι η καθημερινότητά του? Ένας μισθός που δεν φτάνει για να καλύψει όλο το μήνα, ένα αβέβαιο μέλλον, τα παιδιά μας μπροστά σε μια γκρίζα πραγματικότητα. Έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος θέλει να κανονικοποιήσει αυτή την πραγματικότητα. Θέλει να κανονικοποιήσει το ότι δεν υπάρχουν ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο. Απέναντι λοιπόν σε αυτό, εμείς ερχόμαστε με τα δικά μας εφόδια, με τις δικές μας θέσεις, με τις δικές μας απόψεις, να δώσουμε ένα ολοκληρωμένο πλάνο, ένα ολοκληρωμένο ορίζοντα. Νέο ορίζοντα για αυτήν εδώ τη χώρα.
9: Πάμε τώρα στο Βαγγέλη Μανδραβέλη να δούμε πώς αποτιμούν οι πολίτες τα οικονομικά μέτρα. Τι λένε οι άνθρωποι της αγοράς, τι λένε οι συνταξιούχοι. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Άρη. Κοίταξε, η βασική στόχευση είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτή είναι η βασική στόχευση. Οι επιχειρήσεις έρχονται σε δεύτερη φάση, ίσως γιατί οι επιχειρήσεις φαίνεται να τα πηγαίνουν καλά. Μιλάμε για τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι μεγάλες, ισχυρές, μικρομεσαίες και μετά. Οι μικρές που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν ενισχύονται τόσο. Και γι' αυτό πάρα πολλοί παραγωγικοί φορείς στάθηκαν αρνητικοί, επικριτικοί στα νέα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
9: Ναι.
1: Γιατί είναι, ειδικά για τις επιχειρήσεις, είναι μέτρα τα οποία θα ισχύσουν σε 2-3 χρόνια ανάλογα το μέτρο που έχει ανακοινωθεί. Και κυρίως δεν υπήρξε κάποια παρέμβαση για το ενεργειακό κόστος. Υπήρξε παρέμβαση στο ενεργειακό κόστος ό,τι αφορά τα οικιακά τιμολόγια. Δεν υπήρξε τα επιχειρηματικά τιμολόγια. Λοιπόν, αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, υπήρξε, ας πούμε, ξέρω εγώ, αύξηση των φορολογικών συντελεστών αποσβέσεων που ζητούσε η βιομηχανία. Όντως το ικανοποιεί το μέτρο, δηλαδή από 10 χρόνια που ήταν πριν πάει στα 6 χρόνια. Όμως αυτό το μέτρο θα δει διαφορά μια επιχείρηση σε 3 χρόνια. Είναι δηλαδή. Όπως έλεγαν οι πολλοί, πολύ λίγο, πολύ αργά. Ναι. Για παράδειγμα, άλλο μέτρο, για παράδειγμα, η προκαταβολή φόρου στις επιχειρήσεις θα μειωθεί 5% αρχής γενομένης από το 2029 και μετά και μέσα σε 6 χρόνια. Δηλαδή, είναι μέτρα τα οποία είναι πολύ μακρινά στον ορίζοντα. Βέβαια, υπήρξε η μεγάλη ελάφρυνση που υπήρξαν οι προσαυξήσεις στους ελεύθερους επαγγελματίες. Κοίταξε τώρα. Η ζαφής προσπάθεια ΕΡΗ είναι να ενισχυθεί το εισόδημα ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας. Όλα και δευτερευόντως, άλλα δύο προβλήματα, το δημογραφικό και το στεγαστικό. Αυτή ήταν η βασική στόχευση των μέτρων της ΔΕΘ.
9: Ναι.
1: Τώρα,
9: η ακρίβεια όμως που είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, θα περίμενε ίσως κανείς μια μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, θα περίμενε μια μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων, ενδεχομένως πιο άμεση καταβολή στους δημοσίους υπαλλήλους, όχι το Δεκέμβριο του 27, αλλά του 26, έτσι.
1: Και γιατί... αυτή είναι μια κριτική, ότι τα μέτρα έρχονται πολύ στο μέλλον και όχι μόνο μπροστά μας, είναι με αυτές τις τιμές τα καύσιμα, μιλάμε ότι είναι...
9: Σωστά.
1: Πώς να σου πω, θα είναι φωτιά και λάβρα που λέει ο άλλος, φωτιά και λάβρα είσαι, αδερφέ μου.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι είπαν εδώ στα παραπολιτικά. Στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κλώσσα, ο Νίκος Χατζόπουλος, ο πρόεδρος του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων, καθώς και ο Γιώργος Καβα...

0: ή για να μην και ακριβής, από την περσινή ΔΕΘ και μετά καλλιεργήθηκε να προδοκίες για τις μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, γιατί και πέρυσι δεν δόθηκε τίποτα, κανένα μέτρο ήταν για τη στήριξή τους. Μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, εκεί υπήρξε οργή και αγανάκτηση από το σύνολο των επιχειρήσεων που εκπροσωπεί η ΓΕΣΑΒΕ. Και αυτό έχει να κάνει ότι κανένα από τα μέτρα που ανακοινώθηκε δεν έχει άμεση εφαρμογή, είναι για το μέλλον, ενώ η πραγματικότητα που βιώνουν οι επιχειρήσεις είναι τραγική, είτε σε επίπεδο ρευστότητας, είτε σε επίπεδο χρεών προς το δημόσιο ασφαλιστικά ταμεία, είτε για το ενεργειακό και την ακρίβεια.
1: Τώρα κραυγή αγωνίας εκφράζουν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου. Λένε ότι είναι στο μηδέν, δεν έχουν λάβει αποζημιώσεις οι περισσότεροι. Τα προϊόντα τους μένουν αδιάθετα και η κατάργηση του αφορολόγιου του επί της ουσίας δεν βοηθά στην κατάσταση στην οποία διαβιούν. Να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στα Παραπολιτικά ο Λεωνίδας Κουτσαβλής, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού στην Λέσβο.
2: Είμαστε ακριβώς στο απόλυτο μηδέν. Είτε τα είπε είτε δεν τα είπε, για μας είναι το ίδιο. Γύρισε και είπε για 20.000 αφορολόγητο στους αγρότες. Όταν δεν έχεις πρόβατα, δεν χρειάζεται το αφορολόγητο. Να το κάνω το αφορολόγητο τι? Αν είναι δυνατόν, σφαγιαστήκαν τα ζώα τους και έχουν πάρει μόνο 72 άνθρωποι. Παιδιά, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει που ζούμε εδώ πέρα στη Λέσβο.
1: Υπάρχει περίπτωση να σας ξαναδούμε στους δρόμους?
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και να στείλω ένα μήνυμα, γιατί ο λεσβιακός λαός είναι περήφανος. Εμείς στο νησί μας, εδώ πέρα κρατάμε θερμοπύλες, να ξέρουν ένα πράγμα. Το έχουμε βάψει και μπλε, και πράσινο, και κόκκινο. Η απάντηση θα δοθεί όταν πρέπει. Και θα τις πάρουν τις απαντήσεις τους όλοι οι κύριοι και οι γραβαντωμένοι.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Στο επίκεντρο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού για τα 12 ναυτικά μίλια. Η Κατερίνα Τσαμούρη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Άρη, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για την Τουρκία, έχουν βγει όλοι στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, απόστρατοι, αναλυτές, καθηγητές, πολιτικοί από τον κύκλο του Ταγκίπ Ερντογάν. Και αλήθεια είναι ότι στις δηλώσεις τους έχουν λίγο ξεφύγει. Τι εννοώ? Για παράδειγμα, ο καθηγητής ο Γούρος Γκέρ είναι ένα, έτσι, πολλοί λένε, φερέφωνο της κυβέρνησης. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, αναρωτήθηκε από πού προέκυψαν αυτές οι δηλώσεις. Σχολιάζει την στιγμή όπου αυτές έγιναν ως πολύ κρίσιμη. Είπε ότι οι γνωστές συμφωνίες με το Ισραήλ και λοιπά, ίσως αυτές οι δηλώσεις να έγιναν με το θάρρος που πήρε από αυτές τις δηλώσεις ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
3: Και κατέληξε στο ότι πλησιάζει ο πόλεμος. Ο πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι αναπόφευκτος. Άλλοι ανταποκριτές και δημοσιογράφοι είπαν ότι η Ελλάδα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια έχει χάσει το παιχνίδι, έχει πτωχεύσει και δεν μπορεί πια να επιτεθεί στην Τουρκία. Ίσως να το κάνει και αυτό να το δείχνουν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού κτλ.
1: Ναι.
3: Γενικώς υπάρχει ένα κλίμα πολεμικό, και σε εισαγωγικά, πολεμικής ρητορικής, αλλά και πολλές πολεμοχαρείς δηλώσεις που είχαμε καιρό να δούμε.
1: Στο μεταξύ, αύριο ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στην Αίγυπτο.
3: Σωστά. Πηγαίνει αύριο στο Κάιρο, θα συναντηθεί στο Ελ Αλαμεΐν.
1: Ναι.
3: Συγκεκριμένα με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αλσίση και τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη για την τριμερή τους. Πολύ σημαντική, λόγω και του ρόλου και της θέσης της Αιγύπτου. Σημαντική και για τα γεωπολιτικά, αλλά και για τα ενεργειακά σχέδια στην περιοχή. Ενώ μετά θα έχει και διμερή με τον κύριο Αλσίση. Είναι πάρα πολύ κομβικό και το σημείο που γίνεται αυτή η συνάντηση, Ερή, διότι θυμίζω ότι το τελευταίο διάστημα, μετά από αρκετά χρόνια, από δεκαετία, όπου οι σχέσεις της Τουρκίας με την Αίγυπτο ήταν στο ναδύρ, υπάρχει μια επαναπροσέγγιση, ότι η Αίγυπτος δείχνει να ανταποκρίνεται στο διπλωματικό φλερτ της Τουρκίας. Ξεκίνησαν και κοινωνίες ασκήσεις, έχουν γίνει και ανταλλαγές επισκέψεων. Εμείς δεν λέμε φυσικά από την Αθήνα ότι δεν θέλουμε να συνομιλούμε με όποιον μιλάει η Τουρκία ή όποιος μιλά μαζί μας δεν πρέπει να έχει σχέση με άλλες χώρες, προς Θεού. Ωστόσο, τι θέλει αυτή, είναι αυτό μας έλεγαν αρμόδιες πηγές, να διασφαλίσει αύριο.

0: θέλει να διασφαλίσει ότι η Ελληνοεγυπτιακή Συμφωνία για την ΑΟΣ που υπεγράφει το 20 και όλες οι εταιρικές σχέσεις και συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών, ότι δεν θα επηρεαστούν από αυτή την προσέγγιση. Και φυσικά το φόντο και η Λιβύη. Έτσι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Έχουμε ξεκινήσει τεχνικές συνομιλίες. Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα. Και πάμε τώρα στο Σπύρο Σαρμπέτη από το παραπολιτικά.gr, διότι είχαμε συντριπτική νίκη της ακροδεξιάς στην Σαξονία της Γερμανίας. Μιλάμε για μια βαριά ήττα στην κυβέρνηση Μέρτς, πανολεθρία για τους χριστιανοδημοκράτες και βεβαίως εντείνονται φόβοι, υπάρχει μια ανησυχία διάχυτη. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς αποτυπώνεται η κατάσταση, τι πρόκειται να γίνει τις επόμενες ώρες, αλλά και πώς αντιδρά η Μόσχα και η Ουάσιγκτον. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αν μπορούμε να κάνουμε ένα λογοπαίγνιο για την αρχή, οι τεύτονες πετυχαίνουν τεκτονική αλλαγή. Αυτό έχουμε δηλαδή στην ουσία. Για πρώτη φορά,
1: μετά το δεύτερο
2: Παγκόσμιο Πόλεμο,
1: σωστά,
2: φτάνει πάρα πολύ κοντά, για την ακρίβεια, μια ανάσα από το να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση σε ομόσπονδο κρατήδιο από ένα κόμμα της ακροδεξιάς. Μιλάμε για την εναλλακτική, βέβαια, για τη Γερμανία, AfD. Οι αρχές του συγκεκριμένου κρατηδίου, το οποίο θυμίζουμε κάποτε ήταν στο Ανατολικό Μπλοκ, ήταν στην Ανατολική Γερμανία, το έχουν χαρακτηρίσει επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικό, οπότε αυτό θα λέγαμε μεγενθύνει τη σημασία αυτού του αποτελέσματος. Αν μπορούμε να σταχυολογήσουμε και να δώσουμε μια ακτινογραφία ίσως αυτού του εκλογικού αποτελέσματος, μπορούμε να πούμε ότι έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αρχικά το προφίλ του ελεγχοκρατηδίου. Μιλάμε για ένα μικρό ομόσπονδο κρατήδιο, περί τα 2,2 εκατομμύρια κατοίκους. Κατά βάση, το προφίλ του μάλλον είναι καθαρά αγροτικό, πλην δύο πόλων, του Μαγδεμβούργου και του Χάλε. Εκεί, μάλιστα, στο Χάλε ήταν οι μοναδικές ήττες όπου κατέγραψαν υποψήφοι του AfD, υποψήφοι της Ανεκτής για τη Γερμανία, όχι όμως, να πούμε χαρακτηριστικά, από το CDU, όχι από τους χριστιανοδημοκράτες του Μέρτς, αλλά από την αριστερά, ναι, από το Die Linke. Οι μόνοι οι οποίοι πέραν του AfD καταγράφουν κέρδη είναι οι σοσιαλιστές και οι πράσινοι, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Έχει να κάνει με το ότι πιθανότατα οι ψηφοφόροι που κατέληξαν στα συγκεκριμένα κόμματα ήθελαν απλά να εμποδίσουν την προοπτική αυτοδυναμίας του AfD, οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλα περιστράφησαν γύρω από το κόμμα της Εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ήδη να πούμε ότι η Alice Weidel, η οποία είναι συμπρόεδρος του κόμματος, θέτει ουσιαστικά πλέον και σε κεντρικό επίπεδο, σε επίπεδο Βερολίνου, σιγά σιγά ζητήματα. Ήδη ακούγονται και ουσιαστικά ανατροφοδοτεί τη συζήτηση για το κατά πόσο μπορεί να παραμείνει καγκελάριος ο Friedrich Merz, ο οποίος, να θυμίσουμε, Έρη, κάποτε υποσχόταν ότι θα ήταν εκείνος ο οποίος θα έκοβε στο μισό, ναι, την εκλογική επιρροή του AfD. Γι' αυτό και τώρα η συζήτηση αντιστρέφεται και από το AfD λένε εμείς κόψαμε στο μισό τη δύναμη των χριστιανοδημοκρατών, γιατί τα ποσοστά είναι χαρακτηριστικά ότι έχασε περί το ίμιση της δυνάμεώς του συγκεκριμένο κρατήδιο η CDU.
1: Πώς αντιδρούν τώρα, ή πώς αντιδράει η Μόσχα, πώς αντιδράει η Ουάσιγκτον, τι λένε οι Ευρωπαίοι ηγέτες για αυτό το συντηρητικό αποτέλεσμα?
2: Θα λέγαμε ότι κατά βάση δεν έχουμε ιδιαίτερες αντιδράσεις ακόμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλλον υπάρχει μια μηχανία και ένα μούδιασμα, και είναι φυσιολογικό γιατί μιλάμε για μια ξεκάθαρα πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή. Από εκεί πέρα, τα γερμανικά ΜΜΕ στρέφονται κατά βάση των Μέρτς, πανολεθρία, ο λάθος άνθρωπος στη λάθος θέση είναι μερικοί μόνο από τους τίτλους. Αντίθετα, στην Ουάσιγκτον θα λέγαμε ότι επιχαίρουν, Έρη, για τα αποτελέσματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε και μια σχετική ανάρτηση με τα αποτελέσματα, ενώ ακόμα πιο λαύρος ήταν ο Ήλον Μάσκ, ο οποίος μίλησε για την προπαγάνδα ουσιαστικά η οποία υπήρχε σε βάρος ανακτής για τη Γερμανία, λέγοντας ότι απλά η κοινή λογική πολλές φορές χαρακτηρίζεται ως ακροδεξιά, ενώ δεν θα έπρεπε ουσιαστικά, εννοούσε, να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Και πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό. Βρισκόμαστε δύο ημέρες μετά την τραγωδία με το Φάντομ στην Τανάγρα που στήχησε τη ζωή σε δύο χειριστές. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Σκέφτομαι ότι προφανώς οι αρχές προσπαθούν να δουν τι ακριβώς συνέβη. Τι ακριβώς συνέβη και είχαμε αυτή την μεγάλη τραγωδία.
3: Αυτό ακριβώς, Έρη. Μιλάμε για μια σειρά από σενάρια που εξετάζονται από τους αρμόδιους επιστήμονες και πραγματογνώμονες, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη το Σάββατο το μεσημέρι και έχασαν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι μας. Να πούμε πως ένα από τα σενάρια που εξετάζεται έχει να κάνει ενδεχομένως με την ιστρόφηση ενός πτηνού ή μήνους πτηνών από τον κινητήρα του Phantom, που ενδεχομένως να προκάλεσε βαριά μηχανική βλάβη. Ένα άλλο σενάριο βεβαίως αφορά τα καθοδικά ρεύματα που ενδεχομένως να υπήρχαν σε εκείνο το σημείο και σε εκείνο το ύψος, καθότι Το Phantom πετούσε περίπου στα 300 πόντια, μια εξαιρετικά χαμηλή πτήση εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει και βεβαίως η πιθανότητα να οι χειριστές του αεροσκάφους να υπέστησαν vertical λόγω των πιέσεων της βαρύτητας, αν και ήταν αρκετά έμπειροι πιλότοι και έχουν αντέξει πολύ ισχυρές πιέσεις από την βαρύτητα και σε πιο δύσκολες καταστάσεις από μια απλή επίδειξη. Και βεβαίως το τελευταίο σενάριο που εξετάζεται είναι τυχόν μηχανική βλάβη που να πρόκειται είτε κατά την απογείωση είτε κατά την ώρα της έξι πολύ ισχυρές πιέσεις από την βαρύτητα και σε πιο δύσκολες καταστάσεις από μια απλή επίδειξη. Και βεβαίως το τελευταίο σενάριο που εξετάζεται είναι τυχόν μηχανική βλάβη που να πρόκειται είτε κατά την απογείωση είτε κατά την ώρα της πτήσης. Βεβαίως για να διαπιστωθούν όλα αυτά εξετάζονται τόσο το βιντεοληπτικό υλικό που υπάρχει από τηλεοπτικά συνεργεία, από τις κάμερες της ίδιας της διοργάνωσης του Athens Week, του Athens Flying Week, με συγχωρείτε. Όπως επίσης και από τις κάμερες των κινητών που ήταν δεκάδες, εκατοντάδες οι άνθρωποι, οι θεατές που παρακολούθησαν αυτό το φαντασμαγωγικό κατά τα άλλα φεστιβάλ, το οποίο διοργανώνεται κάθε χρόνο εδώ στην περιοχή της Ανάγρας. Και από εκείνο το σημείο ενδεχομένως να προκύψουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα όσον αφορά τη συμπεριφορά του αεροσκάφου όταν ήταν αυτό στον αέρα. Τελευταίο, αλλά επίσης πολύ σημαντικό, είναι το κομμάτι που αφορά την επικοινωνία μεταξύ των χειριστών του αεροσκάφους με τον πύργο ελέγχου. Και αν είστε κάποια αναφορά η οποία να υποδηλώνει κάποια ανομαλία στο σύστημα ευλοήγησης του αεροσκάφους. Και βεβαίως τα συντρίμια τι θα πούν για πολύ εντός εισαγωγικών για όλη αυτή την ιστορία, καθότι και σήμερα οι ειδικά κλιμάκια της πολεμικής αεροπορίας έχουν αφήσει περίμετρο γύρω από το σημείο που έχει γίνει η πτώση του μοιραίου Phantom. Συνεχίζουν να συλλέγουν με συντρίμια, τα έχουμε δει και εμείς με τα μάτια μας. Υπάρχουν και σε καλή κατάσταση για να εξεταστούν, όταν λέμε σε καλή κατάσταση.
1: Μάλιστα.
3: Δηλαδή μπορεί αυτά να δώσουν πολύτιμες απαντήσεις στους ανθρώπους, στους επιστήμονες, στους μηχανικούς που γνωρίζουν απ' έξω και ανεκδοτά πώς συναρμολογείται, πώς ξεσυναρμολογείται ένα Phantom.
1: Σε ευχαριστώ.
3: Κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπει, πριν από λίγο εκδόθηκε ειδική ανακοίνωση από την Ένωση Τραπεζικών των Τραπεζών, η οποία αναφέρει ότι πέρα από τη συνδρομή που θα λάβουν και την αρρωγή που θα λάβουν οι οικογένειες των δύο πιλότων μας από το ελληνικό κράτος, θα λάβουν και από την Ένωση Τραπεζών 50.000 ευρώ έκαστος, όπως επίσης και θα διαγραφούν όλα τα τυχόν δάνεια που μπορούν να έχουν οι συστημικές τράπεζες, τόσο οι οικογένειές τους, όσο οι συγγενείς πρώτου βαθμού, ως μια ένδειξη τιμής και μιας φροντίδας αυτής της οικογένειας των 22 οικογενειών που μένουν πίσω.
1: Ναι, Θρήνη, ο Πύργος και η Ήπειρος φυσικά για τα δύο παλικάρια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ήσπυρο. Και πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη Λάρισα, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, εκεί όπου ξεκίνησε και πάλι η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Έχουμε μια θετική εξέλιξη, πολύ θετική εξέλιξη.
1: Ναι.
4: Σε σχέση με το πρωί, ενώ το πρωί και οι δικηγόροι και οι συγγενείς των θυμάτων ήταν πολύ επιφυλακτικοί για την έκβαση της διαδικασίας. Τελικώς η πρόεδρος εξέπληξε όλους, προχώρησε την διαδικασία. Την υποβολή δέχτηκε τους ισχυρισμούς από πλευράς των 36 κατηγορουμένων, την έκλεισε αυτή τη φάση της διαδικασίας και τώρα προχωράμε στην ακροαματική διαδικασία. Ανέδωσε μόλις και το κατάλογο των μαρτύρων. Μάλιστα,
1: ναι.
4: Κάλεσε σαν μάρτυρες πρώτο τα μέλη της οικογένειας του άτυχου μηχανοδικού Κουτσούμπα, είναι ο μηχανοδηγός.
1: Ναι.
4: Της επιβατικής αμαξοστοιχίας και έτσι προχωράμε κανονικά στο στάδιο της ακροαματικής διαδικασίας. Δηλαδή η δίκη μπαίνει πάνω στις ράγες. Δεν πρόκειται να αναβληθεί, δεν πρόκειται να καθυστερήσει. Έχουν οριστεί και ημερομηνίες. Θα γίνονται τρεις συνεδριάσεις την εβδομάδα.
1: Πολύ σημαντικό.
4: Τετάρτη.
1: Πολύ σημαντικό.
4: Είναι. Και τώρα μάλιστα θα δημιουργηθεί και ένας ηλεκτρονικός φάκελος, ένα ηλεκτρονικό site όπου ο καθένας, κάθε μαρτυράς από τους 180 περίπου θα μπαίνει μέσα σε αυτό τον φάκελο, θα βλέπει πότε είναι να εξεταστεί, γιατί οι μάρτυρες πρέπει να έρχονται εδώ μόνο όταν εξετάζονται, διαφορετικά δεν μπορούν να είναι μέσα στην αίθουσα, όπως είπε και η Πρόεδρος. Και σε λίγο καιρό θα βγει πρόγραμμα και για το 2027 και για το 2028.
1: Σε ευχαριστώ.
4: Όσοι καταθέτουν οι μάρτυρες που έχουν δηλώσει υποστήριξη παράσταση κατηγορίας, μετά θα είναι αυτοί που ήταν μέσα στο τρένο και τρίτο αυτοί που είναι στο πεδίο, δηλαδή αυτοί που είχαν άμεση εμπλοκή με την επιχείρηση διάσωσης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Θα το παρακολουθούμε φυσικά το θέμα αυτό.
5: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 170.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια φωλιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59.
11: Ναι, και από την κυβέρνηση δηλαδή μου είπαν ότι ίσως παρά ήταν και για ομιλία από το Βελίδιο αναλυτικός και ο κ. Μητσοτάκης σε κάποια μέτρα που στάθηκε λίγο παραπάνω στις παραδείγματα κλπ. Αλλά αυτό ξέρει ο καθένας όπως το είδε. Είναι και αύριο θα έχουμε και μέτρα για την ενέργεια. Αύριο.
12: Εξειδίκευση των
11: μέτρων. Εξειδίκευση μέτρων και ο κ. Παπασταύρου μας προετοίμασε
12: ναι.
11: σημαντικά πράγματα. Θα δούμε. Λοιπόν.
12: Ρωτάει μυστικό. Ο κ. Παπασταύρου.
11: Εντάξει, τώρα και εμείς βγάζαμε κυβερνητικά στελέχη λίγο πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο. Τι να σου πούνε. Μετά τι να σου πούνε επίσης. Πολύ καλά είναι, λέγαν όλοι. Έχεις πάει ποτέ να ακούσεις εσύ στελέχη κόμματος που μίλησε ο αρχηγός στη Βουλή να λέει τι άσχημα που
12: δεν
11: είπε.
12: Έχει γκρινίτσα.
11: Πώς δεν είναι. Κατηβίαν.
12: Μέχρι το 30.
11: Κατηβίαν είχαν γκρινιτσα. Και κατηβίαν μας τα λέγανε. Και όχι μόνο βουλευτές και υπουργοί λέγανε, ας πούμε. Ας πούμε, εγώ το πιο χαρακτηριστικό που άκουσα είναι ένα πράγμα. Και το άκουσα από πολλούς, από αρκετούς. Ότι ανέβηκε πολύ ο πύχης για τους ελεύθερους επαγγελματίες το προηγούμενο διάστημα και δεν τον πέρασαν τον πύχη κάθε άλλο. Ενώ ας πούμε για άλλες κατηγορίες ήταν πιο τα πράγματα καλά. Λένε οι ίδιοι, έτσι.
12: Εγώ πιστεύω
11: αυτή είναι σε επαφή με τον κόσμο, το καταλαβαίνουν.
12: Και συνταξιούχος θα το δεις δηλαδή ότι δεν είχε παροχή. Περίμεναν παραπάνω.
11: Καλά, μωρέ, πάντα περιμένεις παραπάνω. Αλλά λέω ότι δεν είχε ανέβει τόσο πίεση του ταξιούχου. Δεν περιμένανε. Η προσωπική διαφορά τελειώνει φέτος. Δεν έχει προσωπική. Το βασικό έτοιμο χρόνια τώρα ήταν προσωπική διαφορά που αργούσαν πολύ να την καταργήσουν. Φέτος καταργείται τελείως. Αλλά αυτό είναι όπως λες και εσύ προεξοφλημένο. Θα το δουν και στην τσέπη τους. Βέβαια έχει μια σημασία αυτό. Η αύξηση είναι αύξηση εδώ και 3-4 χρόνια. Παίρνουν πρώτη φορά αύξηση. Μικρή βέβαια. Το ξέρουν πάλι. Το πόσο λένε, το 400 είναι αυτό που εμείς λέγαμε 450 όλη η εθνική σύνταξη είναι λιγότερο και θα δούμε και πώς θα το πάρουν σήμερα. Έχει, αν και κατάλαβα ότι όλοι το πάρουν.
12: Επίδομα είναι αυτό. Ναι.
11: Δεν είναι επίδομα, είναι τακτική παροχή κάθε χρόνο. Ναι. Δεν είναι επίδομα αυτό. Δεν είναι όμως ούτε μισθός ούτε επίδομα.
12: Είναι ένα βήμα προς τη 13η σύνταξη.
11: Χωρίς να είναι 13η σύνταξη όμως.
12: Ναι. Χωρίς να είναι και χωρίς να ομολογείται ότι προς αυτή την.
11: Θυμάστε το 500 του Αλέξη που έδωσε προεκλογικά εκείνο το λέμε ένα 500. Ένα 500 στου συνταξιούχου μου πια 500 ευρώ. Μια χαρά ήταν, το πήραν συνταξιούχοι, καλό ήταν. Αλλά δεν ήταν 13η σύνταξη εκείνο, ήταν τα 500 ευρώ. Αυτό θέλω
12: έχει,
11: να πω.
12: Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι σου αρέσει και ψηφίζεις, και ο δεύτερος δρόμος είναι παίρνεις τα λεφτά και καταψηφίζεις. Τα έχουμε δει και τα δύο.
11: Και
12: τις
11: δύο.
12: Ιστορίες
11: της ΔΕΘ. Μα
12: Όπου πλέον ανοιχτά όλοι λένε ότι δεν κρίνει ούτε θετικά ούτε αρνητικά κάποιον. Έτσι, δεν είναι.
11: Θα δούμε στις δημοσκοπήσεις στο επόμενο διάστημα και εγώ δεν πιστεύω ότι θα έχουμε τρομακτικές άνθρωπες. Πιο ενδιαφέρον έχει να δούμε προφανώς πού στέκεται η Νέα Δημοκρατία και αμέσως μετά τι γίνεται ακριβώς από κάτω. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε. Δηλαδή τι γίνεται με το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη, με το κόμμα του κ. Τσίπρα, με το Πασόκ και την Ελλάς.
12: Δύο μικρές.
11: Ρέντιο παπάκι παραπολιτικά.gr, συγγνώμη για τα μηνύματά σας. Αν θέλετε να μας πείτε και εσείς την άποψή σας, πώς τα είδατε τα μέτρα. Ωραία, άσχημα.

0: Κανείς ωραία, γράψε μου.
1: Λοιπόν,
0: στέλνεις πάντα για να πεις ωραία, στέλνεις πάντα για να πεις ότι κάτι δεν σου άρεσε. Για πες.
1: Είχα μια απορία με τα δύο Phantom. Με το ένα Phantom και τους δύο νεκρούς πιλότους. Αν μπορούν δηλαδή να πηγαίνει πολεμική αεροπορία σε ιδιωτικές εταιρείες. Μίλησα λίγο, γιατί ως γνωστόν είμαι και συντάκτης του Υπουργείου Άμυνας. Έτσι, εμπιστευμένος. Όπως έχω την
0: δυνατότητα να ομιλώ. Είσαι πολυμίξερ.
1: Ναι, όχι, αυτή είναι.
0: Ξύνει τη γανίζη, μαγειρεύει.
1: Εκεί και το στο εξωτερικό. Λοιπόν, διαχρονικά γίνεται αυτή η συνεργασία, μου εξήγησαν. Η τελευταία σύμβαση έχει υπογραφεί το 2017 από τον Χρήστο Χριστοδούλου. Νομίζω ότι πρέπει να είναι το μέαρχης άμυνας του.
0: Ο αρχηγός Γεία ήταν.
1: Ναι.
0: Τότε.
1: Τη Ελλάδα νομίζω ότι είναι σήμερα.
0: Η συμφωνία, τι ακριβώς θυμίσαι μου, Βασίλη, με συγχωρείς.
1: Ότι μπορούν οι άνοπλες δυνάμεις να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις επίδειξης ιδιωτικής εταιρείας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Γίνεται, λένε, για άλλους στον κόσμο. Για το θέμα της παλαιότητας των αεροπλάνων είναι το 60 αυτά, αλλά λέει από τη στιγμή που πετάνε.
0: Το 74 ήταν αυτό, λέει.
1: Το 74 τα πήρε η ελληνική αεροπορία.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν το 60.
1: Δεν ξέρω. Το ελληνική τα Phantom F4 ήταν πρωτοκυκλοφόρησαν το 60. Αυτή που πετάει είναι απολύτως και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα επί αυτού. Ήταν κατηγορηματική έτσι. Και ότι γίνεται αυτό και σε άλλες χώρες πλην Ρωσίας, Κίνας, Σαουδικής Αραβίας κλπ. Που γενικά άλλη μια διευκρίνηση από το Υπουργείο Άμυνας ότι αυτό ο πηγαίος κώδικας που αφορά τον θόλο, έτσι. Λέει ότι έδωσε μια συνέντευξη ένας Ισραηλινός και είπε την Κυριακή στην Καθημερινή ότι δεν υπάρχει πρόσβαση εκεί από την Ελλάδα. Μπορεί δηλαδή αυτή την πρόσβαση να έχει μόνο το Ισραήλ. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα.
0: Να.
1: Λοιπόν, μου εξήγησαν ότι αυτό δεν συμβαίνει, γι' αυτό καθυστέρησε η υπογραφή, γιατί το βάζαν ως όρο, αλλά τελικά ήταν βέτο, ήταν όρος από την Ελλάδα για να το αγοράσει. Ότι να μπορεί να είναι απευθείας, να δεν μπορεί να το σταματήσει, να μην μπορεί να σε εκβιάσει με
0: αυτό. Μα λέγεται μια φρασιολογία, αυτό το διάβασα και εγώ.
1: Πηγαίος κώδικας.
0: Πηγαίος κώδικας.
1: Ναι,
0: άρα έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα η Ελλάδα, η χώρα μας. Άρα έχει την απόλυτη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσει χωρίς την παρέμβαση τρίτης χώρας. Αυτά τα πράγματα, ξέρεις, δεν μένουν κρυφά. Δηλαδή, αυτό θα διαχειριστούν ένοπλες δυνάμεις, θα διαχειριστούν αξιωματικοί, θα διαχειριστούν άνθρωποι όταν θα έρχονται με το καλό σιγά-σιγά. Λοιπόν, άρα θα το μάθουμε. Και εγώ το διάβασα και άκουσα τη φασάρια που έγινε. Δεν έκανα ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, επίσης, να πούμε κάτι μόνο, θα έχουμε και προς το τέλος της εκπομπής εξειδίκευση λίγο να δούμε τι γίνεται στην Γερμανία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απλό πραγματάκι. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα θα πιεστεί πέρα, είναι πολύ σοβαρό με την έννοια ότι για πρώτη φορά ουσιαστικά νεοναζί παίρνουν μια κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Θα δούμε αν θα την πάρουν, γιατί μπορεί να γίνουν και δεύτερες εκλογές.
0: Ναι,
1: και
0: δούμε τι αντιδράσεις θα υπάρχουν. Γιατί χρειάζεται πλειοψηφία.
1: Το μεσημέρι θα τοποθετηθεί ο Μέρτς, ο καγκελάριος, αλλά πιέζεται ήδη, ξεκινά μια συζητήσεις να αλλάξει.
0: Να αλλάξει η ηγεσία, αναφύγει.
1: Αυτό...
0: Υπάρχει κι ένας άλλος. Υπάρχει κι ένας άλλος που παίζει.
1: Υπάρχει, υπάρχουν 2-3 ονόματα που υπάρχουν. Λοιπόν, υπάρχει ένα δεύτερο θέμα σε αυτό επίσης, ότι η Ευρώπη έχει προβληματάκια. Πιέζεται και αυτή με τη σειρά της ως προς τις μεταρρυθμίσεις που θέλει να κάνει. Είναι πολύ σύνθετο πρόβλημα, θέλω να πω. Και επίσης να πω ότι εναλλακτική για τη Γερμανία είναι υπέρ της εξόδου από το ευρώ της Γερμανίας. Είναι υπέρ της συνεργασίας με τη Ρωσία. Είναι υπέρ του να αγοράσει φυσικό αέριο με την Ρωσία και λοιπά. Δεν είναι ένα απλό πραγματάκι. Να σας φέρω μόνο ένα παράδειγμα. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο κρατήδιο, αν βγάλει κυβέρνηση με την εναλλακτική, δεν θα παίρνει από τις μυστικές υπηρεσίες πληροφορίες.
0: Α, ναι.
1: Γιατί θεωρεί ότι μπορεί να πουλούνται.
0: Α, ναι, στη Ρωσία, μια χαρά.
1: Μπορεί να διαρρέονται δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί τα σημειώνω όλα αυτά. Ναι. Θα πούμε τα υπόλοιπα, το πήγε ο Σωτήρης. Άμα δεν παίρνουν μέτρα, τι θα κάνει ο κόσμος. Ναι. Αλλά τα σημειώνω για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 21 πρώτα λεπτά. Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξεκινήσατε και ευχαριστούμε πολύ να είμαστε. Θα τα διαβάσουμε κάποια στιγμή που βρούμε το κενό. Έτσι πάντα, δεν τα αφήνουμε ποτέ αδιάβαστα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκει όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθηση ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες στις κασετίνες, απίθαμα τετράδια, γραφική ύλη και ειδησογραφική και χειροτεχνία. Λοιπόν, και Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που έχουν τη τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Κύριε Χαλάρη, διάλειμμα.

0: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
3: Στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του ΣΥΦΑΚ.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
7: Λοιπόν, επιστρέψαμε, σας είπαμε, όχι αναλυτικά, θα ακούσετε και τις προηγούμενες εκπομπές, θα ακούσετε και τις επόμενες, αναλυτικά για τα οικονομικά, θα ακούσετε σήμερα τις διευκρινήσεις έτσι κι αλλιώς. Είχαμε και το πολιτικό κομμάτι όμως που έχει και αυτό τη σημασία του. Και ο θόρυβος ο πολλής νομίζω έχει γίνει για το θέμα Σαμαρά, νομίζω.
8: Με την αντιπαράθεση Μητσοτάκη Σαμαρά
7: έγινε και το Σάββατο, γιατί ο κ. Μητσοτάκης απέφυγε να κάνει αναφορές στην αντιπολίτευση. Και αν η μόνη που έκανε ήταν μία ουσιαστικά, ήταν για τον κύριο Τσίπρα. Φωτογράφησε τον κύριο Τσίπρα με εκείνο το μ' αρέσει. Πώς το λένε, ρε. Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Ναι. Αλλά χθες ήταν για τον κύριο Σαμαρά στη συνέντευξη.
8: Αυτό που λέγαμε στην εκπομπή έγινε και ερώτηση στον πρωθυπουργό μετά, έτσι.
7: Ναι, το έκανε ο Ευγενίδης. Ναι, αυτό στάρο, είναι άλλο και φίλο. Ο οποίο μα ακούγει καμιά φορά έτσι. Λοιπόν,
8: καλά.
7: Για πες.
8: Τώρα, να το ακούσουμε λίγο για να πάμε μετά.
7: Λοιπόν, μισό λεπτό. Την έχουμε μαζί μα. Να την καλημερίσουμε, να τα ακούσουμε και μετά συνεχίζουμε. Είναι η κυρία Αλεξάνδρα Ζούδουκου, εκπρόσωπο τύπου τη Νέα Δημοκρατία και θα είναι και υποψήφια στην Αλφα Αθηνών. Καλημέρα σα, κυρία Ζούδουκου.
9: Καλημέρα σα.
7: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα. Καλή εβδομάδα.
8: Να ακούσουμε μαζί το διάλογο με τον Σαμαρά και να ζητήσουμε το σχόλιο σα.
7: Ναι, τον έμεσο διάλογο, δεν ήταν άμεσο.
10: Με αυτά τα οποία έχει πει ο κ. Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του.
11: Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke agenda, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο. Και βέβαια, του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
7: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην κυρία Ζδούκου. Ας σας βάλουμε από αυτό και μετά θα πάμε στα μέτρα. Να κάνετε ένα σχόλιο από αυτό, αν θέλετε.
9: Δεν είναι ευχάριστα πράγματα. Λοιπόν, κοιτάξτε, όλο αυτό ξεκίνησε η αντίδραση, καταλαβαίνω, του κυρίου Σαμαρά, απορρέει από το ότι ο πρωθυπουργός είπε μια πολύ συγκεκριμένη φράση, αφού είπε ότι ο κύριος Σαμαράς υπηρέτησε προφανώς το κόμμα, την πατρίδα, τη Νέα Δημοκρατία τον τίμησε, αλλά όλη η ιστορία γίνεται επειδή ο κύριος Σαμαράς υπόθηκε ότι έχει την τεχνογνωσία να κάνει ζημιά στην παράταξη, και νομίζω αυτό πυροδότησε την αντίδραση αυτή. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή η φράση παρεξηγήθηκε τόσο πολύ και ούτε και γιατί προκάλεσε και τόσο εκνευρισμό.
8: Την έχει, λέτε, την τεχνογνωσία ο κύριος Σαμαράς.
9: Εδώ έχω την εντύπωση ότι ο πρωθυπουργός δεν μίλησε έτσι με μια θεωρητική εκτίμηση. Υπάρχει ιστορία. Η ιστορία είναι καταγεγραμμένη. Τη γνωρίζουν οι Νεοδημοκράτες. Το 1993.
7: Τη διαβάζει ο καθένας διαφορετικά, βέβαια. Οι Νεοδημοκράτες σίγουρα τη γνωρίζουν, γι' αυτό και απάντησαν.
9: Το 1993.
7: Έχοντας τον 15 χρόνια σπίτι του. Ναι,
9: ναι, ο κύριος Σαμαράς έριξε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1993. Στις εκλογές στη συνέχεια βρέθηκε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία με την πολιτική άνοιξη, να θυμίσω. Μετά βρέθηκε απέναντι στο Μιλτιάδη Έβερ. Θυμίζω ότι είχε συμπράξει τότε με το ΠΑΣΟΚ στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, και αυτό μάλλον εμπόδισε στην πράξη τη Νέα Δημοκρατία να διεκδικήσει την εξουσία. Ήταν απέναντι στις εκλογές.
8: Να θυμίσουμε ότι ήταν επιλογή, πρόταση του κυρίου Σαμαρά, που αποδέχθηκε
7: ο Ανδρέας
8: ΠΑΣΟΚ
7: με πολιτική άνοιξη.
8: Για τον Κωστή
7: Στεφανόπουλο.
8: Για τον Κωστή Στεφανόπουλο, ναι.
9: Στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Απέναντι στις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, στις εκλογές του 1996, θα έλεγα και απέναντι και στον Κώστα Καραμαλή στις ευρωεκλογές του 1999. Άρα φτάνουμε στο σήμερα, γιατί τώρα πήγαμε πίσω. Τι θέλει να κάνει ο κύριος Σαμαράς, έτσι όπως φαίνεται, να ξαναβρεθεί απέναντι στην Νέα Δημοκρατία, να επιχειρήσει ξανά να προκαλέσει ζημιά στην παράταξη από την οποία προήλθε. Νομίζω ότι αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας ότι υπάρχει ένα μοτίβο στην πολιτική διαδρομή του κυρίου Σαμαρά. Όταν τα πράγματα ενδεχομένως μέσα στη Νέα Δημοκρατία δεν εξελίσσονται ίσως όπως ο ίδιος θα ήθελε, μπορεί να θεωρεί ότι η απάντηση είναι να βρεθεί απέναντί της. Αυτό δεν είναι προσβολή, ούτε και χαρακτηρισμός. Νομίζω ότι είναι κομμάτι της ιστορικής διαδρομής. Εφόσον λοιπόν, αν και εφόσον επιλέγει σήμερα για μία ακόμη φορά να στραφεί εναντίον της παράταξης, αυτό θα είναι μία δική του επιλογή και θα κριθεί. Θα κριθεί από τους πολίτες στην κάλπη.
8: Πιστεύετε, καταρχήν μίλησε για κόμμα Μητσοτάκη και δεν είναι η παράταξη. Αυτή είναι κόμμα Μητσοτάκη η Νέα Δημοκρατία σήμερα.
9: Εντάξει, να σας πω κάτι, να χαλαρώσουμε θα έλεγα με αυτή την ιστορία. Βλέπετε ότι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία ασχολείται, είχαμε τα πιο σημαντικά, είχαμε την ΔΕΘ, δεν είναι ότι αποφεύγω με ερωτήσεις, αλλά πραγματικά τα πιο σημαντικά καθημερινά είναι άλλα, είναι οι διεθνείς εξελίξεις, είναι τα προβλήματα, είναι τα οικονομικά μέτρα. Δεν νομίζω ότι είναι η πρώτη μας σκέψη τι θα πει είτε ο κύριος Σαμαράς στο αν η Νέα Δημοκρατία είναι Νέα Δημοκρατία πραγματικά, ή κάθε εκπρόσωπος, πολιτικός φίλος ή εκπρόσωπος. Οι νεοδημοκράτες πιστεύω ότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι η βάση, είναι ο κόσμος, αυτοί που έχουν μείνει στην παράταξη, στα εύκολα, στα δύσκολα, που έχουν δώσει μάχες από τη Νέα Δημοκρατία, δεν βρέθηκαν ποτέ απέναντι. Και πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα και τα στελέχη δηλαδή αυτή, τα οποία προσπαθούν να πάνε τη χώρα μπροστά. Γιατί η ουσία της πολιτικής είναι να πας τη χώρα μπροστά, να αξιοποιείς τις δυνάμεις που έχει η χώρα σου.
7: Ωραία.
9: Και να προχωράς.
7: Για να μην φάμε όλη τη συνέντευξη με το θέμα αυτό,
9: ναι.
7: Υπάρχει γκρίνια για τα μέτρα. Δηλαδή, εγώ άκουγα σήμερα τον κύριο Χατζηδοδοσίου και το αποθέσαμε να τον άκουγα τον κύριο Χατζηδοδοσίου να λέει ότι. Ότι εμείς περιμέναμε πολλά και είδαμε λίγα και αυτά όχι άμεσα. Μιλάω τώρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, έτσι,
9: ναι, ναι.
7: Για να πω αυτό. Αυτό είναι ίσως το πιο δυνατό που ακούω φωναχτά από την ιστορία της ΕΔΕΘ. Και να πω και κάτι, το λέγαμε και νωρίτερα με τον Βασίλη, επειδή και εμείς κάναμε, ήμασταν εκεί στη Θεσσαλονίκη μαζί μέσα, συναντηθήκαμε κιόλας. Αυτή η μουρμούρα ακούγονταν και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να σας πω. Αλλά όχι δημοσίως και ούτε θα ακουστεί δημοσίως, είναι δεδομένο. Αυτό είμαστε προεκλογική περίοδο πια. Δεν είναι ανόητοι άνθρωποι. Ναι.
9: Λοιπόν, εντάξει, εγώ δεν θα πω σε κανέναν ελεύθερο επαγγελματία ότι δεν πιέζεται ή δεν δικαιούται να ζητά περισσότερα. Προφανώς και πιέζεται από το κόστος λειτουργίας, από την ενέργεια, από τα ενίκια, τις πρώτες ύλες.
7: Mm-hmm.
9: Αλλά νομίζω, συγγνώμη, πρέπει να βλέπουμε όλη την εικόνα. Ποια είναι η εικόνα? Είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια μειώθηκε ο φόρος των επιχειρήσεων, μειώθηκε η προκαταβολή φόρου, καταργήθηκε το τέλος επιτιδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και μειώθηκε επίσης και το κόστος της μισθωτής εργασίας. Και τώρα προχωράμε σε ένα επόμενο στάδιο που είναι το σταδιακό ξύλωμα των τεκμηρίων. Καταργούνται λοιπόν αυτές οι προσαυξήσεις που ανεβάζουν το τεκμαρτό επειδή ένας επαγγελματίας είχε μεγαλύτερο τζίρο ή επειδή προσλάμβανε εργαζόμενους. Μειώνεται και άλλο η προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις.
7: Πολύ λίγο.
9: Ναι.
7: Ελεύθερος επαγγελματίας, δικηγόρος δεν είστε νομίζω. Οπότε,
9: είμαι δικηγόρος. Ναι. Ισχύει αυτό που λέτε. Καταργείται σταδιακά αυτό σε ένα βάθος χρόνου. Η κατεύθυνση σίγουρα νομίζω ότι την αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι πάρα πολύ καθαρή. Ότι θέλουμε λιγότερα βάρη. Αυτό που είπα, ένα σταδιακό ξύλωμα των τεκμηρίων, μικρότερη προκαταβολή και περισσότερα κίνητρα για επενδύσεις και περισσότερα χρήματα στην πραγματική αγορά. Αλλά ξέρετε κάτι, εγώ θέλω να κάνω ένα βήμα πίσω και ακούγοντας τον Πρωθυπουργό να μιλάει σε αυτή την τελευταία ΔΕΘ και σας το λέω βγαίνοντας από τα παπούτσια της εκπροσώπου τύπου, περισσότερο ένιωσα την ανάγκη να τον παρακολουθήσω ως Ελληνίδα πολίτης. Δεν σας κρύβω, και ως, και ως μητέρα θα σας πω κάτι. Εγώ είδα μία αλλαγή παραδείγματος μέσα από αυτά που άκουσα από τον Πρωθυπουργό. Διότι αν δει κανείς τη μεγάλη εικόνα πάλι, θα καταλάβει ότι ζούσαμε σε μία χώρα στην Ελλάδα που καταναλώναμε και δαπανούσαμε πολύ περισσότερα από όσα η Ελλάδα παρήγαγε και αποταμίευε. Ξοδεύαμε λοιπόν, ξύναμε κάθε φορά έτσι το μπάτο του βαρελιού και τώρα έχουμε περάσει στην άλλη όχθη του ποταμιού που είναι η οικονομία μεγάλωσε, πλονάσματα και αυτά και τώρα τσακωνόμαστε, ο πολιτικός δηλαδή τσακωμός είναι σε τι. Όχι θα τα δώσουμε όλα στη 13η σύνταξη, όχι θα τα δώσουμε όλα εκεί ή κάπου παραπέρα. Γι' αυτό τσακωνόμαστε.
7: Οι ανάγκες αλλάζουν κάθε φορά. Σε αυτό έχετε δίκιο. Από την άλλη πλευρά όμως, γι' αυτό φύγαμε τα μνημόνια, για να βελτιωθεί η ζωή του κόσμου. Εν πάση περιπτώσει, θα ακούσουμε και την διευκρινήση των μέτρων και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κυρία Σδούκου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
8: Καλή σας
7: ημέρα.

0: Παραπολιτικά 90,1 είναι 7 Σεπτεμβρίου. Την Παρασκευή ανοίγουν και τα σχολεία. Παρασκευή για να δουλέψω τη Δευτέρα. Εντάξει. Μπάσε πτώση.
1: Σιγά σιγά αρχίζει και τσιμπάει η κίνηση.
0: Όχι τσιμπάει, σήμερα το πρωί δεν είπαμε τίποτα γιατί μπήκαμε κατευθείαν στην επικαιρότητα. Η αλήθεια είναι τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται, είναι και 9.30 ώρα, πια 14 η αλήθεια είναι. Και έχουμε ήδη και τον καλεσμένο, όπως θα πούμε μετά. Γιατί πια.
1: Βλέπω πράσινο, βλέπω ένα περισσότερο μέρος.
0: Ναι, πάντως πριν από λίγο πριν πάω στην εκπομπή που κοίταξα, είχε θεματάκι, δεν ήταν μια πολύ πολύ δύσκολη μέρα, αλλά δεν ήταν και.
2: Δουλεύει ο
0: κόμβος, ναι. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και να ευχαριστούμε πάρα πολύ μαζί μας ένα κορυφαίο στέλεχος. Πολύ στενό στην Ελλάδα, Τσίπρα, της Ελλάς.
1: Διευθυντή του γραφείου του κύριου Τσίπρα.
0: Τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, καλημέρα σας.
3: Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Και καλή εβδομάδα. Να σας πω να σας ευγενδιάσουμε λίγο έτσι. Ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά είπε ένα τραγούδι για τον κύριο Τσίπρα, του το απέδωσε, τα δίδυμα φεγγάρια. Εσείς έχετε ένα τραγούδι για το Πρωθυπουργό, έτσι, εγώ έχω ό,τι πάει στο μυαλό σας.
0: Μα ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω αυτό το στίχο.
3: Ο Πρωθυπουργός προφανώς είναι του ελαφρολαϊκού, εγώ ως Πειραιώτης είμαι του ρεμπέτικου, οπότε μάλλον θα απαντούσα με τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
0: Ωραίος. Έξυπνο και αυτό.
3: Που τα ακούμε από το ίδιο βήμα εδώ και 8 χρόνια στο ίδιο έργο θεατές, χωρίς καμία αλλαγή για να είμαστε ειλικρινείς, αλλά θα τα πούμε αυτά στην πορεία φαντάζομαι.
1: Και στο ίδιο έργο θεατές, στο μεταξύ τραγούδι είναι έτσι.
0: Ναι.
3: Και με συνεχίζω στο ρυθμό σας.
0: Καλά κάνει.
1: Για πάμε τώρα λίγο στα πολύ σοβαρά. Ο κύριος Μητσοτάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα για αναξιοπιστία. Τι είναι, πρέπει να είναι αξιόπιστο, συνεπώς δεν έχει
0: νόημα. Και εκεί θα κουμπώσει και ένα μεγάλο κομμάτι τη προεκλογική καμπάνια τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αξιόπιστο εναντίον αναξιόπιστου.
3: Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ πέρα από μια υπέρμετρη αλαζονία, δεν είδα τίποτε άλλο στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Ένα έργο χιλιοπερμένο και ένα έργο που δυστυχώς διευρύνει ακόμα περισσότερο τις ανισότητες μέσα στην ελληνική κοινωνία. Όταν ο ελληνικός λαός μετά από μια τόσο μεγάλη κρίση που βιώνει αυτά που βιώνει στην καθημερινότητά του, που ποια είναι η καθημερινότητά του, ένας μισθός που δεν φτάνει για να καλύψει όλο το μήνα, ένα αβέβαιο μέλλον, τα παιδιά μας μπροστά σε μια γκρίζα πραγματικότητα, έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος θέλει να κανονικοποιήσει αυτή την πραγματικότητα. Θέλει να κανονικοποιήσει το ότι δεν υπάρχουν ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο. Απέναντι λοιπόν σε αυτό, εμείς ερχόμαστε με τα δικά μας εφόδια, με τις δικές μας θέσεις, με τις δικές μας απόψεις, να δώσουμε ένα ολοκληρωμένο πλάνο, ένα ολοκληρωμένο ορίζοντα, νέο ορίζοντα για αυτήν εδώ τη χώρα. Ένα καλύτερο αύριο για τους πολίτες αυτής της χώρας. Με αρχή, μέση και τέλος. Το ποιος είναι αξιόπιστος ή όχι, φαίνεται αν ανατρέξουμε ακόμα και στις προηγούμενες ΔΕΘ. Σας θυμίζω, δεν έχουν περάσει πολλές ΔΕΘ από τότε που ο Πρωθυπουργός υποσχόταν τη μείωση του ΦΠΑ που κατηγορούσε την προηγούμενη κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα για άκρηση και είχε δεσμευτεί ότι στο τέλος της θητείας ο ΦΠΑ θα μειωθεί. Αυτό πλέον είναι ιστορίες για. Είναι παραμύθι, βάλτε το. Δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα κάποιον τίτλο τραγουδίου για να βάλουμε, για να είμαστε και εντός πάλι θέματος έτσι όπως ξεκινήσαμε. Άρα λοιπόν, ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να μιλάει ούτε για αξιοπιστία, ούτε για το αύριο. Ένας Πρωθυπουργός, ο οποίος τελειώνει μαζί με μια πολιτική η οποία κατέστρεψε τα παραγωγικά τμήματα της ελληνικής κοινωνίας. Έρχεται να μας πει ότι θα διορθώσει τα αδιέξοδα που ο ίδιος δημιούργησε. Ακούσαμε πράγματα τα οποία είναι πρωτόγνωρα. Να μιλήσει για τις αδικίες με κάποιους χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Ποιος τους θέσπισε αυτούς τους φορολογικούς συντελεστές? Να μας μιλήσει όντας πραγματικά, δείχνοντας ότι είναι εκτός κοινωνικής πραγματικότητας, ακόμα και για τον κουμπαρά της νέας γενιάς, τον κουμπαρά των παιδιών, δείχνοντας για ακόμη μια φορά πόσο αποκομμένη είναι από την πραγματικότητα του μέσου ελληνικού νοικοκυριού. Απλά μαθηματικά να κάνει κάποιος.
1: Εναντίον του κουμπαρά.
3: Εμείς λέμε ότι σε ενεστώτα χρόνο χρειάζονται παρεμβάσεις ούτως ώστε τα παιδιά μας να ζουν καλύτερα. Σε ενεστώτα χρόνο
0: και ωραίο, πολύ γενικό, ξέρετε.
3: Και με δηλαδή, πραγματικές. Όχι, δεν είναι καθόλου γενικό. Νομίζω ότι μέσα σε
0: όλοι τα θέλουν. Υπάρχει ένα πολιτικό που θέλει τα παιδιά του τη κοινωνία του καλύτερα.
3: Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι τι κάνει με τι πράξει του γι' αυτό.
0: Σωστό, αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι σωστό που λέτε. Ναι.
3: Έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν, εγώ από τι εξαγγελίε του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Θεσσαλονίκη, πέρα από μια παροχολογία

0: Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αυτονοήτως, είτε δεν είναι άνερο το αποτέλεσμα όπως
1: και αν αυτό ισχύει,
0: ο ίδιος λέει.
1: Και αν αυτό ισχύει, κύριε Βασιλιά, δεν γίνεται με την ψήφο μόνο των λίγων, έτσι. Πρέπει να είναι λίγο πιο πολύ από τους λίγους που λέτε.
2: Καταρχήν, έχουμε μπροστά μας κάποιους μήνες ακόμα μέχρι τις εθνικές εκλογές. Mm-hmm. Σε αυτούς τους μήνες οι κοινωνικές ανισότητες θα εντείνονται, mm-hmm. γιατί δεν υπάρχει καμία πρόθεση από μεριά της κυβέρνησης να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Mm-hmm. Υπάρχει μια παρεοκρατία η οποία συνεχίζει το ίδιο έργο και θα συνεχίσει το ίδιο έργο και φάνηκε αυτό και στη Εθνική Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Από εκεί και μετά, στόχος δικός μας είναι να μπορέσουμε να πείσουμε την ελληνική κοινωνία ότι υπάρχει εναλλακτική σε αυτό το αδιέξοδο. Mm-hmm. Ότι μπορούμε όλοι μαζί, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς να αφήνουμε κανένα στο περιθώριο, να φτιάξουμε ένα καλύτερο αύριο. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και από τη δική μας την πλευρά και να πείσουμε.
0: Ναι. Δεν σας επιτίθεται ο κύριος Μητσοτάκης, σας επιτίθεται για το Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει τζάμπα πήγε το rebranding. Το Πασόκ λέει ότι ίδιοι είστε. Ο Σαμαράς και. Σαμαράς πάλι εκεί, άντε, κόλλησα. Λοιπόν, Τσίπρας και Μητσοτάκης είναι το ίδιο πράγμα. Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
2: Εντάξει, εγώ δεν θέλω να σχολιάσω τι λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο καθένας κρίνεται για τις επιλογές του, για το ποιον επιλέγει να έχει αντίπαλο. Προφανώς ο κ. Σαββουλάκης επιλέγει να έχει αντίπαλο και την προοδευτική παράταξη. Είναι δικό του πρόβλημα, κρίνεται γι' αυτό και από ό,τι φαίνεται, κρίνεται και με αυστηρότητα τον ελληνικό λαό. Από εκεί και μετά, εμείς δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτό. Ούτε η ελληνική κοινωνία να περιμένει ότι ο καθένας θα αποφασίσει με ποιους θέλει να πάει και ποιους θέλει να φύγει.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Πέστε μας, παιδιά, τελευταίο πολιτικό θέλω να το ρωτήσω εγώ. Αν μπορώ, έτσι προλαβαίνουμε. Συγγνώμη, ολοκληρώστε, κύριε Βασιλιά, με συγχωρείτε που σας διακόψα.
2: Όχι, πείτε μου.
1: Λέω, είχαμε πριν από δύο μέρες την Πέμπτη Παρασκευή, νομίζω την Πέμπτη, θυμάμαι τον κύριο Τσουκαλά. Και του καλά, λοιπόν, τον ρωτήσαμε στις δημοσκοπήσεις, γιατί είπατε, εσείς το είπατε τώρα, ότι αποτυπώνεται αυτό στην κοινωνία, αυτό που περιγράψατε. Προφανώς εννοείται στις δημοσκοπήσεις. Δεν μπορεί να πω αποτυπώνεται αλλιώς, έτσι. Λοιπόν, είπε λοιπόν ότι σε 2-3 μήνες πιστεύω ότι θα ξεφουσκώσει ο Τσίπρας και εμείς θα είμαστε δεύτερο κόμμα. Έτσι δεν είπε, Βασίλη.
0: Ναι.
1: Εσείς έχετε ένα χρονικό ορίζοντα, γιατί δημοσκοπήσεις περιμένουμε όλοι να δούμε, δεν έχουμε άλλο εργαλείο και εσείς στο επιτελείο του κ. Τσίπρα και όλα τα επιτελεία με τις δημοσκοπήσεις δουλεύουν. Λοιπόν, έχετε κάποιο χρονικό ορίζοντα που να λέτε ότι εκεί θα φανεί, ας πούμε, ότι πραγματικά δημιουργείται ένα κύμα. Ένα κύμα το οποίο θα μας ανεβάσει ακόμη ψηλότερα, εκεί ψηλά που θέλουμε.
2: Ο χρονικός ορίζοντας.
1: Είπα ότι έβαλε 2-3 μήνες και ο Τσουκαλάς. Ο εκπρόσωπος του τύπου Πασόκ. Ναι.
2: Ο χρονικός ορίζοντας μας είναι εκλογές. Ο χρονικός ορίζοντας είναι εκλογές και ο πύχης μας είναι τα προβλήματα του ελληνικού λαού.
1: Ναι.
2: Και οι απαντήσεις που έχουμε να δώσουμε σε αυτά τα προβλήματα. Απαντήσεις πραγματιστικές, απαντήσεις με νούμερα και στοιχεία που προκύπτουν από την πραγματικότητα, απαντήσεις με όραμα.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη, ναι, αν στις επόμενες δημοσκοπήσεις λένε δεν γράψει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι, η Ελλάδα δύο.
1: Αντίμετωπο σε μαρά και το ΣΥΡΙΖΑ, έχει πάθει κάτι σήμερα.
0: Δύο μπροστά. Δύο μπροστά σημαίνει ότι μπουκώσατε. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω.
2: Να δούμε λίγο για τις δημοσκοπήσεις.
1: Εσείς τις επικαλέσατε πριν δύο λεπτά.
2: Αυτή η κουβέντα, όταν ξεκινάγαμε πριν από τρεις μήνες, δεν. Για κάποιους ήταν και εκτός πραγματικότητας το που θα βρίσκεται η Ελλάς, τι αντίκτυπο μπορεί να έχει η δημιουργία της Ελλάς και τι προσδοκίες μπορεί να δημιουργήσει. Εμείς δεν βάζουμε πύχης σε δημοσκοπήσεις, εμείς βάζουμε πύχης σε εκλογές. Και σε εκλογές μας εμείς θέλουμε να φέρουμε την πολιτική ανατροπή. Θέλουμε να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Θέλουμε να ταράξουμε τα νερά, να δώσουμε στον κόσμο, να πείσουμε τον κόσμο ότι μπορεί να υπάρχει εναλλαγή στο πολιτικό σκηνικό. Όχι απλή εναλλαγή κομμάτων, αλλαγή στις πολιτικές για το αύριο. Άρα λοιπόν, ούτε νούμερα βάζουμε μπροστά, ούτε πήγες με αυτούς τους όρους. Εμάς, ο πήγης μας είναι η αλλαγή της πολιτικής.
1: Θα έχει συνέντευξη ο κ. Τσίπρας εντός εβδομάδας, δεν θα έχει συνέντευξη.
0: Τετάρτη νομίζω. Τετάρτη θα είναι.
1: Θα έχει συνέντευξη τύπου.
2: Ναι.
0: Τετάρτη. Τι ώρα?
2: Στις 5 το απόγευμα.
0: 5 το απόγευμα στην ΔΕΘ. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εκεί πέρα θα έχετε και όλες τις απαντήσεις.
1: Αυτό εννοούσα.
2: Θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ανάλυση του δικού μας οράματος για το αύριο απέναντι στα αδιέξοδα η πολιτική του κ. Μητσοτάκη έχει δημιουργήσει την ελληνική κοινωνία. Μας αξίζουν καλύτερα και ένα καλύτερο μέλλον.
1: Κύριε Βασιλιά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στη σημασία της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας και την αναπτυξιακή πορεία των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, αναφέρθηκε από τη Θεσσαλονίκη ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος με αφορμή την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κ. Χατζημάρκος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της υγείας, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα που διαμορφώνεται σήμερα στις δομές υγείας των νησιών είναι καλύτερη από οποιαδήποτε προηγούμενη περίοδο. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις και η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών περιοχών. Στο ίδιο πλαίσιο, ενέταξε και την παρουσία του στη ΔΕΘ, την οποία χαρακτήρισε σημείο πολιτικών και οικονομικών επαφών και μια ευκαιρία να αναζητηθούν λύσεις σε πιεστικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Τη γεωστρατηγική θέση της Κάσου και τις προκλήσεις που διαμορφώνονται στην Ανατολική Μεσόγειο ανέδειξε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, συμμετέχοντας σε διεθνές συμπόσιο για το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή πολιτική. Στην παρέμβασή του στάθηκε ιδιαίτερα στα ζητήματα των θαλάσσιων ζωνών, των ενεργειακών διασυνδέσεων και της ασφάλειας, με αναφορά και στην ένταση που είχε προκληθεί το 2024 γύρω από τις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου στην περιοχή της Κάσου. Ο κ. Παπάς υπογράμμισε ότι η περάσπιση των ελληνικών δικαιωμάτων απαιτεί συνδυασμό προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο. Νέα χρηματοδοτική δυνατότητα συνολικού ύψους 1.317.409 ευρώ για την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στις δομές υγείας των νησιών ενεργοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με πρόσκληση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Η πρόταση που θα υποβληθεί αφορά πράξη προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη λήψεων ή τον εξυγχρονισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού των νοσοκομιακών μονάδων, των κέντρων υγείας, των λοιπόν μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα μεγάλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, τα οποία προσδιορίζονται στην πρόσκληση ως νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων. Τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ σχολιάζει το εργατικό κέντρο Ρόδου, χαρακτηρίζοντας θετικά ορισμένα από τα μέτρα αλλά εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για το χρόνο εφαρμογής τους. Ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, μιλώντας στο Κόσμος, σημείωσε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού, οι φορολογικές ελαφρύνσεις και οι ενισχύσεις μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οικογένειες. Ωστόσο, επισημαίνει ότι αρκετές από τις παρεμβάσεις τοποθετούνται χρονικά μέσα στο 2027. Στο επίκεντρο Διεθνού Συμποσίου για το Διεθνές Δίκαιο και την Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκε η Κάσος με τον πρόεδρο του κέντρου, ομότιμο καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών και πρώην αντιπρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου Στέλιο Περάκη, να μιλά στο κόσμο για τα συμπεράσματα της διοργάνωσης. Όπως ανέφερε, βασικό συμπέρασμα ήταν η ανάγκη για μια ευρύτερη αντίληψη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινηθεί η Ελλάδα στο σημερινό διεθνές περιβάλλον. Ο κ. Περάκη αναφέρθηκε στη γενικότερη δυστοπία, όπως τη χαρακτήρισε, που εκδηλώνεται από τη ΣΥΠΑ απέναντι στη διεθνή συνεργασία και τον ΟΗΕ, ιδιαίτερα σε ζητήματα που συνδέονται με τις αξίες και τους κανόνες του διεθνούς συστήματος. Στη δημιουργία νέου σπιτιού του γιατρού στη Χάλκη με στόχο τη στήριξη τη υγειονομική κάλυψη του νησιού, αναφέρθηκαν μιλώντας στο κόσμο η Ντενή Τσιμή, πρόεδρο του ΔΣ τη Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ομάδα Αιγαίου και ο Δήμαρχος Χάλκης Άγγελος Φραγκάκης. Το Σεπτέμβριο του 2026, ο Δήμος Χάλκης και η Ομάδα Αιγαίου συνεργάστηκαν για την υλοποίηση του έργου. Πρόκειται για αυτοτελή κατοικία που βρίσκεται δίπλα στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και προορίζεται για τη φιλοξενία των γιατρών που υπηρετούν στο νησί. Για την ολοκλήρωση των εργασιών με τη συνδρομή της περιφέρειας και των αρμόδιων αρχών. Συνεργεία από τη Ρόδο μετέβησαν στη Χάλκη και εργάστηκαν για την κατασκευή του χώρου. Τη νέα εικόνα στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κάλυμνο παρουσίασε ο Δήμαρχος Ιωάννης Μαστροκούκος, δίνοντας έμφαση στη διακοπή λειτουργίας της παλαιάς χωματερής και στη μεταφορά των σύμμικτων απορριμμάτων μέσω του σταθμού μεταφόρτωσης των Χιτάκο. Ο Δήμαρχος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι από τον Ιούνιο έχει σταματήσει η λειτουργία του παλαιού χώρου, με αποτέλεσμα να έχει αλλάξει αισθητά η κατάσταση στην περιοχή. Ενώ παράλληλα διέψευσε ότι οι απορρίμματα που προορίζονται για την ΚΟ καταλήγουν στην παλιά χωματερή. Στις 10 Σεπτεμβρίου στην Κάλυμνο θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Φώτισα Νοτίου Αιγαίου, παρουσία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου και εκπροσώπων των Δήμων της Περιφέρειας. Αρκετά ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
5: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
4: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
5: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
4: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
5: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
4: Πάνες Ακράτειας Ελωμάς, μόνο 4,76.
5: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
4: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-0-70-619.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλειος Κουρής.
1: Και Ζωτήρος Ξανάκης, δεύτερη ώρα της εκπομπής.
0: Και μαζί μας. Ποια είναι. Ποια είναι.
1: Δεν υπάρχουν άγγελοι, σου λέω.
0: Και όμως υπάρχουν.
1: Και όμως υπάρχουν.
0: Χριστίνα Αγγελάκη, γεια σου, ρε Χριστίνα. Ήσουν και τη δεύτερη ώρα χθες, λέει, εδώ το πρωί εδώ. Ή προχθές. Από το πρωί σου να. Την άκουσε όλη την εκπομπή. Άκουσε όλη τη θέση, μου ζωτάει, χάνηκεσαι. Εσύ βλέπω, κάτσε και την κρυμπάτσε.
1: Μεταδόθηκε όλη η ομιλία εκτός από τις δύο, νομίζω, τελευταίες ερωτήσεις δεν τις προλάβαμε.
0: Μα ήταν 2,5 ώρες, ρε.
1: Ναι.
0: Και εγώ που την έβλεπα από το ξενοδοχείο την ομιλία, θέλω να σου πω, γιατί πήγαινε ερχόμουν, δηλαδή δεν μπορείς 2,5 ώρες να κάτσεις μπροστά αυτό. 45 ερωτήσεις.
1: Πάντως, Σωτήρη, τώρα που το καλοσκέφτομαι, θεωρώ ότι αργά αλλά σταθερά πρέπει αυτό το θέμα με την ΔΕΘ να διαμορφωθεί κάπως. Σε όλα τα επίπεδα και στη
0: συνέντευξη
1: του Πρωθυπουργού. Και όντως, νομίζουμε ότι αν πάρουμε κάποια ερώτηση, ξέρω εγώ, γίναμε πολύ μεγάλοι δημοσιογράφοι, όπως και το μέσο αυτό είναι. Εντάξει, το ένα.
0: Την πρώτη φορά που πήγες και έκανες την πρώτη ερώτηση, δεν αισθάνθηκες έτσι? Γιατί εγώ
1: αισθάνθηκα.
0: Τώρα εντάξει, τα έχουμε ξεπεράσει πια αυτά.
1: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι οι σκοπιμότητες, σε ποιον θα δοθεί πρώτος, ποιος θα δοθεί δεύτερο, τι θα υπάρχει, ποιος θα δοθεί, ποιος θα πάει τελευταίος. Και από ένα σημείο και μετά πλατιάζει.
0: Ποιος δεν θα βγει καθόλου.
1: Τίποτα να πει, ποιος δεν θα βγει καθόλου. Πράγματα που είδαμε, έχω γράψει σχετικά. Λοιπόν, και επίσης συνολικότερα όλο αυτό που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, θεωρώ ότι αργά αλλά σταθερά, αν πρέπει να είμαστε και θέλουμε να πετύχει παραπάνω η ΔΕΘ, να γίνει κάτι παραπάνω από ένα πολιτικό γεγονός, πρέπει κάπως να το αναπροσδιοριστεί.
0: Το σημαντικό είναι και ο πρόεδρος της χθες μας είπε ότι μέσα στο 26 είναι ο διαγωνισμός, μάλλον ανοίγουν καταλήθη φάκελοι των υποψηφιωτήτων. Και πιστεύει ότι, αν κατάλαβα καλά από αυτά που μας είπε, γιατί είναι ένα έργο που υπολογίζει να τελειώσει το 2030, μας είπε, να είναι ολοκληρωμένο. Μέσα στο 27 θα έχουμε ίσως και έναρξη των έργων μέχρι το τέλος του χρόνου, ίσως αρχές του 28. Η έκθεση δεν θα φύγει από εκεί και μάλιστα θα λειτουργήσει και εκεί κανονικά, θα την κάνουν κομμάτια-κομμάτια. Θα δουλεύουν κομμάτι-κομμάτι, ώστε να υπάρχει χώρος, να υπάρχει έκθεση. Δεν ξέρω πώς θα το πετύχουν αυτό, αλλά θα το πετύχουν, λένε. Θα γεμίσει πράσινο η Θεσσαλονίκη εκεί, θα πολλαπλασιαστεί το πράσινο. Εντάξει, πρέπει κάτι να αλλάξει, γιατί και εμείς που πηγαίνουμε εκεί 30 τόσα χρόνια πια, είμαστε το 1 τρίτο της ζωής της έκθεσης. Η έκθεση έχει ζωή 100 χρόνια, 90 εκθέσεις έχουν γίνει σε αυτά τα 100. Είναι αφιερωμένη στην Ιαπωνία και δεν φάγαμε ούτε ένα σούσι, ρε φίλε, με συγχωρείς, όλο μπουγάτσα τρώγαμε. Ένα σούσι. Δεν έφαγα ούτε εγώ μπουγάτσα. Ό,τι έφαγε, σε φάγα κι εγώ. Λοιπόν,
1: Τετάρτη ο Τσίπρας στην ΔΕΘ σε συνέντευξη τύπου. Σαββατοκύριακο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Νίκο Ανδρουλάκη. Αμέσως όλοι οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί ακόμα.
0: Πλην Βελόπουλου.
1: Πλην Βελόπουλου, που μας εξήγησε γιατί εδώ την περασμένη Παρασκευή. Απόψε νομίζω ότι έχει συζήτηση ο κύριος Βαρουφάκης. Θα πάμε να πω και ο κύριος Βαρουφάκης. Νομίζω και η κυρία Χριστιανού προγραμματίζει, και το λέω γιατί είναι κόμματα εξωκοινοβουλευτικά, όπως είναι και και Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
0: Α, γίνει γαμός στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θα γίνει γαμός στη Θεσσαλονίκη. Ναι.
1: Και μετά κλείνουν τα φώτα.
0: Και σιγάζουν οι Θεσσαλονικείς. Όχι, οι μερικοί που δουλεύουν, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι, και παίρνουν αυτές τις μέρες, τις περιμένουν για να δουλέψουν και λίγο παραπάνω. Ισχύει αυτό, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Αλλά είναι και πάρα πολλοί που ταλαιπωρούνται από την ιστορία αυτή και μας το λένε κιόλας, και μένουν στα σπίτια τους και όλα τα υπόλοιπα. Τι έκαναν τώρα, είναι μια ιστορία που τη ζούμε 35 χρόνια.
1: Το επόμενο Σαββατοκύριακο τώρα ζει.
0: Ναι. Ποιο για το
1: Σαββατοκύριακο? Τον Ιστρέμο.
0: Α, είναι ο Ντόνι Ζέμο. Νόμιζα για τον Νίκο Ανδρουλάκη του Μουλίκη. Και λέω, μια υπερβολή, λέω, ίσως είναι αυτή που είπε, αλλά ναι, όχι, εδώ είναι. Δεν είναι μόνο.
1: Νομίζω θα είναι.
0: Να κάνω αυτό να πήγαινα κι εγώ.
1: Η μεγαλύτερη συμμετοχή στη συναυλία.
0: Νομίζω ότι θα δούμε προεκλογική συγκέντρωση στην πλατεία Αριστοτέλους. Θα ξεκινήσει ο Αντώνης Ρέμος λέγοντας Ελληνίδες, Έλληνες.
1: Από την παλιά εποχή.
0: Καμάλιζε, έβγαινε στη Σαββλή και λέγοντας Ελληνίδες, Έλληνες. Έτσι δεν έλεγε. Λοιπόν, θα ξεκινήσει έτσι ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος είναι πραγματικά.
1: Έχουμε πολλά για τη συνεργασία τις επόμενες ημέρες.
0: Και χαρά να μιλάς μαζί του και να τον βλέπεις. Είναι ένας άνθρωπος χαρά πραγματική, έτσι. Λοιπόν, και μεγάλος είναι, μεγάλος καλλιτέχνης, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά δεν το πω εγώ. Αυτό το λένε αυτοί που θα μαζευτούν την Κυριακή, θα το πούνε έτσι κι αλλιώς οι χιλιάδες που θα μαζευτούν να τον ακούσουν για τα 30 χρόνια μουσικής παρουσίας. Γιορτάζει τα 30 του χρόνια, λέει. Ωραίος, δεν είναι 30 χρόνια. Γίναμε 30 χρονών στη μουσική. Καλημέρες πολλές σε εσάς που μας στέλνετε μηνύματα και ευχαριστούμε πολύ. Το πήρατε στα σοβαρά και αρχίσατε και στέλνετε πολύ μηνύματα. Καλημέρα στον κύριο Δήμ που λέει: νομίζω ο Μητσοτάκης ότι ψήφος μου κοστολογεί 400 ευρώ, είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Μαύρο στο διεφθαρμένο μαύρο γυαλό. Πόσο κοστολογεί την ψήφο σας? Είναι η ερώτηση, όχι. Το αστείαβο μου προφανώς.
1: Εδώ σου εκατομμύριο που λέει:
0: Εγώ λέω το εξής. Πώς το λέει η μάνα μου, να το πω, δεν πειράζει. Πότε έδωσε το 500 ευρώ Τσίπρα? Πριν τι εκλογέ του 19 έδωσε αυτό το 500 ευρώ, θυμάμαι. Λέει: εγώ θα το πάρω και θα το καταψηφίσω κιόλα.
1: Είπαμε, δύο δρόμοι υπάρχουν. Η μία είναι να πιστεί και να πει ναι, πάω και ψηφίζω.
0: Αυτό και το άλλο να το πάρει και να πει τα καταψηφίσω.
1: Και το παίρνει.
0: Σου έχω πει τη μάνα μου, το παράδειγμα, ωραία η σύνταξη που πήρε από τον Τσίπρα, εκείνη η μισή σύνταξη που πήρε, την πήρε μια χαρά, χάρηκε και μπήκε το καταψήφισε μετά. Λοιπόν, καλημέρα, αλλά αυτό γίνεται όλοι. Όλοι παίρνουν, έτσι δεν είναι? Πώ θα το κάνουμε, δεν γίνεται. Ευτυχώ δηλαδή. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Βασίλειο Αβράμου, ο οποίο είναι ένα από αυτού που ήρθαν και μα βρήκαν στη Θεσσαλονίκη, του ακροατέ από τη Θεσσαλονίκη, ευχαριστούμε πολύ. Λέγεται το νέο κουμπαρά. Ότι αν το κράτο βάζει ευρώ για κάθε ένα από του γονιού, το κίνητρο ακούει ισχυρό. Το ουσιαστικό είναι αλλού τι απόδοση θα έχει το κεφάλαιο, ποιο θα το διαχειρίζεται κλπ. Και αν μιλάμε για απόδοση 2,5%, το πραγματικό όφελο θα είναι πιο προ τον κολογαρισμό. Δεν βγαίνει 60.000. Μα εξήγησε χθε ποιο μα το είπε. Κυρανάκη μα το είπε. Δεν θυμάμαι ποιο από του υπουργού που πέρασε. Πέρασαν πολλοί υπουργοί. Ότι στην Αμερική υπάρχει ένα αντίστοιχο ταμείο το οποίο κάνει την επένδυση σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο έχει μεγάλη απόδοση
1: 9%.
0: Ναι, 500 μεγάλε επιχειρήσει. Και μπαίνει εκεί και έχει 9%. Εμείς λέει υπολογίζουμε 3,5 με 4 που υπολογίζουμε στην επένδυση που θα γίνεται. Εντάξει, και έτσι βγαίνει το 60 για όποιον έχει να δώσει το κατοστάριο το μήνα.
1: Το είπα και χθες μέσα από τις ερωτήσεις. Θεωρώ ότι υπάρχουν οικογένειες οι οποίες δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Προφανώς.
1: Αυτοί που δεν βγάζουν το μήνα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να βάλουν στην άκρη επί 18 χρόνια κάθε μήνα. Ναι. Τόσο και μια πορεία τώρα στην εξειδίκευση. Αν ακούς κανένα συνάδελφο, α το ρωτήσει. Αν κάποιο δηλαδή για δύο μήνες δεν δώσει. Ναι. Έχει λεφτά, ρε παιδί μου, και δώσει μετά.
0: Και αυτό είναι καλή ερώτηση. Και αυτό είναι καλή ερώτηση. Μπράβο. Και αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση.
1: Δεν
0: τα χάνει σίγουρα, αλλά
1: ναι.
0: Μπορεί όμως να έχει μια διακοπή.
1: Ναι.
0: Πολύ καλή ερώτηση.
1: Μπορεί να τα δώσει μετά, αλλά γιατί θα υπάρχουν οικογένειες οι οποίες θα βάλουν. Θεωρώ όμως ότι η συντηρητική πλειοψηφία των φτωχών οικογενειών δεν μπορεί να βάλει. Δεν είναι γιατί δεν θέλει για τα παιδιά.
0: Όχι, δεν περισσεύουν.
1: Δεν είναι για να κάνει τα πάντα για τα παιδιά. Το κάνει και το παρακάνει.
0: Γιατί δεν περισσεύουν, ναι. Γιατί υπάρχουν οικογένειες που για αυτές το κατοστάρι είναι για μας το χιλιάρικο. Ή το πεντακοσάρικο. Έτσι δεν είναι, για να μην λέω. Υπάρχουν οικογένειες τα κάνουν τώρα που του φαίνεται τεράστιο ποσό και γι' αυτό άλλωστε όταν οι άλλοι του διάλογοι είναι 80 ευρώ, έδωσε 80 ευρώ το μήνα. Και το θεωρεί μεγάλη παροχή το 80 ευρώ το μήνα. Ναι, αλλά και εμείς λέμε 80 ευρώ το μήνα, ναι, παιδιά. Ναι, αλλά οι άλλοι 80 ευρώ γι' αυτό είναι σημαντικό.
1: Έχει διάφορες παραλλαγές εφαρμοστεί στο εξωτερικό, ξέρω εγώ με τον Μπράουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ή αλλού. Είναι ένα μέτρο που θα δούμε πώς θα πάει τα επόμενα χρόνια, αλλά φαντάζομαι και αυτό εκλογικά δεν αποδίδει, έτσι.
0: Όχι, μόνο δεν είναι αυτή η εκλογική. Πιο πολύ είναι για. Και έχει την ουσία του βέβαια για ένα κομμάτι κόσμου. Και για τις εντυπώσεις που δημιουργούνται. Γιατί είπαμε και ένα μέτρο που φεύγει από τα κλασικά.
1: Έδωσε το παράδειγμα, το είπαμε και χθες ο Πρωθυπουργός, ότι αν βάζει 100 ευρώ το μήνα και βάζει και 100 η πολιτεία, στο τέλος θα γίνει 60.000 ευρώ, θα γίνει περίπου 68.000 ευρώ.
0: Γι' αυτό λέγαμε πριν.
1: Με έναν ανατοκισμό που να είναι μόνιμος και να είναι σε ένα επίπεδο γύρω στο 3,5% μπορεί να φτάσει 58%.
0: Μα το εξήγησε ο κ. Κιανάκης. Επιπλέον δεν χρειάζεται να βάζει 100, μπορεί να βάζει 80, 60, 40 και 20 μπορεί να βάζει και να μαζευτούν 30. Να μαζευτούν, συγγνώμη, 10, 12.000. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να βάζει και τίποτα γιατί πολλοί, όπως λες και εσύ, δεν έχουν το καθοστάρικο. Δεν περισσεύει το καθοστάρικο. Εγώ θυμάμαι, μάλλον όταν ήμουν μικρό, μου λέγε για κάθε χιλιάρικο που παίρνει, κάθε μήνα που παίρνει, βάζει ένα χιλιάρικο στην άκρη, μου λέγε. Το οποίο ήταν για μένα τότε που ξεκινούσα και δεν είχα οικογένεια, παιδιά κλπ. Ήταν εύκολο, αλλά δεν το βάζα το χιλιάρικο στην άκρη.
1: Αν το βάζα τότε στην άκρη
0: ένα χιλιάρικο το μήνα.
1: Θέλω να πω.
0: Θα είχα λεφτά, θα είχα μαζέψει ένα κεφάλαιο. Αυτό θέλω να πω. Αλλά όταν είσαι 19 χρονών, σιγά την κάθε μαζέψει ένα χιλιάρικο το μήνα. Τότε λεφτά. Έτσι αντίστοιχα.
1: Σιγά μη σκέφτεσαι την αποταμίευση.
0: 20 ευρώ σημερινά, ξέρω εγώ 30, δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι χιλιάρικο. Αλλά ναι, σιγά μη σκέφτεσαι να αποταμίευση ή τη σύνταξη. Δεν τα σκέφτεσαι όλα αυτά. Είσαι αθάνατο, νιώθει αθάνατο και ανίκητο. Λοιπόν.
1: Εδώ το σκεφτόμαστε εμείς για τα παιδιά μας. Όταν στο μνημόνιο κοβόταν, έλεγε δεν ισχύει για εσάς που είστε στην κατηγορία της σύνταξης, της εργασίας, οτιδήποτε. Ισχύει για τους που θα μπουν τώρα. Δηλαδή, και θα παίρνουν τώρα τα δικά μας παιδιά.
0: Έτσι είναι.
1: Και λέγαμε δεν πειράζει, αφού δεν μας τύχει εμάς. Αυτό το ξαναχάτε. Αφού δεν μας τύχει εμάς, δεν πειράζει. Ας γίνει.
0: Λοιπόν, η ΑΕΦΔ έχει τελικά 39 έδρες και απέτυχε 42. Έχει στείλει μια μήνυμα ένας φίλος από τη Γερμανία, συγγνώμη, ο οποίος και δεν το διάβασα αυτό, γιατί δεν μπορούσα να διαβάσω τα γερμανικά. Αλλά βρήκα, έκανα τη μετάφραση από το AI. ΑΕ και είδα τι μου λέει. Λέει ότι καλημέρα, ο κύριος Κόκαλης, καλημέρα σας. Την επόμενη Κυριακή θα είναι στην Νιούντερσάχεν, είναι η κάτω Σαξονία αυτό. Να δούμε αν έχει και εκεί φασίστες. Αν διπλώσει, τότε κάπου αλλού είναι το πρόβλημα. Πιθανόν στις Βρυξέλλες με ζουλαθροαρουραίους, λέει. Λοιπόν, η κάτω Σαξονία με την Άνω Σαξονία, πόσο μεγάλη διαφορά δηλαδή μπορεί να
1: έχουν? Έχουν πολλά κρατήδια. Δύο νομίζω, ένα από αυτό είναι αυτό. Θα έχουν ένα ενδιαφέρον ιδιαίτερο. Τέτοιο αποτέλεσμα δεν θα ξανά έχει άλλο σε άμεσο μέλλον.
0: Ναι, είναι, αυτή είναι η Άνω Σαξονία. Το ξέρει, η Άνω Παναγία, κάτω Παναγία που λέμε. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό σημαίνει όμως ότι δημιουργεί γεγονότα, θέλουμε, δεν θέλουμε. Ό,τι και να γίνει.
0: Αυτό λέει.
1: Όποιο δεν το καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Καλημέρα σας κύριε Ζαμάνη, καλή εβδομάδα να συνάχετε. Τουλάχιστον λέει διαβάζω μια δεκάδα υποψήφιοι μαθαίνουν που χώρισαν πρόσφατα από το ίδιο κόμμα Σαμαρά εναντίον και άλλοι. Τι ένιωσε πολλούς από αυτούς, δόθηκε αίσθηση πως θα συμμετείχαν ενεργά στην κρόση των δικών σου δελτίων. Όμως στην πράξη αυτό δεν συνέβη, έτσι απογοήτευσε ο οδήγησε αρκετούς να απαγκρατούν. Λέμε ότι σε όλα τα κόμματα πια οι υποψήφοι τι θέλουν, εκλεγούν. Θέλουν ματάκια μου, μαριμανίτσα μου που λένε, να εκλεγούν. Αν δούνε ότι θα είναι σε μια περιφέρεια που δεν έχουν ελπίδες να εκλεγούν και επειδή δεν πρόκειται να είναι ο Σαμαράς ο επόμενος πρωθυπουργός, πιστεύω εγώ δηλαδή, δεν μπορεί και να είναι. Ο λαός ξέρει, δεν ξέρω εγώ. Θέλω να πάω να κυβερνήσει. Σου λέω, πάω για να βουλευτεί. Άμα δεν είμαι εγώ αυτό και είναι ένα άλλο, έχει και άλλα κόμματα να πάω. Δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία, είναι και.
1: Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι καλό.
0: Ο κ. Βελόπουλο είναι και η.
1: Δεν είναι καλό για τον κοινοβουλευτισμό αυτό.
0: Ναι, αλλά. Πόσοι σκέφτονται έτσι, ρε Βασίλη?
1: Πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Και φαίνεται από τον τρόπο που έχει δει ο Σωτήρης ότι υπάρχουν αυτοί που το κάνουν γιατί το πιστεύουν.
0: Ναι.
1: Και τους σκεφτόμαστε και τους τιμούμε. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι το κάνουν γιατί εκεί.
0: Τυχοδιοκτικά.
1: Είναι και περισσότεροι.
0: Εκεί λέει ο Σωτήρης και πιστεύω ότι είναι περισσότεροι. Δυστυχώς. Δυστυχώς είναι περισσότεροι. Δεν είναι η συντριπτική πλειοψηφία, αλλά είναι περισσότεροι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Έβγαλα το λόγο μου. Τι γελάτε, γελάκι. Άντε, μας έκανε και γελάσαμε.
1: Πάμε μετά, μετά το διάλειμμα, θα συνομιλήσουμε την κυρία Μιλένα Αποστολάκη να δούμε. Καταρχήν, ο Πρωθυπουργός είπε τι είναι, λέει, το Πασόκ. Είναι ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή ροζ Ελλάς. Κάπως έτσι νομίζω ότι ήταν η φράση.
0: Ροζ, ναι, ροζ ΣΥΡΙΖΑ. Ροζ, δεν θυμάμαι. Κάτι ροζ είπε πάντως. Δεν είπε πράσινο. Είπε ροζ. Ροζ ΣΥΡΙΖΑ νομίζω.
1: Ροζ ΣΥΡΙΖΑ είπε και ροζ Ελλάς.
0: Είπε και ροζ Ελλάς.
1: Νομίζω ότι ήταν η φράση. Αν το μείνει αυτό.
0: Και κάνει γι' αυτό δεν την παίρνω με σένα. Και με μένα. Αλλά εγώ. Ναι, σήμερα όχι.
1: Έχουμε ταυτίσει και πολλές φορές λέμε την Ελλάδα ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, μπορεί γιατί έχουμε ταυτίσει Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ταυτιστεί. Τώρα θέλει χρόνο αυτό για να ξεταυτιστεί. Εντάξει, το Ελλάς το έχουμε ταυτίσει και μάλα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και αυτό. Είναι διπλή δυσκολία. Δεν είναι μόνη, δεν είναι ένα καινούριο κόμμα. Το Κιβισό που το μάθαμε σχετικά γρήγορα, ας πούμε. Θυμάσαι το Κιβισό?
1: Γρήγορα. Μήπως είσαι Κιβισό?
0: Κίνημα Δημοκρατικού. Κωδισό ήταν εκεί.
1: Κωδισό.
0: Ναι, ρε. Το Κιβισό ήταν του Γιώργου, ρε. Κίνημα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Υπάρχει ακόμα. Ποιος είναι πρόεδρος?
1: Κίνημα. Ο Γιώργος Παναδρέως.
0: Και αντιπρόεδρος.
1: Και το λέω γιατί αυτά παίρνουν και μια επιχορήγηση.
0: Α. Ωραία.
1: Από το Πασόκ παίρνει την κεντρική. Τα κόμματα όπως του κυρίου Πόντα, θυμάμαι το όνομά του, του κυρίου Μαργαρίτη, κίνηση κλπ.
0: Η αριστερή.
1: Παίρνουν ένα μέρος της επιχορήγησης πριν το Πασόκ.
0: Μάλιστα.
1: Παύλα κίνημα αλλαγής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν τη τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Λοιπόν, το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Μάλιστα. Πάμε σε διάλειμμα έτσι και θα τα πούμε μετά.
2: Κόσμος 938.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Ο Κοτσόβολος στη Ρόβα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά δύο προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει. Βακάρ. Οδηγείς στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κύριος Βασίλειος Κουρής.
0: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
1: Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
0: Έτσι, με χαρά.
1: Ηλιόλουστη, με χαρά. Να πέσει λίγο θερμοκρασία, να δροσιστούμε λίγο. Γιατί έσκασα πια με το κοντίσιο. Δεν έχω το κοντίσιο, φίλε. Κλείνει μύτη πια με το κοντίσιο. Πόσο καιρό είναι αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Μετά τα κρυάσια, έτσι είναι.
1: Τα γκρινιάζουμε, θα πιάσει το κρύο μετά και θα λέμε κρύο. Σα βγάλει λίγο ήλιο. Με τίποτα δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Με τίποτα. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Ένα κορυφαίο στελέχος του ΠΑΣΟΚ, βουλευτή στο βόρειο τομέα της Βητάθινων.
0: Τα λέμε αυτά.
1: Την κυρία Μιλένα Αποστελάκη. Καλημέρα, κυρία Αποστελάκη.
2: Καλημέρα, κύριε Ξενάκη, κύριε Σκουρή. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Λοιπόν.
0: Να σας ρωτήσουμε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης χθες ότι το ΠΑΣΟΚ τι είναι, ένας ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ Ελλάς.
2: Αλλά κοιτάξτε, είπε πολλά ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Είχατε εκτιμητική σας θέλω να πω.
2: Αλήθεια, είπε πολλά.
0: Ωραίες
2: είπε...
0: γιορτές λέει στην Κρήτη, ΠΑΣΟΚ, ναι. Ωραία χρόνια, με μια ειρωνία ναι. Φαντάζομαι. Ναι. Όταν λέει από εσάς ξεκίνησε το χρέος και πήγε από 25% που το παρέλαβε ο Ανδρέας.
2: Ακούστε, το να είσαι μύωπας με την ιστορία, ειδικά όταν θέλεις να προφυλάξεις την παράταξή σου, τον πατέρα σου και την καταστροφική δική του θητεία στην Πρωθυπουργία ή και μεταγενέστερα την πενταετία Καραμαλή και τη συμβολή της στην χρεοκοπία, είναι μια επιλογή. Όπως σε μια επιλογή είναι να θέτεις προκλητικά διλήμματα με έναν προκλητικά ναρκισιστικό τρόπο, διότι όταν θέτεις το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια και περιγράφεις ως ελπίδα το τι παραδίδεις με την ολοκλήρωση της δεύτερης τετραετίας σου, δηλαδή μια χώρα με δραματική αύξηση των ανισοτήτων, μια χώρα που με βάση πρόσφατη έρευνα του ΟΣΑ είναι η χώρα με την ισχυρότερη τάση απομείωσης της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, και αυτό αφορά βεβαίως το στίγμα. Το μεγάλο στίγμα της διακυβέρνησης Μητσοτάκη σε ό,τι αφορά κορυφαία σκάνδαλα, το παρακρατικό των υποκλοπών, την εγκληματική οργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την τραγωδία των τεμπών που 3,5 χρόνια, κύριε Ξενάκη και κύριε Σκουρή, μετά τον άδικο χαμό 57 συνανθρώπων μας, δεν υπάρχει σε λειτουργία αυτόματο σύστημα παίδησης στους ελληνικούς σιδηρόδρομους, είναι μια επιλογή κι αυτή, αλλά κρίνεσαι. Θέλω να θυμίσω ότι το 23, το 22 μάλλον, ανεβαίνοντας τότε στην έκθεση ο κύριος Μητσοτάκης, είχε πει ότι πάντα λέγαμε ότι χρειαζόμαστε δύο πλήρεις θητείες για να αλλάξουμε πραγματικά τη χώρα. Και ο ίδιος πρωθυπουργός έρχεται σήμερα να διεκδικήσει μία τρίτη θητεία, έχοντας παραδώσει αυτά που περιέγραψα, χωρίς βεβαίως να μπορεί πιστικά να πει τι θα κάνει την τρίτη θητεία, που δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει σε δύο θητείες.
1: Εσείς τώρα με βάζετε σε πειρασμό. Είχα άλλο στην ώρα να ρωτήσω επί της ουσίας τη συνέντευξη, αλλά με βάζετε σε ένα πειρασμό. Είπατε θα παραδώσει αυτά και είπατε για τρίτη θητεία. Εσείς όπως βλέπετε και το πολιτικό σκηνικό, έχετε μία εμπειρία, είστε νέος άνθρωπος, αλλά έχετε μία εμπειρία στην πολιτική μεγάλη. Λοιπόν. Σε ποιον θα παραδώσει?
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ.
1: Πώς βλέπετε να παραδίδει? Σε ποιον βλέπετε να παραδίδει? Ναι.
2: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να προβλέψω την βούληση του ελληνικού λαού. Αυτό που ως ένας άνθρωπος που ζει μέσα στην κοινωνία, που συναναστρέφεται συμπολίτες όχι μόνο στο λεκανοπέδιο, με βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα Σέρβια της Κοζάνης και σε λίγο θα πάω στο Βελβεντό, που συναναστρέφεται τους Έλληνες παντού. Αυτό που συναντώ είναι ένα πλειοψηφικό ρεύμα που ζητά πολιτική αλλαγή, κύριε Ξενάκη.
1: Ναι, ποιος όμως θα το εκφράσει αυτό, αυτό είναι το θέμα.
2: Θα το δούμε. Θα το δούμε. Εμείς.
1: Μακριά εκλογές πια. Δεν είναι σε τρία χρόνια. Είναι σε κάτω από ένα χρόνο πια.
2: Κοιτάξτε, ασφαλώς. Και η χώρα βρίσκεται σε μια μακρά και βλαπτική προεκλογική περίοδο, η οποία είναι τόσο μακρά. Έχει ξεκινήσει από την Άνοιξη. Αυτό που θέλω να πω για μας, κύριε Ξενάκη, είναι ότι όντας σήμερα στην Βουλή, το μόνο κόμμα με θεσμικότητα και σοβαρότητα που ασκεί αντιπολίτευση μέσα από ένα ολοκληρωμένο εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης, διεκδικούμε να είμαστε ο καταλήτης αυτής της πολιτικής αλλαγής. Μέσα από τη θεσμικότητα, τη σοβαρότητα και ένα ολοκληρωμένο εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης.
1: Μόνοι σας, κυρία Αποστολάκη. Θέλω να πω μόνο του το Πασόκ. Δηλαδή δεν είναι πολύ φιλόδοξο στόχο αυτό.
2: Είναι ένα υψηπέτη.
1: Εδώ λέμε πως είναι για τη Νέα Δημοκρατία που δείχνει να είναι πρωτοκόμμα.
2: Ακούστε, ναι. Είναι ένα υψηπέτη στόχο. Δεν αφισβητώ ότι είναι ένα δύσκολο στόχο. Όχι μόνο υψηπέτη, αλλά και δύσκολο. Όμω ξέρετε, η πολιτική είναι γεμάτη ανατροπέ. Και εμεί σε κάθε περίπτωση διεκδικούμε να είμαστε πρώτοι, γιατί από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε ποτέ κανεί να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου και τις ζωές των ανθρώπων.
1: Και αυτό ο κύριος Μητσοτάκης θες πάντως. Το ίδιο ακριβώς έλεγε.
2: Ναι, απλώς ο κύριος Μητσοτάκης έχει ήδη κρυθεί και δοκιμαστεί.
1: Ναι,
2: και παραδίδει μια χώρα. Ναι. Και παραδίδει μια χώρα όχι μόνο με συγκεκριμένους αριθμούς, αλλά και με θεσμικά στίγματα που θα δείτε ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα του επιφυλάξει μια πολύ δυσάρεστη αποτίμηση της παρουσίας του ως Πρωθυπουργού της χώρας, παρά το γεγονός ότι το 2019, εμφανιζόμενος με το προσωπείο του μεταρρυθμιστή και του κεντρώου, είχε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, όχι απλώς που τον πίστευε, αλλά και ένα άλλο κομμάτι με μεγάλη ανοχή απέναντί του.
1: Μάλιστα.
2: Και δυστυχώς σπατάλησε αυτή την εντολή με έναν τρόπο εξαιρετικά αρνητικό για τα συμφέροντα των πολλών, αλλά και για την εικόνα της
0: χώρας.
2: Να
0: ρωτήσω κάτι. Είναι σαφές, είπατε ότι διεκδικείται πρώτο κόμμα, και είναι αλήθεια ότι χωρίς το πρώτο κόμμα δεν γίνεται κυβέρνηση στην χώρα. Κανένα κόμμα καταλήτης πρέπει να είναι ή αυτοδύναμο, θα κάνει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, αλλά πρέπει να είναι πρώτο κόμμα. Μέχρι πότε θα ισχύει αυτό και θα είστε τρίτη στις δημοσκοπήσεις, θέλω να πω. Γιατί από ένα σημείο και μετά υπάρχει ο κίνδυνος, κυρία Αποστολάκη, να είναι, να γυρίζει μπούμερακ αυτός ο στόχος του πρώτου κόμματος. Αν δεν είσαι τουλάχιστον δεύτερος στις δημοσκοπήσεις. Μέχρι τις εκλογές μένουν το πολύ 9 μήνες, δεν είναι παραπάνω.
2: Κύριε Σκουρή, η ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα, και όχι μόνο βέβαια, βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Αναλογιστείτε τους τελευταίους 5-6 πρωθυπουργούς της Μεγάλης Βρετανίας και είμαι σίγουρη εσείς, έγκυροι δημοσιογράφοι, κάποια στιγμή θα μπερδευτείτε. Η ρευστότητα λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό είναι πολύ μεγάλη. Και θέλω να σας θυμίσω ότι πριν από ένα χρόνο μιλάγαμε για το φαινόμενο Λατινοπούλου, που σήμερα δεν ανιχνεύεται με ποσοστά που της επιτρέπουν την είσοδό της στη Βουλή, ή πριν από λίγους μήνες η κυρία Κωνσταντοπούλου βρέθηκε για ένα διάστημα δεύτερη.
0: Αλήθες, αλλά δεν μιλούσαμε.
1: Αλλά δεν μιλούσαμε για πρώτη, έτσι.
0: Δεν μιλούσαμε για πρώτο Πασόκ σε καμία περίπτωση.
2: Κατά συνέπεια, είναι αληθές αυτό που λέτε. Γι' αυτό και σας συνομολογώ ότι ασφαλώς ο στόχος μας είναι να στόχος δύσκολος, εάν σκεφτεί κανείς την αφετηρία του Πασόκ, κύριε Σκουρή. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι είναι το κόμμα το οποίο χρεώθηκε με έναν τρόπο απολύτως άδικο όλο το βάρος και όλο το κόστος της δραματικής περιπέτειας της χρεοκοπίας. Ότι κάποιοι
0: εσείς το επιλέξατε αυτό. Δεν είπατε τουλάχιστον στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θέλουμε 180 ψήφους που έλεγε τότε ο Καστανίδης, ο Βενιζέλος, που ήταν να προτάσει, και είπατε εμείς θα γίνουμε ήρωες, εμείς θα τη σώσουμε μόνοι μας. Τι να σας κάνουμε εμείς δηλαδή σε αυτό.
2: Συνεχίζω λοιπόν. Το κόμμα το οποίο χρεώθηκε απέναντι σε κάποιους οι οποίοι τάζανε ότι με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα τους ξαναδώσουν πίσω την ζωή που είχαν. Να μην τα ξεχάσουμε και αυτά. Κάποιους που βυσοδόμησαν απέναντι στο Πασόκ, που προσπάθησαν να το υποκαταστήσουν στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας ως εκείνη η δημοκρατική παράταξη, που δίχασαν με τοξικότητα την ελληνική κοινωνία λέγοντας ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν, και σήμερα το Πασόκ έχει επιστρέψει και διεκδικεί και πάλι μέσα από ένα υπόδειγμα αντιπολίτευσης, γιατί είναι καθένας αφήνει ένα στίγμα είτε ως πρωθυπουργός είτε ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το Πασόκ λοιπόν έχει αφήσει ένα στίγμα σήμερα ως κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, με σοβαρότητα, με θεσμικότητα και κυρίως χωρίς να διχάζει τη δημοκρατική παράταξη, που ελπίζει και πάλι να την συνενώσει και να της δώσει πολιτική διέξοδο.
0: Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Ουσιαστικά το τελευταία σας απάντηση για στόχο τον Αλέξη Τσίπρα. Έχω μοιάσει πάλι απ' έξω, αν καλά κρίνω, και νομίζω καλά κρίνω, δεν είναι ακριβώς μονομέτωπο αυτό που κάνει το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι διμέτωπο και με τον Αλέξη Τσίπρα. Καλά καταλαβαίνω?
2: Όχι, δεν καταλαβαίνετε καλά. Ο αγώνας της παράταξής μας είναι ο αγώνας απέναντι στην πλειοψηφούσα σήμερα παράταξη και έχει στόχο την εκλογική της ανατροπή. Άρα αυτή τη στιγμή ο στόχος μας είναι να ανατραπεί μία πλειοψηφία, να ανατραπεί στις εκλογές με το αποτέλεσμα της κάλπης, μία πλειοψηφία η οποία έχει μία πολιτική με την οποία ελάχιστοι συμπολίτες μας ωφελούνται εις βάρος των πολλών, μία πολιτική ακραίας διαφθοράς και αδιαφάνειας, μία πολιτική ακραίας επίθεσης στους θεσμούς. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι θα απαντάμε όποτε υπάρχει απόπειρα παραχάραξης και της ιστορίας αλλά και του παρόντος σε ό,τι αφορά τις θέσεις μας και τις απόψεις.
1: Εντάξει, εγώ θυμάμαι προς τον κύριο Ανδρουλάκη πολύ την Τέπτο Ηράκλειο από μια κομβική συγκέντρωση του Πασόκ, μεγάλη, που την προώθησε πάρα πολύ και έπαιξε και πάρα πολύ κλπ. Να λέει ότι ο λαός δεν χρωστάει δεύτερη τετραετία και τρίτη τετραετία ούτε στον Τσίπρα ούτε στον Μητσοτάκη. Δηλαδή. Και ήταν μια κομβική φράση που έπαιξε παντού αυτή.
2: Μα σα είπα, ακούστε. Οι πολίτες έχουν μνήμη. Και ο κύριος Τσίπρας είναι πάρα πολύ πρόσφατο το χρονικό διάστημα στο οποίο ήταν πρωταγωνιστής είτε ως πρωθυπουργός της χώρας, ψηφίζοντας το τρίτο αχρίαστο και παχθέστερο μνημόνιο. Είναι ο άνθρωπος που υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια, αλλά είναι και πολύ πρόσφατη η παρουσία του ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ιτήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη με ένα ποσοστό υψηλότερο από αυτά που του δίνουν οι σημερινές δημοσκοπήσεις. Κατά συνέπεια, δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να περιμένει από την αναβίωση του μνημονιακού δικοματισμού πολιτική αλλαγή για τη χώρα.
1: Μάλιστα.
2: Η αναβίωση αυτή λειτουργεί μόνο υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστολάκη.
2: Καλημέρα σας.
1: Να είστε
2: καλή σας μέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Αποστολάκη, από τα κορυφαία στελέχη του Πασόκ. Βλέπετε, δι, οργώνουν την Ελλάδα, όπως είδατε. Την Κοζάνη μας τηλεφώνησε και τώρα πηγαίνει από το ένα μέρος στο άλλο. Δεν θυμάμαι και αν, γιατί δεν είναι στην Κοζάνη. Ήταν σε κάποιο χωριό, στο Βελβεντό ήταν. Ναι, καλά.
0: Πάει στο Βελβεντό.
1: Ναι. Έχω πάει και εγώ στο Βελβεντό. Αλλά πριν πολλά χρόνια. Κάποια περιοδία θα έκανα Καραμαλή, ο Έβερτον, ο Τάκης, δεν θυμάμαι. Λοιπόν.
0: Στη Διαμαντοπούλου.
1: Είπε δεν κάνουμε διμέτωπο. Ναι. Είπε δεν κάνουμε διμέτωπο. Η κυβέρνηση είναι ο βασικός μας αντίπαλος. Αλλά θα απαντάμε σε όποιον μας προκαλεί. Θα απαντάμε στις προκλήσεις. Προφανώς αυτό αφορούσε τους υπόλοιπους και κυρίως τον κύριο Τσίπρα, όπως λες και εσύ. Το φωτογράφησε με έναν τρόπο και
0: δεν είναι. Γνώμη μου.
1: Ναι.
0: Είναι ένας διμέτωπος που γίνεται συνήθως μονομέτωπος όπως φαίνεται. Μην τον.
1: Εντάξει, γιατί κοίταξε να δει. Από πού θα παίξει να παίρνει πιο εύκολα, θέλω να πω. Πιο εύκολα. Νομίζω ότι μπορεί να έχει.
0: Το πρώτο είναι από πού κινδυνεύεις να χάσεις.
1: Και αυτό.
0: Δηλαδή το πρώτο που κάνεις είναι να χτίζεις μια υγειονομική ζώνη γύρω σου, ένα χαντάκι μεγάλο όπως το κάναμε παλιά στα κάστρα.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Για να μην μπορεί ο άλλος να φύγει.
1: Αν βάζεις μέσα και πώς βάζανε οι Ρωμαίοι, βάζανε τέτοιο, βάζανε χήνες νομίζω για να φωνάζουν και να καταλαβαίνουν πότε περνάει κάποιος. Χήνες νομίζω.
0: Το πρώτο λοιπόν που κάνεις είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, αν το πετύχεις αυτό, να προσπαθήσεις να διαβολήσεις τον αντίπαλο. Είναι οι βασικές αρχές της πολιτικής επιστήμης, δεν είναι.
1: Βέβαια, βέβαια. Ή και η τέχνη του πολέμου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, σας επιστρέψαμε.
1: Τα μπικικίνια, να δω, γι' αυτά λέμε τόση ώρα. Τα μπικικίνια της εκθέσεως. Κατάλαβες, καλημέρα και Οικονομάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά για την καλημέρα και την καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ο Σπύρος Ερμπέτης είναι μαζί μας. Τον Πρανίκλες, να δούμε τι γίνεται στη Γερμανία, που είναι το πρώτο θέμα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Οι εκλογές που ανέδειξαν την.
2: Και χαρά ο Τραμπ επίσης αμέσως.
1: Δεν θα πω την ακροδεξιά, θα πω την ναζιστική, ένα ναζιστικό κόμμα ουσιαστικά.
3: Χαρά ο Τραμπ, χαρά ο Μάσκ, ο οποίος μίλησε και αυτός για παραπληροφόρηση σε βάρος ουσιαστικά της AfD και για μια πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή. Μιλάμε για έναν πολιτικό σεισμό στη Γερμανία. Για πρώτη φορά έχουμε να φτάνει πάρα πολύ κοντά στο να κυβερνήσει ομόσπονδο κρατήδιο ένα κόμμα το οποίο είναι επίσημα χαρακτηρισμένο ακροδεξιό στη Γερμανία. Μιλάμε βέβαια για την εναλλακτική τη Γερμανία, το AfD. Και τον rockstar, αν μπορούμε να πούμε, Ulrich Zygmunt, ο οποίος ουσιαστικά καθάρισε όλα ακριβώς, 36 χρονών και κάποτε πουλούσε αρώματα.
1: Μια γλυκιά φυσιογνωμία, μα τη δεις χαμογελαστή, μονίμως έτσι και λοιπά.
3: Πουλούσε αρώματα κάποτε, από εκεί ξεκίνησε.
1: Δεν έχουν καμία σχέση με τους δικούς μας, τους που ήταν όλοι τους αυστηροί και αυτό και τσαμπουκάδες κλπ. Είχε ένα πολύ γλυκό πρόσωπο, χαμογελαστό συνέχεια, με γιαγιάδες, παππούδες.
3: Αξιοποίησε εξάλλου και τον τίτλο που του είχε δοθεί από δημοσιεύματα, ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος στη Γερμανία, υπογράφοντας στο συγκεκριμένο εξώφυλλο του περιοδικού που κυκλοφόρησε με το συγκεκριμένο τίτλο σαν αυτόγραφα. Θα το λέγαμε, οπότε το αξιοποίησε ακόμα και αυτό. Έφτασε μια ανάσα από το να πάρει την αυτοδυναμία, οπότε πλέον εξακολουθούμε να μιλάμε για ένα γρίφο όσον αφορά το σχηματισμό τοπικής κυβέρνησης στο συγκεκριμένο κρατήδιο που είναι στα ανατολικά. Μιλάμε για τη Σαξονία Anhalt. Όπως και να έχει, ήδη έχουμε όμως κλειδονισμούς στο Βερολίνο. Με τον Ντέα Σπίγκελ σήμερα κυκλοφορεί χαρακτηριστικά ότι ήδη στο CDU, στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα δηλαδή, μιλούν για πρόβλημα καγκελαρίου. Είναι μια κουβέντα που όλο και ακούγεται περισσότερο. Πλέον να δούμε αν το λεγόμενο firewall, όπως το λένε στη Γερμανία, με τα Neue Deutsch, αν μπορούμε να πούμε, που είναι συνήθως αγγλικά, δηλαδή το τείχος προστασίας. Θα σπάσει ακριβώς.
2: Ο τείχος προστασίας είναι εκεί που λες δεν συνεργάζομαι.
3: Δεν συνεργάζομαι με την ακροδεξιά ακριβώς. Αν πλέον θα σπάσει και κατά πόσο μπορεί να σχηματιστεί μια κυβέρνηση χωρίς την AfD.
2: Οι πιέσεις που γίνονται προς τον Μέρτς είναι κυρίως για συνεργασία.
3: Ακριβώς.
2: Να μπορούν να συνεργαστούν με την εναλλακτική.
3: Ναι. Και υπάρχει βέβαια πάντοτε ένας πολύ συγκεκριμένος παράγοντας στην εξίσωση

0: Αγγελίες.
1: Έτσι. Είμαστε πέρα φίλος που μένει και προφανώς εκεί. Λοιπόν, να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και να υποδεχθούμε στο στούντιο και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας. Γιατί ξεκίνησε και το πρωτάθλημα, έτσι, κυρίες και κύριοι. Τον Αλέξανδρο Σόμπολου.
2: Ναι, αφού αποθεώσω όμως Σπύρο Σερμπέτη για την μπλούζα της Εθνικής Αγγλίας που φοράει, τιμώντας τη μεγαλύτερη εθνική ομάδα όλων των εποχών.
1: Ναι, και τη μεγαλύτερη loser όλων των εποχών.
2: Αρνούμενα γιατί λοιπόν, την εκπομπή.
1: Ήταν ένα
2: καλή εβδομάδα.
1: Ήταν ένα Σαββατοκύριακο το οποίο δυστυχώς είχε γεγονότα τα οποία στεναχώρησαν όλον τον υγιή τουλάχιστον αθλητικό κόσμο. Με κορυφαίο τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή, για τον οποίο ευτυχώς είδα ότι η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου που ασχολείται με το ποδόσφαιρο εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια και πραγματικά για το παιδί αυτό ισχύει.
2: Στην αληθινή κοινωνία, δυστυχώς όχι στον κόσμο των social media.
1: Ναι, κόσμο για το ποδόσφαιρο, αλλά και χθες ήταν τραυματίζει του Γιαννούλη.
2: Ευτυχώς από ό,τι φαίνεται, γιατί πάντα πρέπει να περιμένουμε λίγο να περάσουν λίγο οι ώρες για την ασφαλή διάγνωση. Ναι. Μάλλον δεν είναι μεγάλη ζημιά του Γιαννούλη. Γιατί και σε ανύποπτη φάση ο Γιαννούλης ήταν και εντελώς μόνος του. Ναι. Σε καμία επαφή με
1: αυτήν. Αυτοί έτσι γίνονται. Έτσι.
2: Καλά, εννοείται.
1: Ναι. Ξέρεις το καλά που μένω. Ο Ρόκα επίσης, πώς αυτό η τραυματισμό.
2: Εξάρτηση ώμου έχει πάθει. Και αυτό σε μια άσχημη πτώση. Λένε οι άνθρωποι του Ολυμπιακού και όσοι βρέθηκαν στο Πανθεσσαλικό, λένε για πάρα πολύ προβληματικό αγωνιστικό χώρο. Γενικά υπήρχαν 5 τραυματισμοί σε αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
2: Υπήρξαν και από το Βόλο 2 ημιακοί τραυματισμοί.
1: Γιατί στη λεωφόρο που παίζουν έχει δει πώ είναι το αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό, για το ποδόσφαιρο, τι έχει να μα πει.
2: Για το ποδόσφαιρο.
3: Για την ΑΕΚ τώρα.
2: Για το ποδόσφαιρο. Την εβδομάδα που πέρασε για το ποδόσφαιρο, να θυμίσουμε καταρχά ότι η ΑΕΚ ξεκινάει αύριο Champions League με τη Λας Κλίντσερ, ύπουλο παιχνίδι, πρεμιέρα.
1: Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να πάρει έστω ένα βαθμό.
2: Όχι, πρέπει να πάρει 3 βαθμού.
1: Καλά, εγώ λέω έναν.
2: Με το πρόγραμμα που έχει, για να έχει ελπίδα να μείνει ζωντανή μέχρι το τέλος, να διεκδικεί βάσιμα τους 9, 10, 11 βαθμούς που θα την έχουν στο παιχνίδι, πρέπει αύριο να κερδίσει.
1: Ναι.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Αυτό
2: πάμε
1: είναι,
2: αυτό.
1: Σωστό.
2: Αυτό που καταλάβαμε για την ΑΕΚ είναι ότι είναι η πιο έτοιμη από τις διεκδικήτριες του τίτλου. Δεν παίρνω καν σαν δείγμα γραφής το παιχνίδι με τον Άρη που ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Και είδαμε σε διάστημα 8 ημερών ποιος είναι ο μεγάλος αντίπαλος. Το μεγάλος αντίπαλος λέγεται Champions League. Αυτός ο αποπροσανατολισμός, ο πνευματικός αποπροσανατολισμός. Μια κλήρωση έγινε και είδατε διαφορά πώς παρατάχθηκε η ΑΕΚ με την Κηφισιά την προηγούμενη εβδομάδα. Και χθες που δεν είχε λίγο αυτό το Champions League, είχε και το βάρος, πρέπει να ρεφάρω τη ζημιά.
1: Και η έδρα.
2: Όλα.
1: Η ΑΕΚ και την ΑΕΚ μετά.
2: Επίσης να περιμένουμε να δούμε.
3: Το δυναμικό εκείνο που θα την κρατήσει δυνατή σε αγώνες.
2: Κρατάω ένα ερωτηματικό για την αμυντική της γραμμή.
1: Άμα τραυματισμό, τι τραυματισμό.
2: Κρατάω ένα ερωτηματικό για την ταχύτητα της αμυντικής γραμμής και της ανασταλτικής λειτουργίας για το επίπεδο του Champions League.
1: Πάμε.
2: Ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλός χτες. Πάρα πολύ και εξαιρετικά απογοητευτικός ο ΠΑΟΚ. Δεν στέκομαι. Υπάρχει πέναλτι στη φάση που συζητιέται κτλ.
1: Προφανώς
2: υπάρχει.
1: Και δεν ξέρω τι υπάρχει στην προηγούμενη φάση. Αν υπάρχει
2: πέναλτι.
1: Αν πριν έγινε φάουλ κλπ.
2: Βέβαια πρέπει να το. Επειδή διαβάζω πάρα πολλά και διαβάζουμε δεύτερη αγωνιστική, τρίτη αγωνιστική, πάλι έχουμε βγάλει
1: πόντς.
2: Δεν ξέρω αυτό, θα έχανε, είναι πολύ σχετικό.
1: Εντάξει.
2: Θα πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια προσωπικά δεν έχω δει εύνοια υπέρ μιας ή άλλης ομάδας στα χρόνια του Λόνου, εγώ προσωπικά. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε, δηλαδή ακόμα και τα λάθη μοιράζονται. Να περιμένουμε σε βάθος χρόνου, να δούμε. Αν δούμε ότι ένα φαινόμενο εύνοιας μιας ομάδας μονιμοποιείται.
1: Ήταν καλός Παναθηναϊκός.
2: Ήταν, αλλά δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε από τον Παναθηναϊκό τη βελτίωση που βλέπουμε σε σχέση με το καλοκαίρι και πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
3: Από κάτι μόνο χαζό. Εγώ δεν λέω υπέρ μιας κατά ή οτιδήποτε, αλλά υπάρχει ένα θέμα. Αυτό το VAR που υπάρχει, δεν τα βλέπουν.
1: Το
2: Σαββατοκύριακο αυτό που έχουμε δει είναι προφανώς στο Βόλο. Υπάρχει πεντακάθαρη αποβολή του Τζόκα που τελικά είναι και ο άνθρωπος που αποφασίζει μία και δύο φορές. Έχει αποφύγει την κίτρινη κάρτα. Είδαμε χθες ένα πέναλτι να μην δίνεται σε βάρος του ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, υπομονή. Να δούμε αυτό το πράγμα που θα πάει. Αλλά είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για διαιτησία, ρε παιδιά.
3: Είναι πολύ νωρίς να ρωτήσουμε αν θα βγάλει την παρέλαση με την Λίμπερ.
2: Ακούστε. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό.
1: Ναι.
2: Προφανώς δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για το παιχνίδι του Πανθεσσαλικού μετά το ημίχρονο. Μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή. Σκεφτείτε εμείς να κάνουμε εκπομπή και ξαφνικά να δούμε ένα.

0: πριν το πρώτο
1: ημίχρονο.
0: Εγώ και με τα κείμενα και με την αθροαφέ και εδώ συζητήσεις μας θέτουμε πάρα πολλοί άνθρωποι ένα ερώτημα, κατά πόσο με τη Λίμπαν στα 65 του χρόνια μπορεί να κάνει κάτι που έχει να κάνει 20 χρόνια. Και αυτό είναι να χτίσει μια ομάδα από το 0 με 20 καινούργιους παίχτες. Αυτό που είδα εγώ στο Βόλο ήταν μια εντεκάδα, λες και ο Ολυμπιακός είναι νηπιαγωγείο. Πάμε να μην στεναχωρήσουμε τα παιδάκια που αφήσαμε εκτός ευρωπαϊκής λίστας, να τα βάλουμε μέσα, να βάλουμε τον Γκαρθία, να βάλουμε τον Ρόκα και να φτιάξουμε εντεκάδα. Επίσης, δεν νοείται ο Ολυμπιακός να έχει ξοδέψει 70, 80, 90, 100 πόσα εκατομμύρια έχει ξοδέψει στη μεταγραφική περίοδο και να παίζει με υπηρεσιακό εξτρέμ το Τζικίνιο στο Βόλο, όπως το καλοκαίρι έπαιζε με υπηρεσιακό εξτρέμ το Ροντινέι. Δεν έδωσε ο Ολυμπιακός 100 εκατομμύρια.
2: Τώρα μου τους πήραν, δεν έχω προλάβει να κάνω μια προπόνηση, λέω, αλλά είναι ο αντίλογος.
0: Δεν ξέρω αν ο Χωσέ Λουίς Μεντιλό, τον οποίο τον λατρεύω, τον σέβομαι, τον εκτιμώ, μπορεί να κάνει αυτό που του ζητάτε να κάνει.
2: Αυτό.
0: Δεν αναιρεί τίποτα από όσα έχει παιδί. Άρα είναι σπουδαίο άνθρωπο, σπουδαίο προπονητή. Έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία αν μπορεί. Αυτό μου έχουν δείξει επιλογέ.
1: Έχει φοβερό υλικό στα χέρια του. Φοβερό υλικό στα
0: έχει,
1: χέρια.
0: Μα και θα κάνει και χρόνο. Ναι. Εγώ δεν λέω πάρε και του 11 και ρίξου μέσα.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει πλέον 2-3 επιλογέ σε κάθε θέση. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τώρα. Ο ΠΑΟΚ είναι πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ θα είναι πρόβλημα. Ναι. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το ΠΑΟΚ Άρης της επόμενης Κυριακής.
1: Ναι.
0: Πολύ κρίσιμο. Είναι στην Τούμπα.
1: Ναι.
0: Ο Άρης που είχε ξεκινήσει
2: το ίδιο. Θα ακουστούν συνθήματα, λέω, αν καταλαβαίνετε
0: θα
2: καλά.
0: Θα δούμε. Γενικά η ανακοίνωση της θύρας 4 δύο μέρες πριν το παιχνίδι δείχνει το κλίμα που θα υπάρξει φέτος στον ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Θα το ζήσει ο ΠΑΟΚ. Αυτό θα είναι κινούμενη άποψη.
2: Αλέξανδρος Σόμογλου, τον ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 42.

0: 210-65-802 και 3.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
4: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
3: Ροδίον τι?
4: Ροδίον ΚΔΑΠ. Ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
3: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
4: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
3: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
5: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
6: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε επιπλά ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
7: Ακού Κόσμος 938.

Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Στη σημασία της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας και την αναπτυξιακή πορεία των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, αναφέρθηκε από τη Θεσσαλονίκη ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος με αφορμή την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κ. Χατζημάρκος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της υγείας, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα που διαμορφώνεται σήμερα στις δομές υγείας των νησιών είναι καλύτερη από οποιαδήποτε προηγούμενη περίοδο. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις και η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά ιδιαίτερες ανάγκες των νησιωτικών περιοχών. Στο ίδιο πλαίσιο, ενέταξε και την παρουσία του στη ΔΕΘ, την οποία χαρακτήρισε σημείο πολιτικών και οικονομικών επαφών και μια ευκαιρία να αναζητηθούν λύσεις σε πιεστικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Τη γεωστρατηγική θέση της Κάσου και τις προκλήσεις που διαμορφώνονται στην Ανατολική Μεσόγειο ανέδειξε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, συμμετέχοντας σε διεθνές συμπόσιο για το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή πολιτική. Στην παρέμβασή του στάθηκε ιδιαίτερα στα ζητήματα των θαλάσσιων ζωνών, των ενεργειακών διασυνδέσεων και της ασφάλειας, με αναφορά και στην ένταση που είχε προκληθεί το 2024 γύρω από τις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου στην περιοχή της Κάσου. Ο κ. Παπάς υπογράμμισε ότι η περάσπιση των ελληνικών δικαιωμάτων απαιτεί συνδυασμό προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο. Νέα χρηματοδοτική δυνατότητα συνολικού ύψους 1.317.409 ευρώ για την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στις δομές υγείας των νησιών, ενεργοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με πρόσκληση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Η πρόταση που θα υποβληθεί αφορά πράξη προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη λήψεων ή τον εξυγχρονισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού των νοσοκομιακών μονάδων, των κέντρων υγείας, των λοιπόν μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα μεγάλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, τα οποία προσδιορίζονται στην πρόσκληση ως νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων. Τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ σχολιάζει το εργατικό κέντρο Ρόδου, χαρακτηρίζοντας θετικά ορισμένα από τα μέτρα αλλά εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για το χρόνο εφαρμογής τους. Ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, μιλώντας στο Κόσμος, σημείωσε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού, οι φορολογικές ελαφρύνσεις και οι ενισχύσεις μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οικογένειες. Ωστόσο, επισημαίνει ότι αρκετές από τις παρεμβάσεις τοποθετούνται χρονικά μέσα στο 2000 για την κατασκευή του χώρου. Τη νέα εικόνα στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κάλυμνο παρουσίασε ο Δήμαρχος Ιωάννης Μαστροκούκος, δίνοντας έμφαση στη διακοπή λειτουργίας της παλαιάς χωματερής και στη μεταφορά των σύμμικτων απορριμμάτων μέσω του σταθμού μεταφόρτωσης στον Χιτάκο. Ο Δήμαρχος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι από τον Ιούνιο έχει σταματήσει η λειτουργία του παλαιού χώρου, με αποτέλεσμα να έχει αλλάξει αισθητά η κατάσταση στην περιοχή. Ενώ παράλληλα διέψευσε ότι οι απορρίμματα που προορίζονται για την ΚΟ καταλήγουν στην παλιά χωματερή. Στις 10 Σεπτεμβρίου στην Κάλυμνο θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Φόντισαν.

0: Νοτιού Αιγαίου, παρουσία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου και εκπροσώπων των Δήμων της Περιφέρειας.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου. Είμαι Νεκταρία Μπίλη και σας καλωσορίζω εδώ στην τηλεόραση Κόσμος, σε συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος. Στους 93,8 να σας ευχηθούμε να έχετε καλή εβδομάδα, αν και σήμερα η επικαιρότητα ξεκινάει με μια δυσάρεστη είδηση. Αναφερόμαστε στη συντριβή του αεροσκάφους της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο η τραγωδία αυτή που έθεσε σε πένθος, προκάλεσε βαθιά οδύνη και έθεσε σε πένθος την πολεμική αεροπορία, τις ένοπλες δυνάμεις και κατ' επέκταση όλη την χώρα. Το τραγικό συμβάν συνέβη και το Σάββατο στην Τανάγρα, όπου ένα πολεμικό αεροσκάφος τύπου Phantom της πολεμικής αεροπορίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Τώρα, τα ερωτήματα παραμένουν πολλά και μάλιστα γι' αυτά ασχολείται ειδικό κλιμάκιο, η ειδική ερευνητική ομάδα της πολεμικής αεροπορίας, το τι ήταν εκείνο το αίτιο που προκάλεσε την απώλεια ύψους του αεροσκάφους, τι συνέβη τα τελευταία δευτερόλεπτα της κρίσης και βεβαίως θα διεξαχθούν συμπεράσματα μέσα από τα συντρίμια και μέσα από τους διαλόγους με τον πύργο ελέγχου. Επομένως, ο καθής από εμάς δεν πρέπει να προκαταβάλει αυθαίρετα συμπεράσματα μέχρι να έχουμε τα επίσημα. Σήμερα είναι με τη σημερινή μέρα ολοκληρώνεται το τριήμερο πένθος της πολεμικής αεροπορίας των ενόπλων δυνάμεων και η σκέψη όλων μας είναι κοντά στους συγγενείς των δύο κυβερνητών, του επισμηναγού και του σμηναγού Ιωάννης Μπλέσιας και Πέτρου, το μικρό δεν το θυμάμαι, να είναι αιώνια η μνήμη τους αθάνατοι. Όλων η σκέψη είναι με τους δικούς τους ανθρώπους και βεβαίως και η πολιτεία, όπως ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης οφείλει να υποστηρίξει τα ανήλικα παιδιά των δύο κυβερνητών. Βεβαίως από αυτό λοιπόν και μετά από αυτή την τραγική είδηση θα πάμε και στα άλλα μεγάλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Η εκπομπή μας θα έχουμε δύο θεματικές. Στην πρώτη ενότητα θα έχουμε κοντά μας τον καθηγητή εργατικού δικαίου, τον Αλέξη Μητρόπουλο, για να δούμε, για να κοστολογήσουμε και να αναλύσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να δούμε λοιπόν τα μέτρα που εξήγηλε, να δούμε το αποτύπωμα που αφήνουν στην κοινωνία, το κόστος τους και, και ποια είναι έτσι η γενικότερα η ερμηνεία αυτών και το τι προκάλεσαν, να δούμε πώς σχολιάστηκαν δηλαδή. Και θα μας τα αναλύσει ο καθηγητής μέτρο προς μέτρο. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα φιλοξενήσουμε έναν άνθρωπο, θα ανοίξουμε το κεφάλαιο για την υγεία που απασχολεί όλη την κοινωνία και την γενικότερα όλους μας, είναι ένα θέμα που παραμένει ψηλά στην ατζέντα, η παιδεία και η υγεία. Θα έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο ο οποίος την υγεία δεν την ξέρει μέσα από τη θεωρία, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, είναι μάχημος. Θα έχουμε κοντά μας τον διακεκριμένο χειρουργό στο νοσοκομείο, στην επεμβατική χειρουργική και λαπαροσκόπηση, έναν άνθρωπο που έχει πάρα πολλές διακρίσεις, έναν πλούσιο βιογραφικό, αξιοσημείωτο βιογραφικό, τον επιμελητή στο νοσοκομείο της χειρουργικής του νοσοκομείου Ευαγγελισμού, τον κύριο Σπύρο Δρίτσα, και βεβαίως είναι και τομεάρχης της Ελλάς. Επομένως θα έχουμε έτσι μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Βλέπετε λοιπόν ότι η επικαιρότητα ξεκινάει με πρόσωπα, με θεματολογία και απαντήσεις που φωτίζουν το αύριο. Εδώ λοιπόν με τον συνεργάτη μου αγαπητό Ξάνθη, σε λίγο θα υποδεχτούμε τον καθηγητή εργατικού δικαίου. Αγαπητέ, καλή εβδομάδα.
3: Επίσης.
2: Έχουμε τη δυσάρεστη βέβαια είδηση που προκάλεσε, έτσι, μας συνέθλιψε όλη την κοινωνία. Πραγματικά είναι πολύ λυπηρό και άδικο.
3: Και για τις οικογένειες των παιδιών είναι λυπηρό τέτοια θέματα. Παρ' όλα αυτά, ας μην βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα,
2: γιατί
3: άρχισαν γρήγορα.

0: γρήγορα κάποιοι να βγάλουν συμπεράσματα περί παλαιότητας του αεροπλάνου και
1: η εκπομπή πάει βάση των πορισμάτων, των επίσημων πορισμάτων.
0: Σοβαρότητα,
1: ακριβώς.
0: Σε κλειπώντας νομίζω ότι πρέπει
1: ακριβώς,
0: να είναι σεβαστή.
1: Είναι από τις ειδήσεις αυτές που σε συνθλίβουν, είναι, που σε συνθλίβουν και δεν θες να τις ακούς, ούτε θες να ξέρεις περισσότερα πραγματικά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον καθηγητή, δεν τον έχουμε σήμερα με φυσική παρουσία. Κύριε καθηγητά, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, κυρία Μπίλη. Δεν ξέρω ποιος είναι στο στούντιο, δεν έχω ορατότητα.
1: Ο αγαπητός Ξάνθης πάντα είναι διαχρονική αξία.
2: Αγαπητέ.
1: Λοιπόν, κύριε καθηγητά.
2: Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Γυρίζουμε από Θεσσαλονίκη, είχαμε πάει να συμπαρασταθούμε. Άντε και να διαδηλώσουμε. Με καλή παρέα είμαι με τον πρόεδρο των συνταξιούχων, τον κύριο Παπαγεωργίου, το γιο μου τον Αλέξη που σας χαιρετά και το στέλεχο τον κύριο Καραμπάτση.
1: Τους χαιρετισμούς και από την εκπομπή μας εδώ πέρα.
2: Ακούστε τα μέτρα, τώρα με πήραν και αρκετοί συνταξιούχοι από τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα που είναι και τακτικοί τηλεθεατές. Τώρα με πήρε και ο κύριος πρόεδρος των συνταξιούχων, ο κύριος Παπαχρήστος, ο Νίκος κλπ. Αγωνία. Τι λέμε, τι έδωσε ο κύριος Πρωθυπουργός.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Από την Παρασκευή έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο που παίρνουν έτσι οι τηλεθεατές μας να υποβάλουν τις ερωτήσεις και μάλιστα τους είπα.
2: Σας αγαπάει ο κόσμος.
1: Λέω το ραντεβού μας
2: είναι τη Δευτέρα. Η μεγαλύτερη τηλεόραση της Δωδεκανήσου, σας αγαπάει ο κόσμος.
1: Ωραία. Λοιπόν.
2: Αυτό το οποίο ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός διεύρυνε κατά 272.000 το επίδομα των 300 ευρώ που το έκανε 400.000. Αλλά με την εξαγγελία για το 400, το οποίο θα καταβληθεί μέχρι τέλους Νοεμβρίου τρέχοντος έτους, αποκλείονται μισό εκατομμύριο χαμηλοσυνταξιούχοι. Γιατί? Ενώ ο κύριος Πρωθυπουργός κατήργησε τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τις υψηλές συντάξεις, άρα οι δικαστές, οι μητροπολίτες, οι ανώτατοι αξιωματούχοι και οι βουλευτές, οι υπουργοί που παίρνουν τις μεγάλες συντάξεις πάνω από 2.500, θα πάρουν και αυτοί 400.
1: Ναι.
2: Οι αγρότησες, οι ναυτεργάτες, αυτοί που είναι στα βαρέα και ανθυγινά και οι γυναίκες που βγήκαν με μειωμένη σύνταξη με 500-600 ευρώ, εφόσον είναι κάτω του 65ου, δεν θα πάρουν. Και αυτή είναι μια απαράδεκτη άνηση μεταχείριση. Το κουβέντιαζα εδώ με την παρέα μου, αλλά και σε Θεσσαλονίκη μου το έθεσαν. Συνάντησα και πολλούς και από το εργατικό κέντρο και από την ΑΔΔ και δημοσίους υπαλλήλους από τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα και είπα στο TV Κόσμο, στην κυρία Μπίλη, στον φίλο μου τον αγαπητό, θα το θέσω, διότι είναι μεγάλη αδικία, αγαπητή Νεκταρία.
1: Και είναι αυτό που λένε, είναι αυτό που συζητήθηκε έντονα, ότι είναι, και το είπε μάλιστα, το υπερτόνισε ο Πρωθυπουργός, ότι μιλάμε για συνταξιούχους άνω των 65.
2: Ενώ κατήργησε, αγαπητέ Νεκταρία, κατήργησε και σωστά, το είχα πει στην εξαιρετική σας εκπομπή. Είχαμε ως ΕΝΙΠΕ και ως κόμμα συνταξιούχων, ως νομικός σύμβουλος που είμαι εδώ με τον κύριο Παγιώργιο, είχαμε πει θα κάνουμε μάχη να καταργηθούν τα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια για να τα πάρουν, να πάρουν όλοι τους 400 έργο. Όχι όμως να αποκλειστούν οι πιο χαμηλοσυνταξιούχοι, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο. Και όχι μόνο αυτό. Ο πρώτος κόφτης είναι το 65ο. Ο δεύτερος κόφτης, που είναι πιο μικρός αλλά και αυτός κόφτης, λέει ότι το 65ο πρέπει να το έχει συμπληρώσει ο δικαιούχος του 400 το προηγούμενο έτος, το 2025. Είναι απαράδεκτο.
1: Κατάλαβες τώρα, αγαπητέ, τι γίνεται. Μάλιστα.
0: Δηλαδή, τώρα
1: επιδέχεται διόρθωση αυτό το μέτρο.
2: Τώρα η κυρία Κατερίνη, τηλεθεάτριά σας που διαβάζω, βγήκε στη σύνταξη το Μάιο του 26. Με ρωτάει τώρα η τηλεθεάτριά σας.
1: Ναι.
2: Με ρωτάει, θα το πάρω, της απαντώ δυστυχώς και
1: τη
2: στενοχωρώ ότι δεν θα το πάρει.
1: Μάλιστα.

0: Είναι αδικία αυτό. Όπως είπαμε προχτές, την αδικία για τις συντάξεις κυρίας. Άλλη αδικία. Τι έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός, το είχαμε αναδείξει και στην εφημερίδα 60+ πρωτοσέλιδο. Τι έκανε ο κύριος Πρωθυπουργός, ενώ ψήφισε μια πολύ καλή διάταξη, να μένουν όλες οι συντάξεις κυρίας στο 70% και να μην κόβονται εφόρους ζωής, έβαλε και εδώ κόφτη και είπε ο κόφτης της κυβέρνησης, όσες χείρες όμως είναι πρώτου νόμου Κατρούγκαλου θα έχουν συντάξει στα τάρταρα, δηλαδή δεν θα είναι 70% αλλά θα είναι 35%. Και αυτό αδικία, αγαπητή Ρία και αγαπητέ, αγαπητέ.
1: Το είπατε και την προηγούμενη φορά.
2: Τώρα πάμε λίγο, κύριε καθηγητά, έτσι στα 500 επίδο, στα 500 το πόλησε το περιλάλλει, το 500
0: αυτό είναι υποσχετική για τους ενστόλους. Το 400 είναι καθαρό. Για τους ενστόλους εγγίζει τα όρια, δεν λέω του εμπεγμού, διότι όλα τα μέτρα έχουν και τη θετική τους απόχρωση.
2: Ναι.
0: Εδώ λέει ένα 500 μεικτά.
2: Ναι.
0: Πότε όμως?
2: Δεν είναι για τους ενστόλους μόνο.
0: Δεκέμβριο του 27.
2: Κύριε καθηγητά, μισό λεπτό.
0: Θα ψηφίσετε πρώτα και ύστερα θα σας το δώσω. Λέει σε ένα εκατομμύριο ενστόλους και δημοσίους υπαλλήλους.
2: Για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Και, δεν
0: και, είναι... αυτό,
2: ναι.
0: Και αυτό μεικτό. Δηλαδή,
2: είναι. Δηλαδή πόσο πάει αυτό?
0: Δηλαδή 367 ευρώ και 20 λεπτά.
2: 367 και 20 λεπτά, αλλά του χρόνου, έτσι.
0: Αλλά του χρόνου, ναι. Αφού περάσετε από την κάλπη, την τιμήσετε δεόντως, τότε και εγώ θα σας το δώσω.
2: Επίσης, οι φοροαπαλλαγές που εξήγηλε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους μικρομεσαίους έτσι επαγγελματίες, και αυτές πάνε για το 28.
0: Και αυτές πάνε, για παράδειγμα, ο φόρος επιτιδεύματος και η προκαταβολή έχει βάθος εξαετίας που θα μειώνεται 5% ανά έτος. Εδώ εγγίζει τα όρια του εμπεγμού. Ένα καλό μέτρο είναι η τιμαριοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Δηλαδή, από 1η-1η-27 όλα τα αναπηρικά επιδόματα θα αυξάνονται όσο και ο πληθωρισμός. Καλό μέτρο. Όπως το χιλιάρικο στους πολυτέχνους. Κάθε γέννηση πέραν του Τετάρτου για τους πολυτέχνους θα έχει και ένα χιλιάρικο επιπλέον πέρα του 3,5, των 3,5 χιλιάρικων που δίνει. Καλό μέτρο. Ναι. Επίσης καλό μέτρο, το μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω, το αφορολόγητο 20 χιλιάρικα των τριτέκνων. Καλό μέτρο. Όπως επίσης καλό μέτρο, το αφορολόγητο 20.000 για τους αγρότες μας. Καλό μέτρο, θα μπορούσε να έχει και βελτίωση. Να είμαστε δίκαιοι, να είμαστε σωστοί, να είμαστε έγκυροι, αλλά να κάνουμε και την κριτική όπου κάποια μέτρα που λέγαμε και εδώ και στα εργασιακά. Μάλιστα ο γιος μου σήμερα έχει στην αυτεμπορική πρωτοσέλιδα, ο Αλέξης, και αυτός νομικός, μία ανάλυση για τις εργασιακές σχέσεις, για τους δελιβεράδες και όλα αυτά, να το διαβάσει ο αγαπητός που ξέρω το ψάχνει, αλλά και συνεκταρία. Για τον ιδιωτικό τομέα είπε τον κατώτατο μισθό, το χιλιάρικο, το Γενάρη του 28. Εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα για τους αμοιβόμενους με κατώτατο μισθό. Μπορούσε, θα μου πείτε, τα δίνουν οι ιδιώτες. Αλλά πρέπει να φάνε και αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν αξιοπρεπώς.
2: Κύριε καθηγητά, επειδή μου έρχονται μηνύματα τώρα, επειδή μιλήσατε για το μηδενικό φόρο στους τρίτεκνους έως 20.000, με ρωτάνε ότι δεν αφορά, μου αναφέρουν κάποιοι ότι και εδώ υπάρχουν κριτήρια και δεν αφορά το σύνολο των οικογενειών.
0: Μια στιγμή έχει δίκιο τηλεθεατής ή τηλεθεάτρια.
2: Ναι.
0: Αν επισερχόμεθα στην ιδιαιτερότητα, απαιτεί 3 ανήλικα τέκνα, 3 προστατευόμενα τέκνα. Εγώ που είμαι τρίτεκνος, με παράδειγμα δικής μου αυτής, που είμαι τρίτεκνος με μεγάλα παιδιά, το μέτρο δεν με πιάνει. Άρα αφορά ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα.
2: Ανήλικα ή προστατευόμενα,
1: μάλιστα. Κύριε καθηγητά, το έτος ποιο είναι το ανηλίκο για να θεωρηθεί ανήλικο, 17?
0: Μέχρι 18 και μέχρι 24. Μέχρι 24. Τα 24 τα σπουδάζοντα τέκνα, αγαπητέ, είναι τέκνα.

0: προστατευόμενα και μπαίνουν σε αυτή την προστατευτική και θετική ρύθμιση.
1: Επίσης, ένα μέτρο που μόλις το άκουσα χθες παρακολουθώντας, έτσι προχθές μάλλον παρακολουθώντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ήταν αυτό το λογαριασμό για τα νεογέννητα. Μου φάνηκε μάλιστα έτσι αντέδρασα καριά και λέω αυτό ίσως είναι το καλύτερο, το πιο εξυγχρονιστικό μέτρο που πάει να κάνει αυτή η κυβέρνηση. Εσείς πώς το βλέπετε?
0: Τώρα το σχολιάζαμε με τον συνάδελφο και γιο μου τον Αλέξη Μητρόπουλο και τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο συνταξίουχο. Το σχολιάζαμε ότι θα είναι αλυσιτελές για την Νεκταρία και Αγαπητέ. Ποια οικογένεια τώρα μέσης εισοδηματικής τάξης και μικρότερης μπορεί ή έχει την κουλτούρα να βάζει με τις τόσες ανάγκες αγοράς, τροφίμων, πληθωρισμό, να βάζει στην πάντα. Εδώ θα μπορούσε η κυβέρνηση να πει στηρίζω τις οικογένειες με τόσα χρήματα τα οποία μπορώ να δίνω. Τώρα εμέσως στηρίζει και τις τράπεζες. Μακάρι ο κόσμος να εφιστεί, να αναπτύξει αυτή την ιδεολογία, λένε οι νεότεροι, την κουλτούρα λέμε εμείς, τη συνήθεια λένε οι άλλοι, να μπορεί να αποταμιεύει και να παίρνει και την αντίστοιχη στήριξη από το κράτος. Είναι καλό μέτρο, απαιτεί κουλτούρα, απαιτεί μια ιδεολογία αποταμίευσης επί σκοπό διατήρησης συνοχής του κράτους, του έθνους, αποτροπής της κατάρρευσης των γεννήσεων, αλλά για να αποκτηθεί γενικευμένα μια τέτοια κουλτούρα απαιτεί χρόνο, απαιτεί παιδεία, απαιτεί και σωστή στάση των πολιτικών.
1: Ακριβώς.
0: Οι οποίοι ζουν με τα 6.000, 8.000 και 10.000, αν είναι και οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, αλλά οι εργάτες και οι υπάλληλοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι αριστολοί δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν λέω πολυτέλεια, να αποταμιεύουν έστω και αυτά τα λίγα χρήματα που του ζητάει η κυβέρνηση.
1: Αυτό σε ένα λογαριασμό έτσι επικοινωνίας μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχω με τηλεθεατές, αυτές τις ενστάσεις κατέγραψα εχθές και μάλιστα συγκεκριμένα κάποιος μου λέει: κυρία Μπίλη, εγώ αμείβομαι μαζί με τη σύζυγό μου μηνιαίως με το ποσό των 1.600 ευρώ, 800 δηλαδή, ο καθής, πληρώνω ενίκιο και πρέπει να ζήσω και μια οικογένεια. Μου περισσεύει αυτό το κατοστάρικο για να το αποταμιεύσω? Μήπως η κυβέρνηση έπρεπε να λάβει και κριτήρια για τέτοιες οικογένειες και να ενισχύει το κράτος? Δηλαδή αντί να μπαίνουν 200 ευρώ στο λογαριασμό να μπαίνουν 100.
2: Όφιλε, ναι. Μέχρι 20
0: το μέτρο είναι θετικής επίνευσης.
1: Ακριβώς,
0: θετικής έμπνευσης, θετικής προαίρεσης, αλλά επαναλαμβάνω, όπως είμαστε τώρα με τις τόσες ανάγκες του απλού καθημερινού κόσμου, που αυτός κάνει και παιδιά και από αυτό ζητάμε να τα κάνει πολλά, να τα κάνει καλά, να τα εκπαιδεύσει κλπ. Νομίζω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο απαιτεί αυτά τα οποία προανέφερα. Μακάρι να πετύχει, είναι σε θετική κατεύθυνση και αυτό το μέτρο, παρά την αλυσιτέλειά του που εγώ μπορεί να γλανθάνω, βλέπω εξυπαρχής.
1: Μάλιστα. Επίσης μου έρχονται έτσι μηνύματα να αφαιρθείτε στο θέμα της τιμαριθμοποίησης των αναπηρικών επιδομάτων.
0: Αυτό ήταν.
1: Πώς θα γίνει, με ρωτάνε εδώ οι τηλεθεατές, σας λέω, έχω πάρα πολλά ερωτήματα.
0: Να πω ότι είναι το καλύτερο μέτρο, το λέω. Ότι δηλαδή αν ισχύσει η τιμαριθμοποίηση των επιδομάτων των αναπηρικών, είναι πολύ σοβαρό μέτρο. 5% ο πληθωρισμός κατέτος. 4% αντιστοίχως θα αυξάνονται, διότι τώρα είναι καθυλωμένα, απαράδεκτα τα αναπηρικά επιδόματα. Δεν ακολουθούν τις αυξήσεις που ακολουθούν οι αυξήσεις άλλων εισοδημάτων και ούτω καθεξής. Άρα είναι, θα έλεγα, από τα καλύτερα μέτρα. Εμείς αναμέναμε, Νεκταρία και Αγαπητέ και αγαπητοί τηλεθεατές, και την απόλυτη εξομοίωση θεσμικο-οικονομική τριτέκνων-πολυτέκνων. Κάτι που δεν έχει γίνει, το εξήγηλε και ο Πρωθυπουργός, το υπενόησε και ο Υπουργός, το προανήγγυλαν τα κυβερνητικά φύλλα, αλλά πέραν από το αφορολόγητο, το οποίο είναι διακριτό σε σχέση με τους πολυτέκνους, το αφορολόγητο των πολυτέκνων, δηλαδή πάνω από 4 παιδιά, είναι μεγαλύτερο και ασφαλέστερο. Κάτι έδωσε στους τριτέκνους, αλλά επειδή γέννησα μαζί με άλλους στο τριτεχνικό,

0: το κίνημα και τους έκανα σωματεία από όλη την Ελλάδα, έπρεπε να, τους, να θεσπίσει, να πει την, την απόλυτη θέσπιση τριτεχνικών και πολυτεχνικών οικογενειών.
1: Σχετικά με τη μείωση του ρεύματος, μείον 30% έτσι...
0: Αυτό 30% σε βάθος τριετίας, τετραετίας, ναι, προβλέπει, ναι, φαίνεται ο Πρωθυπουργός πάλι μεγαλύτερη ένταση και αύξηση των τιμών του ρεύματος, καυσίμων κλπ. Και φαίνεται μέτρο, αλλά θα υλοποιηθεί σε βάθος τριετίας. Η μεγάλη απογοήτευση, μετέχοντας και σε κεντρικές συζητήσεις στα μεγάλα κανάλια σήμερα και χθες, που με φιλοξένησαν από τη Θεσσαλονίκη, είναι η μεγάλη απογοήτευση είναι στις κοινωνικές οργανώσεις των επαγγελματιών.
1: Ναι.
0: Εκεί και το φόρος επιτιδεύματος και η προκαταβολή και η μίζερη μείωση της τεκμαρτής φορολόγησης δεν τους ικανοποίησαν. Νεκταρία, αγαπητέ και αγαπητοί μου τηλεθεατές.
1: Γιατί και αυτά είναι σε βάθος χρόνου.
0: Και αυτό σε βάθος χρόνου, ναι, αλλά έχουν ταλαιπωρηθεί, χρωστάνε, ναι, οι περισσότεροι σε ΕΦΚΑ, τράπεζες και εφορίες. Εδώ φαίνεται η κυβέρνηση βλέπει με μεγάλη περίσκεψη, να μην πω επιφύλαξη και καχυποψία, τους επαγγελματίες. Και φοβάμαι ότι όπως τιμώρησαν, κατατιμώρησαν τον Τσίπρα μαζί με τις γυναίκες μετά ώρα ηλικίας, και τώρα και οι επαγγελματίες μόνο δυσαρέσκεια εξέπεμψαν σήμερα φιλοξενούμενοι στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
1: Ωστόσο, παρακολουθώντας τον Πρωθυπουργό την επόμενη, δηλαδή χθες, στη συνέντευξη τύπου, νομίζω το τεκμηρίωσε αυτό το θέμα, λέει, την κατάργηση των τεκμηρίων για συνεπείς επιχειρηματίες, επαγγελματίες, και ανέλησε δηλαδή δηλώσεις, αιτήσεις δηλώσεις κάποιων επαγγελματιών.
0: Αυτό να δούμε πώς θα εξειδικευτεί.
1: Ναι.
0: Πώς θα εξειδικευτεί στην πράξη.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι είναι το ασθενέστερο, η ασθενέστερη ενότητα, το αναδιατικό, η ασθενέστερη ενότητα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Και εκεί θα εισπράξει αμφισβήτηση, ανησυχία, δυσαρέσκεια και δεν θέλω να πάω παραπέρα.
2: Για τα νέα παιδιά, κύριε καθηγητά, για τη στεγαστική πολιτική, για τους φοιτητές και όλο αυτό το πλέγμα ήταν στεγαστική πολιτική.
0: Δεν ακούσαμε μίζερα τα μέτρα και για το ιδιωτικό χρέος. Οι πατεράδες των παιδιών που ψάχνουν να νοικιάσουν σπίτια, χρωστάνε. 7 στους 10 χρωστάνε, αυτό λένε οι στατιστικές, ναι, στον ΕΦΚΑ, στις τράπεζες εφορίες. Χρειάζεται γενναία στήριξη, κυρίως για αυτούς που έχουν και δύο παιδιά, που πάνε τα παιδιά τους σε πόλη εκτός του τόπου διαμονής των γονέων τους. Μπορεί με το χιλιάρικο μέσο μισθό δημόσιος υπάλληλος 1.100 ευρώ και ο ένστολος, αλλά και ο ιδιωτικός εργάτης υπάλληλος, να στηρίξει τη στέγη στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, από τον Πύργο ή τη Ζάκυνθο ή τη Ρόδο και να αποταμιεύει κιόλας για το μέλλον του παιδιού. Δεν βγαίνει αυτή η εξίσωση.
1: Ο αγαπητός θέτει το άλλο
0: λογικά
1: το θέμα.
0: Δεν βγαίνει αυτή η εξίσωση.
1: Κύριε καθηγητά, ο αγαπητός έθεσε το άλλο το θέμα. Το θέμα της κατοικίας, της επιδότησης για κατοικίες.
0: Το τρίτο. Πάμε, αγαπητέ, πέρασε. Μήπως πέτυχε το σπίτι μου ένα και δύο για να πετύχει και το τρίτο.
2: Κάνει το σπίτι τρία τώρα.
1: Το σπίτι τρία και με αναφέρεται σε 40.000 περιπτώσεις. Ναι.
2: Λέει ότι είναι και επιτυχημένο το μέτρο.
1: Ναι.
0: Από τότε που το βαφτίζουν επιτυχημένο, αλλά ρώτησε τις οικογένειες που πρέπει να βάλουν χρήματα από την τσέπη τους στα νέα ζευγάρια για να τους επιδοτήσουν οι τράπεζες. Από τότε που καταργήθηκε ο ανώνυμος οργανισμός εργατικής κατοικίας, που στα 40 χρόνια που λειτουργήσε έδωσε στέγη σε 750.000 εργάτες, υπαλλήλους, δημοσίους και ιδιωτικούς, και από τότε που η κυβέρνηση για να καλύψει και τούτη και η προηγούμενη τον αχαλήνωτο υπερτουρισμό έδωσε τη δυνατότητα για μαζική χρησιμοποίηση των σπιτιών, κατοικιών, μαγαζών για Airbnb, έχει χαθεί η μάχη για φθηνή στέγη, αγαπητέ και Νεκταρία.
1: Μάλιστα. Επομένως λοιπόν πάμε στο διατάφτα. Πάμε στο έτσι.
0: Στο διατάφτα όλα τα μέτρα έχουν,
1: ναι,
0: όλα τα μέτρα έχουν τη θετική πλευρά τους. Αλλά ο Πρωθυπουργός είπε λίγα θετικά,
1: ναι,
0: παρέλειψε να πει πολλά, τα οποία ανέμεναν.
1: Δεν ικανοποίησαν γενικότερες προσδοκίες.
0: Είχαν προσμονές. Ναι. Είχαν

0: ανάγκες οι περισσότερες κοινωνικές τάξεις. Τα μέτρα δεν τα απορρίπτουμε. Μέτρα τα συζητάμε, ναι, διότι έχουν και τη θετική τους απεικόνηση.
1: Ναι, αλλά μίλησε ότι όσο περισσότερο, δηλαδή ανάλογα με το περιορισμένο δημοσιονομικό έβρος που έχει τη χώρα, αναφέρθηκε στο ότι αποπληρώνει δάνεια το κράτος για τις επόμενες γενιές να ζήσουν σε μια φορολογική...
0: Εδώ η απάντηση είναι, εδώ η απάντηση, το έλεγα στο... στον πρόεδρο των εφοριακών συνταξιούχων και στον γύρο Παπαχρήστο και τώρα που μας ακούει και μου στέλνει και μήνυμα. Τους λέγανε στα μνημόνια, θα σας κάνουμε μισές τις συντάξεις, αντί για το 100% θα παίρνετε το 50% για να βγούμε από τα μνημόνια. Τώρα που οι άνθρωποι περίμεναν να πάρουν κάτι πίσω από τις απώλειες, να ζήσουν αξιοπρεπώς, τους λένε, θέλουμε να ξοφλήσουμε τη Γερμανία, ναι, και τη Γαλλία που μας πιέζει για τα δάνεια που μας έδωσε και δεν θέλουμε να ξαναπάμε στα μνημόνια. Έτσι δεν πάει η Ελλάδα. Έτσι δεν πάει η χώρα. Πρέπει να ζήσουν και οι πολίτες,
1: και αυτό
0: οι επιτιδευματίες, οι αγρότες, οι αλληλείς, οι υπάλληλοι, οι εργάτες. Πρέπει να ζήσουν και οι άνθρωποι.
1: Και αυτό που διδάσκονται και στις σχολές δημοσιογραφίας στα παιδιά, ότι αυτό το ελληνικό έθνος από γενέσεως του είναι καταχρεωμένο, τηρουμένο των αναλογιών βέβαια πρέπει να γίνονται όλες οι πολιτικές.
0: Δεν έπρεπε κάτι για το ιδιωτικό χρέος, νεκταρία και αγαπητέ, κάτι να πει, να φέρει πάλι τις 120 δόσεις.
1: Αυτό, στις 72,
0: στις 72 δόσεις που θέσπισε προχθές. Δεν τις εγγίζει κανένας. Δεν ενδιαφέρουν, και το είχα πει στην εκπομπή σας.
1: Για ακούστε λίγο, κύριε καθηγητά, τον αγαπητό κάτι.
2: Θέση καθημερινή, το γράφει 400 δις είναι το ιδιωτικό χρέος.
1: 400 δις.
2: Ναι. Ορίστε.
0: Έτσι, αυτό είναι
2: 400 δις και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία ρύθμιση. Είναι αποκρουστική η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.
0: Όπως το είπατε, όπως το είπατε.
2: 200 είναι το δημόσιο, 400 είναι το ιδιωτικό.
1: Μάλιστα.
0: Και το ιδιωτικό και το δημόσιο είναι στα ύψη. Ήταν πολύ μικρότερο πριν μπούμε στα μνημόνια. Μας είπε ότι θα σας πάρουμε τη μισή περιουσία, ναι, για να καλύψουμε τις ανάγκες του χρέους. Και όταν μας βγάλανε, είχαμε υπερδιπλάσιο ιδιωτικό,
1: μάλιστα,
0: και δημόσιο χρέος.
1: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω θέρμα για την παρουσία σας. Νομίζω
0: είναι
1: ότι προσεγγίσαμε όλες, όλα τα μέτρα και είδαμε και τα αξιολογήσαμε. Είδαμε και
0: τη
1: θετική πτυχή και την αρνητική.
0: Και μια φορά να φιλοξενήσετε και τον πρόεδρο των συνταξίουχων, του κόμματος συνταξίουχων, να σας αναλύσει καλύτερα.
1: Θα τον πάρω τηλέφωνο, είναι φίλος μου. Θα τον καλέσω,
0: θα
1: στις επόμενες εκπομπές. Είμαστε φίλοι, ναι. Να είστε καλά,
0: ωραία,
1: να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Καλό δρόμο να
2: καλή
1: έχετε.
2: Πορεία.
1: Λοιπόν, αυτά είναι τα μέτρα. Δεν ξέρω, έχουν και έτσι μία έτσι. Δεν ήταν αυτό μάλλον, που περιμέναμε, μάλλον, που λέγανε ότι ο πρωθυπουργός θα τα δώσει όλα και θα πάμε σε εκλογές.
2: Οι προσδοκίες
1: ήταν χαμηλότερα. Γιατί
2: αυτό,
1: όλα τα μέτρα που βρίσκονται ενώ, σε σωστή κατεύθυνση.
2: Ενώ χτίστηκε ένα περιβάλλον, ναι, αρκετά θετικό, ναι, αρκετά αισιόδοξο, ναι, με τα μέτρα υπήρχε μια έντονη προσγείωση.
1: Είναι ναι μεν αλλά. Ναι μεν αλλά.
2: Έντονη
1: δηλαδή,
2: προσγείωση.
1: Ναι.
2: Και σε προοπτική χρόνου. Και αυτό λίγο είναι λίγο.
1: Μα τα περισσότερα είναι σε βάθος χρόνου δίνονται.
2: Δηλαδή ψηφίστε με και αμέσως θα τα ρυθμίσω στο.
1: Ωστόσο από την άλλη,
2: μάλιστα υπάρχει και ένα μέτρο για την Αττική το 29 για τη μείωση των επιχειρηματιών.
1: Ωστόσο εγώ παρακολουθούσα την τεκμηρίωση, τον τεκμηριωμένο λόγο του Πρωθυπουργού. Βεβαίως. Και πράγματι σε πολλά αυτά θα συμφωνήσουμε, γιατί έκανε και μια ιστορική αναδρομή στο 1980 εκεί. Βεβαίως. Που ήταν τα δώστα όλα και οι παροχές.
2: Ωραία,
1: και
2: ωραία.
1: Το χρέος εκτινάχθηκε.
2: Ήθελε
1: και αποπληρώνουμε έτσι ακριβώς. Εκτός αυτού, αλλά τι λέει, ότι μπαίνει ένας προγραμματισμός, ένα νοικοκύρεμα στο ελληνικό κράτος.
2: Αυτό
1: προσπαθούμε
2: είναι
1: να είμαστε συνεπείς με τα ισοφυλές μας. Αυτό. Να έχουμε μια πολύ καλή πιστοληπτική παρουσία και προς τους ξένους και στους εταίρους και δανειστές μας, και πάντα αυτό με σκοπό και το βλέμμα στις επόμενες γενιές. Να μεγαλώσουν τα παιδιά σε ένα ελεύθερα οικονομικά,
2: μια συγκεκριμένη πολιτική,
1: σε ένα
2: στρατηγική λέγεται αυτή,
1: κράτος που να μην χρειάζονται να ξενιτεύονται. Και αυτό υπήρχε μια τεκμηρίωση που πρέπει να τη λάβουμε υπόψη μας.
2: Θα δούμε τι αντίκτυπο έχει στον λαό και πώς το εισπράττει.
1: Ακριβώς αυτό. Ναι, στο εκλογικό σώμα.
2: Αυτό,
1: γιατί αγαπητέ,
2: είναι οι κριτές.
1: Είναι νοπά, τώρα το λέγαμε και καθώς ερχόμασταν. Είναι πολύ, το πρόσφατο παρελθόν είναι νοπές κάποιες πολιτικές. πολιτικές και πού οδηγηθήκαμε και τι περάσαμε, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, με αυτά κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα, θα πάμε σε ένα άλλο θέμα, όπως σας είπαμε, στα θέματα της υγείας. Θα έχουμε για πρώτη, έτσι, η πρώτη φορά στην εκπομπή μας τέλεχος της Ελλάς με τον Αλέξη Τσίπρα, τον Σπύρο Δρίτσα, ένα διακεκριμένο επιστήμονα, πραγματικά δηλαδή αναφερόμενοι στην επιστημονική του ιδιότητα, και βεβαίως είναι ο τομεάρχης υγείας της Ελλάς και έχει πολλά να μας πει, γιατί δεν θα μας μιλήσει μέσα από τη θεωρία, είναι μάχημος, είναι στην πρώτη γραμμή, είναι λειτουργός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και έχει να μας πει. Επιστρέφουμε.
3: Κόσμος 938.
4: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
11: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
12: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
11: Και ηρεμία.
12: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
13: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
3: Ακού. Κόσμος 9.30.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στην τηλεόραση Κόσμο, σε συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμο στους 93,8. Εδώ μαζί με τον αγαπητό Ξάνθη. Κύριε Καλπακίδη, μου λέτε μόλις έχουμε τον κύριο Δρίτσα, είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τον τομεάρχη της Ελλάς. Εδώ τον έχουμε. Κύριε Δρίτσα,
1: καλησπέρα
0: στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Είναι χαρά μας και μάλιστα.
1: Καλά, μια χαρά.
0: Να πούμε ότι είναι η πρώτη παρουσία στελέχος της Ελλάς, αγαπητέ.
2: Ωραία.

0: Νομίζω ως αστρολογή.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
0: Η χαρά είναι δική μας. Αστρολογήσαμε, μιλήσαμε προηγουμένως ότι θα ανοίξουμε έτσι τον φάκελο για τα θέματα υγείας, να μιλήσουμε τις μεγάλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο ΕΣΥ για θέματα οικονομίας αλλά και για τη ΔΕΘ. Και νομίζω είστε ένας άνθρωπος με πλούσιο και αξιοσημείωτο βιογραφικό, τα είπαμε προηγουμένως. Είναι χαρά μας, κύριε Δρίτσα, που είστε κοντά μας. Μαζί με τον συνεργάτη μου, τον αγαπητό Ξάνθη.
2: Καλωσορίζουμε, ναι, βέβαια. Ναι, ναι, ναι, έχει διπλό ρόλο επομένως.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι,
2: έτσι, έχετε δύο πρόσωπα, πάρα πολύ εύκολο. Εντάξει.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο, κύριε Δρίτσα, να ξεκινήσουμε λίγο από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Απάντησε ο Πρωθυπουργός μετά τις εξαγγελίες του, ερωτώμενος από δημοσιογράφο σχετικά με τις δηλώσεις του κυρίου, με την παρουσία του προγράμματος του κυρίου Τσίπρα, απάντησε με στίχους Δημήτρη Μητροπάνου. Ωραία μας τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Αυτό εσείς τώρα ως τομεάρχης υγείας της Ελλάς, τι απαντάτε? Είναι πράγματι ακοστολόγητες οι προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα ή ο Πρωθυπουργός εξέφρασε έτσι επιφυλάξεις, επεκτικότητα, μπορεί και φόβο για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο?
1: Καταρχάς, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια και για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
0: Τα καλά μας
1: είναι
0: λόγια,
1: χαρά
0: είναι πραγματικότητα,
1: στο
0: το βιογραφικό σας, το παλμαρέ σας έχει μεγάλες, είσαστε από τις πιο διακεκριμένους επιστήμονες της χώρας μας. Ναι.
1: Να είστε καλά. Είναι μεγάλη χαρά να είμαι στο κανάλι σας και είναι μεγάλη χαρά να μπορώ να μιλήσω και για τα θέματα της ΔΕΘ και για τα θέματα της υγείας, της οικονομίας, αλλά να πούμε αν θέλετε και για τα θέματα νησιωτικής πολιτικής και περιφέρειας.
0: Εννοείται, βεβαίως.
1: Στην ερώτηση που μου κάνατε, ξεκινώντας, θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Μητσοτάκη λέγοντας: ωραία που τα λες, μα έλα όμως που ζούμε την πραγματικότητα. Ο κύριος Μητσοτάκης, λοιπόν, ανέβηκε στη ΔΕΘ και παρουσιάστηκε σαν ένας πρωθυπουργός, ο οποίος εγγυάται ότι θα λύσει τα προβλήματα τα οποία ο ίδιος δημιούργησε την τελευταία εφταετία με την κυβέρνησή του. Μίλησε για βαθύ κράτος, το οποίο δεν μπορεί να καταπολεμήσει, ενώ ο ίδιος φαίνεται ότι είναι το βαθύ κράτος όλη αυτή την περίοδο. Ενώ έχει χρεοκοπήσει το κόμμα του με 600 εκατομμύρια χρέη και έχει οδηγήσει το κόμμα του την Ελλάδα σε χρεοκοπία, βάζοντάς τα μνημόνια, κατηγορεί όλους τους άλλους για ακοστολόγητα προγράμματα. Και παρά το γεγονός ότι έχει αφαιμάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη μεσαία τάξη και την ελληνική οικογένεια με την ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος, το κόστος σπιτιού και κατοικίας, έρχεται να μιλήσει για υποτιθέμενα ακοστολόγητα προγράμματα της Ελλάς, να καταγγείλει τον Αλέξη Τσίπρα και όλους τους άλλους ότι

0: κανείς, σε αντίθεση, εγώ τουλάχιστον προσπαθούμε να κάνουμε το αντίθετο, δεν θέλει να μιλήσει σοβαρά για κρίσιμα ζητήματα. Για το θέμα της πατριωτικής εισφοράς, και νομίζω και σε δημοσιογραφικό και σε πολιτικό και σε κοινωνικό επίπεδο, πρέπει να ξεκινήσουμε και να βάλουμε κάτω τα πράγματα εκεί που πραγματικά είναι. Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έχει ψηφιστεί, υπάρχει περιουσιολόγιο. Δηλαδή, ξέρουμε ο κάθε πολίτης, με βέβαια εμπιστευτικότητα, με τρόπο με τον οποίο δεν μπορεί να παραβιαστούν τα προσωπικά δεδομένα κανενός, τι περιουσία έχει. Δηλαδή, το τι ακριβώς έχει σαν πρόσωπο. Το περιουσιολόγιο στην Ελλάδα, με εγγύηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν προχώρησε ποτέ και έτσι δεν ξέρουμε τα φυσικά πρόσωπα τι πραγματικό πλούτο έχουν. Ανεξαρτήτως τι θα κάνουμε εμείς αν γίνουμε κυβέρνηση, ανεξαρτήτως τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Δεν πρέπει κάποια στιγμή η Νέα Δημοκρατία να πει πρέπει να υπάρχει περιουσιολόγιο ή όχι. Σε τελευταία ανάλυση, οι ίδιοι προβάλλουν τον εαυτό τους σαν μια φιλελεύθερη κυβέρνηση, στην οποία πρέπει να υπάρχει αξιοκρατία, δικαιοσύνη, για ξέρουμε τι γίνεται. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο λέμε είναι απλό, είναι πάρα πολύ απλό. Πρέπει καταρχάς να φτιαχτεί περιουσιολόγιο και με βάση το περιουσιολόγιο θα πρέπει το πλουσιότερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας να φορολογηθεί έστω και ελάχιστα, γιατί αυτή τη στιγμή φορολογείται μηδέν, έτσι ώστε αυτό να συνεισφέρει με ένα πατριωτικό τρόπο στην ανάκαμψη της ελληνικής κοινωνίας και στην επίλυση μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων. Εμείς έχουμε εκτιμήσει ότι με μια φορολογία του 1% στο 1% των πιο πλούσιων μπορεί να προκύψουν μέχρι και 2 δις δημοσιονομικά περιθώρια για μια καλύτερη κοινωνική και αναπτυξιακή πολιτική. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση, από το να λέει ξυπνάδες ή από το να ψάχνει να βρει ατάκες, θα πρέπει να απαντήσει επί της ουσίας. Πρέπει να υπάρχει περιουσιολόγιο. Και πάνω απ' όλα, γιατί αυτός είναι ο τρόμος της Νέας Δημοκρατίας και το πρόβλημά της, πρέπει να φορολογηθεί ο πλούτος κάποια στιγμή ή πρέπει να φορολογείται μόνο η μεσαία τάξη και η μισθωτή. Απέναντι σε αυτό, όσο και αν προσπαθήσουν να κωμικοποιήσουν ή να δημιουργήσουν προβλήματα με διάφορες προτάσεις, η αλήθεια είναι κρυστάλλινη. Σε αυτά τα δύο θα απαντήσουν. Περιουσιολόγιο, ναι ή όχι. Να φορολογηθεί ο πλούτος, ναι ή όχι. Ή θα φορολογούνται μόνο οι μισθωτοί, οι φτωχοί, οι συνταξιούχοι και ο κάθε άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να κρύψει τον πλούτο του. Το πώς θα γίνει αυτό και με ποια μέθοδο θα γίνει, θα το δούμε. Και μία πρόταση ακόμα πάνω σε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας στη ΔΕΘ δεν αφορούν στην πατριωτική εισφορά. Έχουν προβλεφθεί χωρίς την πατριωτική εισφορά και η πατριωτική εισφορά θα δημιουργήσει δημοσιονομικό περιθώριο για ακόμα μεγαλύτερη άνεση αναπτυξιακής πάνω απ' όλα, κοινωνικής και δικαιότερης πολιτικής.
2: Ναι,
0: άρα λοιπόν η κυβέρνηση και τα στελέχη θα σας αφήσουν την πλάκα και θα σας απαντήσουν ουσιαστικά. Επικαλούνται ότι είναι φιλελεύθεροι. Περιουσιολόγιο ναι ή όχι. Και από εκεί και πέρα φορολογία του πλούτου ναι ή όχι.
1: Μάλιστα.
0: Αν φοβούνται για τα στελέχη τους που έχουν για παράδειγμα 57 εκατομμύρια καταθέσεις, ίσως ας πούμε χρειαστεί και αυτή κάποια στιγμή να βάλουν το χέρι στην τσέπη.
2: Πάντως,
0: δεν είναι κακό, το βάζουμε όλοι κάθε μήνα, έτσι.
2: Υπάρχει αυτή η σχετική καθυστέρηση με το περιουσιολόγιο. Το συσχετίσαμε το χτηματολόγιο, θα έλεγα εγώ, επειδή είμαι και μηχανικός, και αυτή οπωσδήποτε η σύνδεση φαίνεται πάρα πολύ. Δηλαδή δεν υπάρχει χτηματολόγιο στην Ελλάδα, ξέρετε. Οπότε το περιουσιακό στοιχείο της γης, που είναι πολύ πιο ισχυρό από το με την κινητή περιουσία, νομίζω ότι εδώ τακτοποιούνται τα πράγματα και έχετε έτσι να το στην πενταετία του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε μια σχετική καθυστέρηση σε τέτοια θέματα. Μιλάμε για θέματα ανάπτυξης, όχι για θέματα ποιος το έκανε και ποιος δεν το έκανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή αυτή η καθυστέρηση, κύριε Δρίτσα, ήταν επιθυσία των μεσαίων στρωμάτων. Μιας και φαίνεται και ο κύριος Τσίπρας ουσιαστικά την πρώτη πενταετία μάλλον τιμωρήθηκε για αυτό το γεγονός. Έτσι, ήθελα ένα σχόλιο για την προηγούμενη θητεία του κυρίου Τσίπρα στην προηγούμενη πενταετία του. Γιατί έχει κατηγορηθεί ευθέως ότι δεν υπάρχει αυτοκριτική, ότι το βιβλίο το οποίο παρέδωσε δεν λέει τίποτα για τον εαυτό του, ότι ρίχνει τις ευθύνες κάπου αλλού.
1: Και ότι τα μέτρα που εξήγηλε είναι ανακόλουθα.
2: Και μάλλον είναι μια Θεσσαλονίκη 2.
1: Και βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αμέσως μετά την εξαγγελία να δηλώσει ότι τα μέτρα που ήταν τη τάξη των
2: 13 δισεκατομμύριων το χρόνο.
1: Τι απαντάτε, κύριε Δίρτσα, πάνω σε αυτό?
0: Ευχαριστούμε. Θα σας πω. Εμείς προσπαθούμε, ο καθένας έχει το δικό του πολιτικό πρόσημο. Εμείς είμαστε αριστεροί, για παράδειγμα. Διάφορων αποχρώσεων, τάσεων, αλλά είμαστε προοδευτικοί άνθρωποι, δημοκράτες κτλ. Προσπαθούμε όμως την πολιτική μας, παρότι έχει πολιτικό πρόσημο, να είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι της κοινής λογικής. Να λέμε πράγματα στα οποία μπορούμε να συνεννοηθούμε, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής, οι συνθήκες διαβίωσης, η ποιότητα με την οποία ζει κάποιος στην Ελλάδα. Για την εργασία, για τη μικρή ή μεσαία επιχειρηματικότητα, για όλο τον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός σε μια κατάσταση μνημονιακής περικύκλωσης, από τη χροκοπία στην οποία οδήγησε τη χώρα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και μέσα σε συνθήκες δεινές δημοσιονομικές, έβγαλε την Ελλάδα από το μνημόνιο και τους άφησε μαξιλαράκι 37 δις, το οποίο

0: μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δημιούργησαν τη βέλτιστη δημοσιονομική συνθήκη για την κυβέρνηση Μητσοτάκη να δουλέψει αυτή την 7ετία. Το μόνο ήταν αυτή την 7ετία, δυστυχώς, λυπάμαι γι' αυτό, γιατί δεν με νοιάζει να επιβεβαιωθούμε, με νοιάζει να ζήσει καλύτερα ο Έλληνας πολίτης, να ζήσουμε καλύτερα εμείς. Τα 100 αυτά δις κατασπαταλήθηκαν, έγιναν αρπακτές, υπήρξε κακοδιαχείριση του δημόσιου χρήματος και τα πράγματα, αντί να δημιουργηθεί μια τεράστια ευκαιρία, υπήρξε μια χαμένη ευκαιρία. Απέναντι σε αυτό λοιπόν, εμείς λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει καταρχάς να σοβαρευτεί. Να σταματήσει να μιλάει πολιτικάντικα, να σταματήσει να λέει ξυπνάδες, όπως σας είπα πριν για το περσιολόγιο και για την πατριωτική σφορά, και να μιλήσει ουσιαστικά. Στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου είπε 5 μέτρα ο Αλέξης Τσίπρας, τα οποία θεωρούσε ότι είναι τροχιοδεικτικά για την πολιτική μας. Και βγήκαν και τα κοστολόγησαν 17 δις. Είναι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Στη ΔΕΘ είπε ένα πακέτο μέτρων αναπτυξιακών, πολιτικών, οικονομικών, για την υγεία, για την παιδεία, για όλους τους τομείς, και το κοστολόγησαν 13,5. Το πραγματικό κόστος του προγράμματος, το οποίο εμείς λέμε, είναι 7, κάτι δις. Είναι απόλυτα κοστολογημένο, θα το κοστολογήσουμε και επίσημα. Και απέναντι σε αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει πού να κρυφτεί. Γιατί εμείς μιλάμε σοβαρά, μιλάμε με την κοινή λογική και δεν λέμε εξυπνάδες.
1: Λοιπόν,
0: απέναντι σε αυτό, μία πρόταση μόνο απέναντι σε αυτό, γιατί το κάνουν άραγε, το κάνουν για ένα λόγο μόνο. Ο λόγος είναι ότι προσπαθούν, πατώντας πάνω σε μία υποτιθέμενη δημοσιονομική σοβαρότητα, να κρύψουν την κοινωνική αδικία. Ποτέ δεν θα πούν και ποτέ θα βγάλουν το κουμπιουτεράκι να πούν τι έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι έγινε με τα πρόστιμα που πληρώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την κακοδιαχείριση, τι γίνεται με τις απευθείας αναθέσεις, πού χάνονται αυτά τα εκατομμύρια. Αντίθετα, παίρνουν κατευθείαν το κουμπιουτεράκι και κάνουν μαθηματικά του χειρίστου είδους για να αποδείξουν ότι το πλέον κοστολογημένο πρόγραμμα, το οποίο παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ, δεν είναι κοστολογημένο. Καταντάει, δεν θέλω από αστείο, καταντάει τραγικό, είναι κυβέρνηση. Πρέπει να φερθούν σοβαρά κάποια στιγμή.
2: Θα τα απαντήσει ο κύριος Τσίπρας την επόμενη. 9 Σεπτεμβρίου στη συνέντευξή του ο κύριος Τσίπρας θα τα απαντήσει.
0: Ναι, θα απαντήσει σε όλα. Θα απαντήσει σε όλα αυτά. Θα απαντήσει σε όλα.
1: Ναι, γιατί έκανε
0: με κοστολόγηση για όλους τους τομείς της οποίας παρουσίασε.
1: Θέλω να πούμε λίγο στα θέματα του ΕΣΥ, επειδή περνάει και ο χρόνος.
0: Και με σοβαρότητα.
1: Ναι.
0: Να πω ένα παράδειγμα λίγο πριν πάμε στο ΕΣΥ. Ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Είπαμε εμείς σαν πρόγραμμα στη ΔΕ, ότι θεωρούμε ότι με βάση την ακρίβεια, τα δεδομένα, μην τα αναλύσω όλο και φάω χρόνο, πιστεύουμε ότι ο κατώτατος μισθός πρέπει να πάει στα 1000 ευρώ μέσα στο 27.
1: Ναι.
2: Το είπατε.
0: Βγήκε λοιπόν η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης και είπε ότι ο κατώτατος μισθός πρέπει να πάει στα 1000 ευρώ μέσα στο 28. Πόσο κακό είναι ένας πρωθυπουργός ή ένα κόμμα το οποίο κυβερνάει τόσα χρόνια, κυβερνεί στην Ελλάδα σχεδόν μισό αιώνα, εντάξει, είναι δημοκρατία, να κάτσει κάτω και να μιλήσει σοβαρά και να πει ναι, αυτό που λέει Ελλάς έχει πάτημα. Πρέπει ο κατώτατος μισθός να πάει επιτέλους 1000 ευρώ. Εμείς το σκεφτόμαστε για το 28, γι' αυτό και γι' αυτό, εσείς για το 27. Πώς μπορούμε να βρούμε μια λύση και να συμφωνήσουμε, να πούμε ναι, ότι δεν μπορεί άλλο ο κατώτατος μισθός να είναι στα επίπεδα της Βουλγαρίας, πρέπει να ανέβει. Ανταυτού, αντί να κάτσουν κάτω και να μιλήσουν σοβαρά, λένε ξυπνάδες. Λένε πολυκατισμούς και πράγματα τα οποία δεν αντιστοιχούν σε ένα μεγάλο κόμμα και σε ένα κόμμα που κυβερνάει. Εμείς θέλουμε να μιλάμε σοβαρά, θέλουμε να μιλάμε υπεύθυνα. Και δεν βγήκαμε ποτέ να πούμε μέτρα και παροχολογίες τα οποία δεν μπορούμε να εγγυηθούμε. Αυτά που είπαμε, όταν γίνουμε κυβέρνηση, θα τα κάνουμε.
1: Πάμε λίγο στα θέματα όμως υγείας, γιατί ακούσαμε από τη δεύτερη
0: υπουργό
1: να λέει ότι το ΕΣΥ είναι πολύ καλύτερο από αυτό που παρέλαβαν από την κυβέρνηση Τσίπρα. Ωστόσο, επιδέχεται ακόμη έτη περαιτέρω βελτιώσεις, υπάρχουν κάποια κενά. Εσείς ως μάχημος, νοσοκομιακός γιατρός, πιστεύετε ότι αυτή είναι η εικόνα ή είναι κάπως διαφορετική?
0: Κοιτάξτε, εδώ πέρα υπάρχει η εμπειρία του ασθενούς. Όλοι έχουμε πάει στα νοσοκομεία και όλοι ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, έχω το εξής δίλημα. Δεν έχω διπλή υπόσταση ακριβώς. Ένας άνθρωπος είμαι, όπως που υπόθηκε στην αρχή. Είμαι και γιατρός, ασχολούμαι και με την πολιτική και είμαι και πολίτης. Δεν θέλω και δεν μπορώ εύκολα να λέω πράγματα με τα οποία κατηγορώ ή καταγγέλλω το ΕΣΥ για τα προβλήματά του. Όμως η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι άνθρωποι του ΕΣΥ, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι φυσιοθεραπευτές, το προσωπικό, όλοι οι υγειονομικοί του ΕΣΥ κάνουν υπεράθμιες προσπάθειες για να κρατήσουν όρθιο ένα σύστημα. Και υπάρχουν τομείς του Εθνικού Συστήματος Υγείας οι οποίοι δουλεύουν πραγματικά πάρα πολύ καλά. Όμως τα δεδομένα τα οποία καταθέτει η κυβέρνηση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και συνολικά για τον τομέα υγείας είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ψευδή και ποτέ δεν επικαλούνται τις πραγματικές πηγές που χρησιμοποιούν για αυτά τα οποία επικαλούνται. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση μας λέει ότι το προσωπικό του ΕΣΥ έχει αυξηθεί και ότι είναι πάνω από 100.000 εργαζόμενοι και ότι είναι το μεγαλύτερο το οποίο έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια. Η ΠΟΕΔΗΝ αντίστοιχα, με βάση συγκεκριμένα δεδομένα και με μέτρηση του προσωπικού, λέει ότι αυτή τη στιγμή υπηρετούν 7.600 λιγότεροι υγειονομικοί.

0: οικονομική από ό,τι υπηρετούσαν το 2019. Και το προσωπικό είναι 25% κάτω από το πίκτο που έπιασε την περίοδο της πανδημίας. Η Νέα Δημοκρατία μας λέει ότι ο χρόνος αναμονής για τα χειρουργεία έχει μειωθεί. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι ότι με τη βία έχουν διαγραφεί από τις λίστες αναμονής ασθενείς με το πρόσχημα το βάουτσερ ή ότι δεν απάντησε ένα τηλέφωνο ή με το πρόσχημα του ότι δεν ήρθαν, ας πούμε, την τελευταία στιγμή την οποία τους κάλεσε κάποιος για χειρουργείο. Και αυτή τη στιγμή διατηρούνται ίσως και παράλληλες λύσεις, έτσι ώστε να μην φανεί ότι η λίστα αναμονής προχωράει. Είχαν υποσχεθεί 50.000 δωρεάν χειρουργία με βάση τη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έγιναν ούτε 27. Οι χρόνοι αναμονής είναι ίδιοι και έχουν αυξηθεί. Και το χειρότερο απ' όλα, και σε αυτό θέλω να μείνω, είναι ότι η ιδιωτική δαπάνη για την υγεία φτάνει περίπου το 35% του συνόλου της δαπάνης για την υγεία. Έχουμε την ψηλότερη ιδιωτική δαπάνη για την υγεία στην Ευρώπη. Το κόστος του φαρμάκου, το κόστος της περίθαλψης, το κόστος της εξέτασης έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει επικοινωνιακά το ΕΣΥ έχει γι' αυτό ένα μεγάλο ρίσκο. Λες στην πραγματικότητα ψέματα.
1: Οι εναλλακτικές που θέλετε, κύριε Δρίτσα, ποιες είναι?
2: Η απάντησή σας ποια είναι?
1: Αυτό που λέτε.
0: Οι εναλλακτικές δικές μας είναι πολύ συγκεκριμένες. Πρώτον, χρειάζεται αλλαγή ιεράρχησης. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία πρέπει να σταματήσει να προστατεύει τους φίλους της, μεγάλο επιχειρηματίες, εκατομμυρίουχους και τους πάντες, και να αλλάξει την ιεράρχηση υπέρ, όπως είπαμε, του κόσμου της εργασίας, των μεσαίων στρωμάτων, υπέρ της ανασύστασης ενός κοινωνικού κράτους το οποίο έχει καταστρέψει. Εμείς θεωρούμε ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να στηριχτούν οι άνθρωποι του ΕΣΥ. Γι' αυτό ο πρόεδρος της Ελλάδας, ο κ. Τσίπρας, ανακοίνωσε αύξηση 500 ευρώ το μήνα σε όλους τους υγειονομικούς. Σαν ένα βασικό κριτήριο με το οποίο κανείς θα αποφασίσει να έρθει να δουλέψει στο ΕΣΥ και να δουλέψει ακόμα πιο ευχαριστημένος. Δεύτερον, υπάρχει θέμα στελέχωσης συνολικά του Εθνικού Συστήματος Υγείας και έχουμε πει μέτρα άμεσης πλήρωσης των καινών θέσεων. Τρίτον, και πάρα πολύ σημαντικό, έχουμε πει ότι θα υπάρξει πρωτοβάθμια περίθαλψη με ομάδες υγείας για την οικογένεια και εγγύηση, θα σας δω να μείνουμε, μεγαλύτερης αναμονής για το ΕΣΥ, όπου όταν κάποιο δεν χειρουργείται στην ώρα του ή όταν δεν κάνει την εξέταση στην ώρα του, το ίδιο το σύστημα θα εγγυάται ότι είτε στο ΕΣΥ είτε ιδιωτικά θα καλύπτεται η ανάγκη του εντός πλαισίου χρονικού να εξυπηρετεί την ανάγκη του για να κάνει εξέταση ή για να κάνει κάποια θεραπεία. Πάνω απ' όλα όμως, αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι η αλλαγή της φυσιογνωμίας του συστήματος περίθαλψης. Και εκεί εστίασε πάρα πολύ ο πρόεδρος μας, ο κ. Τσίπρας, στη ΔΕΘ. Ότι δεν πρέπει να παραμείνουμε σε ένα νοσοκομιακό σύστημα, στο οποίο ο πυρήνας είναι τεράστιες αναμονές, επίγοντα τα οποία πείζουν και άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν στις ουρές. Αντίθετα, πρέπει να φτιαχτεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρόληψης, φροντίδας, θεραπείας και μετανοσοκομιακής μέρημνας, έτσι ώστε η εμπειρία του ασθενούς και η ανάγκη του να καλύπτει ακόμα καλύτερα. Γι' αυτό μιλήσαμε για εθνική εγγύηση ολοκληρωμένης φροντίδας για τους ασθενείς με άνοια και Αλτσχάιμερ. Γι' αυτό μιλήσαμε για την μετανοσοκομιακή φροντίδα, η οποία στην Ελλάδα είναι στα χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μάλιστα.
2: Το είδαμε αυτό και στα μη κρατικά πανεπιστήμια που κάνετε μια τεράστια στροφή ως προς την κρατικίστικη αντίληψη της αριστεράς, έτσι δεν είναι? Μάλιστα δημιουργήθηκε και ένα πανικό στο ΣΥΡΙΖΑ ως προς τη δική σας θέση, ότι ουσιαστικά στήριξαν τα μη κρατικά πανεπιστήμια κάτω από μια συγκεκριμένη όμως καθαρότητα κινήσεων και πράξεων. Θέλω να παραλληλήσω δηλαδή ουσιαστικά αυτό που είπατε με τα πανεπιστήμια. Με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Βεβαίως.
1: Τη σύμπραξη δημόσια.
0: Εγώ θα έλεγα, θα επέστρεφα σε αυτό που λέω. Είπα πριν. Ότι εμείς θέλουμε να μιλάμε σοβαρά. Και δεν θέλουμε να γαρίχουμε ατάκες ή να κάνουμε λαϊκίστικη πολιτική. Αυτό το που είπαμε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και για το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι το εξής. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να κάνει εμπόριο πτυχίων, εμπόριο ελπίδας, να λειτουργεί σαν ατζέντης που διώχνει τα παιδιά από το δημόσιο πανεπιστήμιο και τους φέρνει στα ιδιωτικά. Η βάση, για παράδειγμα, του 10. Η αδυναμία να φτιαχτούν τμήματα στα οποία μπορούν στην περιφέρεια να πάνε και να σπουδάσουν οι φοιτητές. Το κλείσιμο θέσεων στο δημόσιο πανεπιστήμιο και μία σειρά από εμπόδια που μπαίνουν από τη Νέα Δημοκρατία λειτουργούν στην πραγματικότητα σαν μια χωάνη που σπρώχνουν τα παιδιά προς άγνωσης ποιότητας ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν αναγνωριστεί με ένα από το ΣΟΥΤΟΕ, από το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν σαν αναγνώριση από το 2016. Εμείς αυτό που είπαμε είναι ότι με βάση την απόφαση του ΣΟΥΤΟΕ και με βάση το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, θα επικαιροποιήσουμε, θα αναβαθμίσουμε όλη την κριτική και όλη την πιστοποίηση, έτσι ώστε αν λειτουργήσουν και αν λειτουργούν μη κρατικά πανεπιστήμια, αυτά να λειτουργούν με ακαδημαϊκούς όρους αντίστοιχους με το δημόσιο πανεπιστήμιο και να μην γίνεται εμπόριο πτυχίων.

0: Είναι ένα βήμα όμως, κύριε Δρίτσα. Είναι ένα σοβαρό βήμα αυτό.
1: Να πάμε όμως,
0: θέλουμε να πάμε λίγο και στο... Πρόοδου, δεν το λέμε αρνητικά. Και εμείς πανεπιστημιακοί είμαστε στο Δημοτικό Πανεπιστήμιο, αλλά βλέπω ότι κινείστε σύγχρονα πλέον με νέες αντιλήψεις. Αυτό θέλω να επισημάνω.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο...
2: Θα αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα.
0: Βεβαίως. Και καλά κάνετε.
1: Λίγο για το θέματα υγείας εδώ στην νησιωτική περιοχή. Ξέρετε, εμείς εδώ είμαστε νησιωτική Ελλάδα. Δεν διεκδικούμε προνόμια και ευεργετήματα. Διεκδικούμε και κεκτημένα που απορρέουν από την νησιωτικότητα. Δώστε μου έτσι την εκτίμησή σας ως νοσοκομιακός γιατρός. Πιστεύετε ότι ο κάτοικος της επαρχίας αυτή τη στιγμή έχει ισότιμη πρόσβαση στο σύστημα υγείας όμοια με έναν Αθηναίο?
0: Πολύ περισσότερο ένας νησιώτης, Καστελοριζιός.
2: Θα ξεκινήσω μονολεκτικά. Όχι. Δυστυχώς όχι. Το ξέρουμε, το ζούμε όλοι, το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από όλους μας. Και πριν μπω σε λεπτομέρειες, θα πω το εξής. Το είπατε πολύ σωστά. Εμείς δεν θέλουμε να βλέπουμε την νησιωτική Ελλάδα σαν μια Ελλάδα με ειδικές απαιτήσεις ή με ειδικές ανάγκες ή με ανάγκη να δοθούν ειδικά προνόμια. Θέλουμε να βλέπουμε τους Έλληνες οι οποίοι ζουν σε νησιωτικές ακριτικές περιοχές σαν ανθρώπους που πρέπει να έχουν ίδια δικαιώματα. Ίδια δικαιώματα από αυτό που ζει στην Αθήνα, που ζει στη Θεσσαλονίκη, που ζει στην νοπηρετική Ελλάδα. Άρα λοιπόν για μας έχει τεράστια σημασία. Λίγο πριν την εκπομπή μιλούσαμε με έναν συνάδελφο και πολύ στενό μου φίλο, ο οποίος δουλεύει στο νοσοκομείο της Ρόδου για παράδειγμα. Δεν είναι μόνο η απόσταση, δεν είναι μόνο το κόστος, δεν είναι μόνο μια σειρά από πράγματα για τα οποία θα μιλήσουμε. Τα νοσοκομεία της επαρχίας, και σκεφτείτε ότι ακόμα και στη Ρόδο, είναι στην πραγματικότητα εγκατελειμμένα. Οι παθολογικές κλινικές λειτουργούν με τρεις παθολόγους στο νοσοκομείο της Ρόδου και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι είναι συνάδελφοι οι οποίοι είναι πριν τη σύνταξη με παράταση. Δηλαδή στην πραγματικότητα οι παθολογικές κλινικές είναι ερωτηματικό αν υπάρχουν. Στην ΚΟ, από ό,τι γνωρίζω, δεν υπάρχει καν παθολογική κλινική και λειτουργεί το νοσοκομείο μόνο με ένα καρδιολόγο. Υπάρχουν σημαντικά θέματα με τις χειρουργικές κλινικές, οι οποίες είναι τελείως υποστελεχωμένες και στο νοσοκομείο της Ρόδου την προηγούμενη περίοδο υπήρχε ακόμα και θέμα για σύμπτυξη των κλινικών και να κλείσει μια κλινική και να γίνουν, από δύο να γίνουν μία.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Μιλούσα για παράδειγμα για το θέμα το οποίο είναι τεράστιο. Ζει κάποιος στη Ρόδο για παράδειγμα. Αποφασίζει ότι θα ζει στη ζωή του στο νησί στο οποίο γεννήθηκε και εκεί από όπου κατάγεται. Αυτή τη στιγμή στο νησί της Ρόδου, παρότι υπάρχει μευτική και γυναικολογική κλινική, από ό,τι ενημερώθηκα. Και ελπίζω να κάνω λάθος αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικό γεγονός. Δεν υπάρχει τομέας νεογνών.
1: Όχι.
2: Και έτσι λοιπόν, αν κάποιο παιδάκι γεννηθεί πρόωρο, διασωληνωθεί ή χρειάζεται φροντίδα ειδική σαν νεογνό, θα πρέπει να γίνει διακομιδή και να πάει αλλού.
1: Ναι.
2: Πώς λοιπόν η Ρόδος, που αποτελεί ένα πραγματικό περιφερειακό κέντρο στο Νότιο Αιγαίο, με τεράστιο διοικητικό, πολιτικό, οικονομικό, τουριστικό, εθνικό ρόλο, δεν είναι ένα παρατημένο νησί, δεν είναι ένα μικρό νησάκι. Βρίσκεται χωρίς ομάδα νεογνών, βρίσκεται χωρίς παθολογική κλινική που να λειτουργεί στελεχωμένη, χωρίς χειρουργική κλινική που να λειτουργεί στελεχωμένη. Άρα λοιπόν τα παραδείγματα είναι πολύ σαφή και είναι πολύ συγκεκριμένα και έχουν να κάνουν με τη συνολική υποστελέχωση και την παράτηση για χρόνια, με το κόστος ζωής για τους υγειονομικούς και το στεγαστικό πρόβλημα, έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα επιστημονικής πρόοδου και εξέλιξης, έχουν να κάνουν με μια σειρά από ζητήματα τα οποία η κυβέρνηση αρνείται να τα απαντήσει. Βγήκε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και παρότι μισθολογικά η υγειονομική είναι στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι απλά δεν συγκλίνουμε, είμαστε στα επίπεδα της Βουλγαρίας, υποσχέθηκε 40 ευρώ αύξηση το μήνα με την επιστροφή ενός δώρου 500 ευρώ τα Χριστούγεννα. Δεν είπε τίποτα για προσλήψεις.
0: Μιχτά.
2: Δεν είπε τίποτα για την άμεση κάλυψη των θέσεων που κενώνονται.
0: Μιχτά τα 500, μιχτά.
2: Μιχτά αυτό ακριβώς.
0: Ναι,
2: δηλαδή μιλάμε για μια εικόνα εγκατάλειψης. Όταν λοιπόν αυτά συμβαίνουν στη Ρόδο, ξέρετε καλύτερα από μένα τι μπορεί να συμβαίνει στη Χάλκη, τι μπορεί να συμβαίνει στη Σύμη, τι μπορεί να συμβαίνει στην Κάρπαθο.
1: Εγώ όμως θα σας
2: πω. Άρα λοιπόν, ακούστε, εδώ πέρα υπάρχει σημαντικό πρόβλημα.
1: Επειδή το αντιμετωπίζουμε το θέμα της υποστελέχωσης, υπάρχει όμως, πρέπει να πούμε όμως ότι έχουν γίνει επισταμμένα προσπάθειες κάλυψης των θέσεων μέσω προκηρύξεων, αλλά δεν καλύπτονται. Δεν υπάρχει δηλαδή ενδιαφέρον κάποιου από την πρωτεύουσα ή από οποιοδήποτε άλλο μέρες να έρθει να υπηρετήσει στην ακριτική πεϊζόνη της χώρας, παρόλο που έχουν δοθεί και κινητροδοτήσεις ψηφισμένα νομοσχέδια. Εδώ είναι η εναλλακτική.
0: Και από την περιφέρεια και από τον Δήμο.
1: Εξαρτήτως και η κυβέρνηση το έκανε.
0: Και η κυβέρνηση, αλλά πρόσφατα και ο Δήμαρχος και η περιφέρεια υποστηρίζουν.
1: Ωστόσο δεν είμαστε στην άμεση έτσι η ζήτηση των γιατρών να έρθουν να υπηρετήσουν.
0: Ποια είναι η αιτία, η βαθιά αιτία?
2: Είναι τεράστιο πρόβλημα έτσι.
0: Είναι η διαμονή.
2: Είναι τεράστιο πρόβλημα έτσι και δυστυχώς δεν θέλω να πω πάλι

0: ξυπνάδες. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ξυπνάδες, θέλω να μιλήσω ουσιαστικά για το συγκεκριμένο θέμα. Okay. Τα προβλήματα αυτά δεν προκύψαν από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι προβλήματα χρόνιας εγκατάλειψης. Okay. Ξεκινάνε από την περίοδο ακόμα και πριν τα μνημόνια και γενικεύτηκαν την περίοδο των μνημονίων, όπου ξεκινήσαμε ότι για κάθε 10 εργαζόμενους που φεύγουν θα έρχονται 5, πήγαμε ότι για κάθε 10 που φεύγουν θα έρχονται 3, για κάθε 10 θα έρχονται 1 και στο τέλος επί μία δεκαετία και δεν έγιναν καθόλου προσλήψεις. Αυτή τη στιγμή για έναν υγειονομικό, με τον τρόπο με τον οποίο βγαίνουν οι θέσεις, ας πούμε, προκυρήσουν τις θέσεις για το ΕΣΥ, το να δεχτεί μια θέση σε μια κριτική περιοχή είναι στην πραγματικότητα δημιουργεί συνθήκες καταδίκης. Γιατί? Γιατί όταν πας σε μια παθολογική, για παράδειγμα, κλινική, ή σε μια χειρουργική κλινική, είσαι μόνος σου και ξέρεις το καλοκαίρι θα έχει κάποιους εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες. Όπως για παράδειγμα το έχω ζήσει στην Κέρκυρα με συναδέλφους μου και το γνωρίζω και σαν τομέα άρχισης πλέον υγείας πολύ καλύτερα. Όπως συμβαίνει στη Ρόδο, μπορεί να βρεθείς εκτεθειμένος και μπορεί να βρεθείς να χρειάζεται να κάνεις 30 εφημερίες το μήνα. Μπορεί να χρειαστεί να μπαίνεις κάθε βράδυ μέσα. Μπορεί να χρειαστεί εκεί που τελειώνεις ένα χειρουργείο να έχετε το επόμενο τροχαίο και να συνεχίζεις. Απέναντι σε αυτό λοιπόν, αν δεν προκηρυχθούν μαζικά θέσεις, έτσι ώστε συνολικά εργαζόμενα μπορούν να έρθουν να καλύψουν με αξιοπρέπεια αυτά τα κενά και να υπάρχει μια εγγύηση που θα δουλέψουν σαν άνθρωποι και όχι σαν κατάδικοι, δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Υπάρχει θέμα από και πέρα μισθολογικό.
1: Τι, χάσαμε τον κύριο Τρίτσα.
2: Αχ, και όσο πιο καλό.
1: Ναι. Μας ακούει? Α, ελάτε, θα να συνδεθούμε για να τον,
2: για να τον
1: αποχαιρετήσουμε κιόλας. Ναι, αγαπητέ. Κοίταξε, δεν ξέρω ποια εικόνα.
2: Όχι, απλώς είναι μεθοδικός ο λόγος του.
1: Και εκτός από
2: συμπεριληπτικός, συμπεριληπτικός ο λόγος του και ναι. Έχει το χάρισμα να είναι και μάχημος. Αυτό που
1: και μάχημος και
2: αντιμετωπίζει
1: και
2: το πρόβλημα. Τώρα θέλω να το πω η απάντηση της Ελλάς. Ποια είναι σε αυτή την πρόκληση των
1: γιατρών? Έχει και μια σφαιρική εικόνα το τι γίνεται σε όλη τη χώρα.
2: Η Ελλάς, η απάντησή σας, κύριε, εσείς τι προτείνετε για τους γιατρούς?
1: Αυτό.
2: Η μειονεξία η οποία εμφανίζεται προς τον αριθμό των γιατρών, ποια είναι η απάντησή σας? Αν ακούει ο άνθρωπος.
1: Δεν έχουμε ήχο, δεν τον ακούμε τον κύριο Δρίτσα. Κύριε Δρίτσα, κάτι πρέπει να κάνετε για να επανέλθει ο ήχος.
2: Ναι,
1: θα τον έχουμε σε λίγο. Που λες, εντάξει, είναι θέματα που πρέπει να τα θέσουμε.
2: Εντάξει.
1: Να ακούσουμε όλες τις προτάσεις.
2: Εναλλακτική πρόταση είναι προφανώς. Ναι. Κατεβάζει τη δικιά του πρόταση. Θα τις εξειδικεύσει η Ελλάς ως προς τον τομέα υγείας, όπως και ο τομέας παιδείας είναι από τα σοβαρότερα. Δηλαδή η ευζωία των νησιωτών στηρίζεται σε αυτά τους δύο τομείς. Αν αυτά δεν συμπληρωθούν, ουσιαστικά η ζωή των νησιωτών επιβαρύνεται αφάνταστα. Και νομίζω ότι εδώ είναι το στοίχημα και των κομμάτων πλέον. Δηλαδή...
1: Εμένα μου έκανε έτσι ιδιαίτερα θετική εντύπωση ότι η απόλυτη κατάρτιση που έχει για
2: προφανώς
1: τα προβλήματα της περιφέρειας, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
2: Είναι ο ίδιος ακριβώς, πρόβλημα, δηλαδή, ο ίδιος αντιμετωπίζει το πρόβλημα γιατί ο ίδιος είναι κομμάτι του προβλήματος. Και αυτό του δίνει τη χαρά και τη γνώση και τη συμπερίληψη να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, πώς να σας πω, με το μαχαίρι και με το ποπόνι. Δεν περιστρέφεται.
1: Θα τον έχουμε τον κύριο Δρίτσα, δεν μου αρέσει να κλείσουμε έτσι πρώτη φορά στην εκπομπή μας, ε. Ναι, κύριε Καλπακίδη.
2: Εντάξει. Νομίζω ότι άτομα τα οποία. Και να σας πω κάτι άλλο, χαίρομαι που άτομα. Νέα παιδιά ηγούνται αυτή τη προσπάθεια. Όχι, κύριε Δρίτσα, μιλούσαμε και για τη σύνθεση της Ελλάς. Ότι στο πρόσωπό σας δημιουργείται έτσι ένα καινούριο περιεχόμενο ατόμων και προσώπων. Γιατί βλέπουμε και την κυρία Κούφου-Νικολάκου. Είναι νέα πρόσωπα τα οποία δίνουν ένα.
1: Η κυρία που είναι στον τομέα της παιδείας είναι εξαιρετική.
2: Η κυρία, η καθηγήτρια από το Βόλο, πώς λέγεται. Λαλιώτη.
0: Είναι όντως εξαιρετική.
1: Ναι. Λοιπόν,
2: αυτό βοηθάει.
1: Δώστε το θέμα σου, γιατί έχει ολοκληρωθεί ο χρόνος μας, αγαπητέ. Τις εναλλακτικές λοιπόν που θέτει η Ελλάς όσον αφορά την περίθαλψη και την υγεία στην νησιωτική χώρα.
0: Δεν γίνεται χωρίς οικονομική ενίσχυση και χωρίς ουσιαστική αύξηση των μισθών να πείσει κάποιον άνθρωπο να φύγει από το κέντρο και να επιστρέψει και να πάει στην περιφερική Ελλάδα να δουλέψει. Χρειάζονται ουσιαστικοί μισθοί με τους οποίους μπορεί να επιβιώσει. Οι προκηρύξεις δεν μπορεί να είναι περιορισμένες, πρέπει να είναι μαζικές, έτσι ώστε να μπορούν να έρθουν οι συνάδελφοι οι οποίοι θα έχουν μια εγγύηση να δουλέψουν αξιοπρεπώς και δεν θα φορτωθούν το σύνολο της περίθαλψης ενός νησιού στην πλάτη τους δεν ξέρω για πόσα χρόνια.
1: Σωστή
0: χρειάζεται επίλυση ουσιαστική του στεγαστικού, και από εκεί πέρα απαιτείται. Οπωσδήποτε αντίστοιχη ανάπτυξη, επιστημονική εξέλιξη, αντίστοιχη με αυτή που βρίσκεται στην Αθήνα. Δηλαδή, ειδικά προνόμια θα έλεγα για

0: συμμετοχή σε συνέδρια, για παρουσιάσεις, για συμμετοχή στο εξωτερικό και οπουδήποτε μπορεί αυτό να συμβεί.
1: Μάλιστα.
0: Πάνω απ' όλα όμως, νομίζω ότι χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί και η νέα τεχνολογία στο μέγιστο δυνατό βαθμό, να χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί η τηλεϊατρική, να φτιαχτεί μια ειδική εφαρμογή, την οποία εμείς έχουμε βάλει στο πρόγραμμά μας, το Health Guide, το οποίο
1: αυτό
0: θα μπορεί να
1: δημιουργεί ερωτήματα όμως,
0: και να τους φέρνει σε επαφή με τους ασθενείς. Ναι.
1: Αυτό με την τηλεϊατρική δημιουργεί ερωτήματα, επειδή σας έχω παρακολουθήσει να το θέτετε έτσι ως μέτρο. Αυτό θα βοηθήσει ιδίως εμάς εδώ τις νησιωτικές απομακρυσμένες περιοχές ή θα υποκαταστήσει την υποστελέχωση?
0: Το ερώτημά σας είναι πολύ ουσιαστικό και έχει να κάνει με την αξιοπιστία. Δυστυχώς έχουμε μάθει στην Ελλάδα η κάθε πρόταση να αντιμετωπίζεται με μεγάλη δυσπιστία, γιατί όταν κανείς δεν θέλει να προσλάβει υγειονομικούς, δεν θέλει να πληρώσει υγειονομικούς και δεν θέλει να καλύψει κενά, λέει συνήθως μια φαϊνή ιδέα. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε τις ιδέες αυτές σαν φαϊνές ιδέες. Τις λέμε με ουσιαστικότητα και τις λέμε στο πλαίσιο το οποίο θα μπορούσαν να καλύψουν και να ενισχύσουν την ουσιαστική ενίσχυση του ειδικού συστήματος υγείας με προσωπικό και υγειονομικούς. Δεν το λέμε σαν κάτι το οποίο θα έρθει να αντικαταστήσει τον τομέα περίθαλψης.
2: Κύριε Δρίτσα, για την ιστορία. Θέλω να ονομάσω. Αλιφέρης, κύριε Δρίτσα, το ξέρετε καλά. Πριν 20 χρόνια, ο τέος δήμαρχος της Τύλου, το όνομα Αλιφέρης, εγκαθιδρύσε την τηλεϊατρική. Νομίζω ότι το όνομα του αναφέρεται για την ιστορία και για το σεβασμό στο πρόσωπό του.
0: Ναι.
2: Εντάξει, Τάσος Αλιφέρης. Και νομίζω ότι όποτε έρθετε στη Ρόδο, νομίζω ότι θα ήταν έτσι χρήσιμη η όλη σας παρουσία. Νομίζω ότι θα γεμίσει τα νησιά της Δωδεκανήσου. Καλή επιτυχία στο έργο σας.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ από καρδιάς για την ωραία συζήτηση. Και θα χαρώ πάρα πολύ να έρθω στη Ρόδο, θα προσπαθήσω να το κάνω.
1: Σας περιμένουμε
0: σύντομα
1: εδώ στο στούντιο να σας υποδεχτούμε.
2: Όχι για χειρουργείο. Όχι για χειρουργείο.
0: Όχι
2: για χειρουργείο.
1: Αλλά να τα πω, να τα λέμε όμως και πιο συχνά, γιατί μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο και νομίζω ότι θα μας κάνετε τιμή πάντα να
0: με
1: είστε παρόν
0: χαρά,
1: για τις ανάγκες.
0: Με μεγάλη μου χαρά, εννοείται.
1: Κύριε Δρίτσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη και
0: πολύ.
1: Καλή πορεία. Είσαστε από τα φωτεινά πρόσωπα της Ελλάς. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
2: Και καλή δύναμη.
1: Πραγματικά, εντάξει, το αποτυπώνεται δηλαδή η ποιότητα του ανθρώπου, αποτυπώνεται στο πρόσωπό του και ως επιστήμονας και ως πολιτικός και βλέπεις δηλαδή και την ιδιοσυγκρασία του και τις γνώσεις του.
2: Κριτής ο λαός.
1: Αλίμονο.
2: Κριτής ο ψηφοφόρος.
1: Νομίζω ότι την προσεγγίσαμε την επικαιρότητα σε όλες τις εκφάνσεις, έτσι. Μας έδωσε τα οικονομικά στοιχεία ο Αλέξης Μητρόπουλος. Ο κύριος Δρίτσας, ένας επιφανής ιατρός, το χειρουργός, πρωτοπόρος στην επεμβατική χειρουργική, μας έδωσε και τα θέματα του ΕΣΥ. Ναι, μέσα, όχι από τη θεωρία, μέσα από τη μάχημη έτσι παρουσία του και μάλιστα ακούσαμε και τις εναλλακτικές. Αυτά τώρα μένουν να αξιολογηθούν, αλλά θα τα δούμε και εν ευθέτω χρόνο μέχρι να φτάσουμε στις κάλπες, πώς θα αξιολογηθούν, πώς θα κοστολογηθούν και πώς θα μας τα, με τι εύληπτο τρόπο θα μας τα δώσουν να τα κατανοήσουμε. Αγαπητέ, την Παρασκευή εμείς, έτσι.
2: Ναι.
1: Την Παρασκευή θα ανοίξουμε το κεφάλαιο παιδεία.
2: Βεβαίως.
1: Έχουμε το πρώτο κουδούνι, αγιασμός, να δούμε τα προβλήματα, να δούμε πώς ξεκινάει η σχολική χρονιά με τα προβλήματα αλλά και με τα προτερήματα. Έτσι είναι, ναι, λοιπόν.
2: Καλό απόγευμα.
1: Κυρίες και κύριοι, να σας ευχαριστήσουμε που ξεκινήσατε ενημερωτικά την εκπομπή σας μαζί μας. Να σας ευχηθούμε να έχετε μία γόνιμη παραγωγική εβδομάδα. Στέλνετε μας τα μηνύματά σας, εμείς τα καταγράφουμε και πάντα μπορεί να μην λέμε τα ονόματά σας, αλλά τις απαντήσεις τις παίρνετε. Εμείς εδώ την Παρασκευή ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε μία εξόχως έτσι ενδιαφέρουσα εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά, να σας προσέχετε.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Στη σημασία της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας και την αναπτυξιακή πορεία των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, αναφέρθηκε από τη Θεσσαλονίκη ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κατζημάρκος με αφορμή την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο κ. Κατζημάρκος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της υγείας, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα που διαμορφώνεται σήμερα στις δομές υγείας των νησιών είναι καλύτερη από οποιαδήποτε προηγούμενη περίοδο. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις και η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων φορέων, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά ιδιαίτερες ανάγκες των

0: ιδιωτικών περιοχών. Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε και την παρουσία του στη ΔΕΘ, την οποία χαρακτήρισε σημείο πολιτικών και οικονομικών επαφών και μια ευκαιρία να αναζητηθούν λύσεις σε πιεστικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Τη γεωστρατηγική θέση της ΚΑΣΟ και τις προκλήσεις που διαμορφώνονται στην Ανατολική Μεσόγειο ανέδειξε ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς, συμμετέχοντας σε διεθνές συμπόσιο για το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή πολιτική. Στην παρέμβασή του στάθηκε ιδιαίτερα στα ζητήματα των θαλάσσιων ζωνών, των ενεργειακών διασυνδέσεων και της ασφάλειας, με αναφορά και στην ένταση που είχε προκληθεί το 2024 γύρω από τις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου στην περιοχή της ΚΑΣΟ. Ο κ. Παπάς υπογράμμισε ότι η υπεράσπιση των ελληνικών δικαιωμάτων απαιτεί συνδυασμό προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο. Νέα χρηματοδοτική δυνατότητα συνολικού ύψους 1.317.409 ευρώ για την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στις δομές υγείας των νησιών, ενεργοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με πρόσκληση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Η πρόταση που θα υποβληθεί αφορά πράξη προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη λήψεων ή τον εξυγχρονισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού των νοσοκομιακών μονάδων, των κέντρων υγείας, των λοιπόν μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στα μεγάλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, τα οποία προσδιορίζονται στην πρόσκληση ως νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων. Τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ σχολιάζει το εργατικό κέντρο Ρόδου, χαρακτηρίζοντας θετικά ορισμένα από τα μέτρα αλλά εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για το χρόνο εφαρμογής τους. Ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, μιλώντας στο Κόσμος, σημείωσε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού, οι φορολογικές ελαφρύνσεις και οι ενισχύσεις μπορούν να προσφέρουν ανακούφιση σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οικογένειες. Ωστόσο, επισημαίνει ότι αρκετές από τις παρεμβάσεις τοποθετούνται χρονικά μέσα στο 2027. Στο επίκεντρο Διεθνού Συμποσίου για το Διεθνές Δίκαιο και την Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκε η ΚΑΣΟΣ με τον πρόεδρο του κέντρου, ομότιμο καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών και πρώην αντιπρίτανη του Παντίου Πανεπιστημίου Στέλιο Περάκη, να μιλά στο Κόσμος για τα συμπεράσματα της διοργάνωσης. Όπως ανέφερε, βασικό συμπέρασμα ήταν η ανάγκη για μια ευρύτερη αντίληψη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κινηθεί η Ελλάδα στο σημερινό διεθνές περιβάλλον. Ο κ. Περάκης αναφέρθηκε στη γενικότερη δυστοπία, όπως τη χαρακτήρισε, που εκδηλώνεται από τη ΣΥΠΑ απέναντι στη διεθνή συνεργασία και τον ΟΗΕ, ιδιαίτερα σε ζητήματα που συνδέονται με τις αξίες και τους κανόνες του διεθνούς συστήματος. Στη δημιουργία νέου σπιτιού του γιατρού στη Χάλκη με στόχο τη στήριξη τη υγειονομική κάλυψη του νησιού, αναφέρθηκαν μιλώντας στον κόσμο η Ντενίς Τσιμή, πρόεδρος του ΔΣ τη Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ομάδα Αιγαίου, και ο Δήμαρχος Χάλκης Άγγελος Φραγκάκης. Το Σεπτέμβριο του 2026, ο Δήμος Χάλκης και η Ομάδα Αιγαίου συνεργάστηκαν για την υλοποίηση του έργου. Πρόκειται για αυτοτελή κατοικία που βρίσκεται δίπλα στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και προορίζεται για τη φιλοξενία των γιατρών που υπηρετούν στο νησί. Για την ολοκλήρωση των εργασιών με τη συνδρομή της περιφέρειας και των αρμόδιων αρχών, συνεργοί από τη Ρόδο μετέβησαν στη Χάλκη και εργάστηκαν για την κατασκευή του χώρου. Τη νέα εικόνα στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κάλυμνο παρουσίασε ο Δήμαρχος Ιωάννης Μαστροκούκος, δίνοντας έμφαση στη διακοπή λειτουργίας της παλαιάς χωματερής και στη μεταφορά των σύμμικτων απορριμμάτων μέσω του σταθμού μεταφόρτωσης στον Χιτάκο. Ο Δήμαρχος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι από τον Ιούνιο έχει σταματήσει η λειτουργία του παλαιού χώρου, με αποτέλεσμα να έχει αλλάξει αισθητά η κατάσταση στην περιοχή, ενώ παράλληλα διέψευσε ότι οι απορρίμματα που προορίζονται για την ΚΟ καταλήγουν στην παλιά χωματερή. Στις 10 Σεπτεμβρίου στην Κάλυμνο θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Φώτης Ανωτίου Αιγαίου, παρουσία του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου και εκπροσώπων των Δήμων της Περιφέρειας. Αρκετά ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμς εν Ελλάδη παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά δύο προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μα μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
9: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
10: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
9: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια με Lidl Plus 4,95. Τυροκαυτερή 450 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,55. Και μπάμια Αλεξανδρινή 750 γραμμάρια 21% φθηνότερα 2,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στη σημασία της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των νησιών του Νοτιού Αιγαίου αναφέρθηκε από τη Θεσσαλονίκη ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος με αφορμή την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση, δίνοντας έμφαση στον τομέα της υγείας. Όπως σημείωσε, η εικόνα στις δομές υγείας των νησιών είναι σήμερα βελτιωμένη, ενώ τόνισε την ανάγκη συνέχισης των παρεμβάσεων και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Νέα χρηματοδοτική δυνατότητα συνολικού ύψους 1.317.409 ευρώ για την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στις δομές υγείας των νησιών ενεργοποιεί η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με πρόσκληση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Το εργατικό κέντρο Ρόδου δια του Προέδρου του Παναγιώτη Εγκλέζου χαρακτήρισε στον κόσμο θετικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, εκφράζοντας ωστόσο προβληματισμό για την εφαρμογή αρκετών από αυτά το 2027. Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κώστας Πανός στάθηκε στην απουσία αναφοράς στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ και ζήτησε παρεμβάσεις για το τέλος ανθεκτικότητας στις οφειλές, την εποχικότητα και τη γραφειοκρατία. Στο επίκεντρο Διεθνού Συμποσίου για το Διεθνές Δίκαιο και την Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκε η Κάσος, με τον ομότιμο καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών Στέλιο Περάκη να αναφέρεται στον κόσμο στα συμπεράσματα της διοργάνωσης. Νέο σπίτι του γιατρού δημιουργήθηκε στη Χάλκη με στόχο τη στήριξη τη υγειονομική κάλυψη του νησιού, όπως ανέφεραν στο κόσμο οι πρόεδροι ομάδα Αιγαίου και ο Δήμαρχος Χάλκης. Η αυτοτελής κατοικία βρίσκεται δίπλα στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και θα φιλοξενεί τους γιατρούς του νησιού.
12: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
3: Μοσχαρίσιος κιμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
2: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
3: Φέτα τρυπόλεως τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
2: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελομάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
3: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελομάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
2: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
3: Χαρτί κουζίνας τενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10.
2: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, πιπεριές πράσινες Ρόδου, μόνο 1,59 το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της ΚΑΙΡ.
5: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΙΡ.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Κασερόπιτα σε κυματιστό φύλλο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Μπισκότα γεμιστά με κρέμα κακάο 18% φθηνότερα 1,29. Πορτοκαλάδα 21% φθηνότερα 1,79. Και επιλεγμένες φέτες από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Στη σημασία της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των νησιών του Νοτίου Αιγαίου αναφέρθηκε από τη Θεσσαλονίκη ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος με αφορμή την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση δίνοντας έμφαση στον τομέα της υγείας. Όπως σημείωσε η εικόνα στις δομές είναι σήμερα βελτιωμένη. Τόνισε παράλληλα την ανάγκη συνέχισης των παρεμβάσεων και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Νέα χρηματοδοτική δυνατότητα για την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στις δομές υγείας των νησιών ενεργοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με πρόσκληση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Το εργατικό κέντρο Ρόδου δια του Πρόεδρου του Παναγιώτη Εγκλέζου χαρακτήρισε στον κόσμο θετικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, εκφράζοντας ωστόσο προβληματισμό για την εφαρμογή αρκετών από αυτά το 2027. Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κώστας Πανός στάθηκε στην απουσία αναφοράς στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Ζήτησε παρεμβάσεις για το τέλος ανθεκτικότητας, τις οφειλές, την εποχικότητα και τη γραφειοκρατία. Στο επίκεντρο Συμποσίου για το Διεθνές Δίκαιο και την Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκε η Κάσος με τον ομότιμο καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών Στέλιο Περάκη να αναφέρεται στον κόσμο στα συμπεράσματα της διοργάνωσης. Τόνισε την ανάγκη για ευρύτερη στρατηγική της Ελλάδας στο σημερινό διεθνές περιβάλλον. Νέο σπίτι του γιατρού δημιουργήθηκε στη Χάλκη με στόχο τη στήριξη της υγειονομικής κάλυψης του νησιού, όπως ανέφεραν στο Κόσμος η πρόεδρος της ομάδας Αιγαίου Ντενίς Τσιμή και ο δήμαρχος Χάλκης Άγγελος Φραγκάκης. Η αυτοτελής κατοικία βρίσκεται δίπλα στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και θα φιλοξενεί τους γιατρούς του νησιού.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης Μπακαλιάρος Πανέ Εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης Γεύσης Ομοπλάτη Χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κίγνος Πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο Ρύζι Λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ο Κοτσόβολος στη Ρόβα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά δύο προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
8: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-067-677 ή στο 224-10-033-33.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στη σημασία της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των νησιών του Νοτιού Αιγαίου αναφέρθηκε από τη Θεσσαλονίκη ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος με αφορμή την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση, δίνοντας έμφαση στον τομέα της υγείας. Όπως σημείωσε, η εικόνα στις δομές υγείας των νησιών είναι σήμερα βελτιωμένη, ενώ τόνισε την ανάγκη συνέχισης των παρεμβάσεων και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Νέα χρηματοδοτική δυνατότητα συνολικού ύψους 1.317.409 ευρώ για την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στις δομές υγείας των νησιών ενεργοποιεί η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με πρόσκληση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Το εργατικό κέντρο Ρόδου δια του Προέδρου του Παναγιώτη Εγκλέζου χαρακτήρισε στον κόσμο θετικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, εκφράζοντας ωστόσο προβληματισμό για την εφαρμογή αρκετών από αυτά το 2027. Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κώστας Πανός στάθηκε στην απουσία αναφοράς στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ και ζήτησε παρεμβάσεις για το τέλος ανθεκτικότητας στις οφειλές, την εποχικότητα και τη γραφειοκρατία. Στο επίκεντρο Διεθνού Συμποσίου για το Διεθνές Δίκαιο και την Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκε η Κάσος, με τον ομότιμο καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών Στέλιο Περάκη να αναφέρεται στον κόσμο στα συμπεράσματα της διοργάνωσης. Νέο σπίτι του γιατρού δημιουργήθηκε στη Χάλκη με στόχο τη στήριξη τη υγειονομική κάλυψη του νησιού, όπως ανέφεραν στο Κόσμος οι πρόεδρες ομάδας Αιγαίου και ο Δήμαρχος Χάλκης. Η αυτοτελής κατοικία βρίσκεται δίπλα στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και θα φιλοξενεί τους γιατρούς του νησιού.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Μια λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράφστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
1: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
1: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 0 1400.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στη σημασία της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των νησιών του Νοτίου Αιγαίου αναφέρθηκε από τη Θεσσαλονίκη ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος με αφορμή την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση δίνοντας έμφαση στον τομέα της υγείας. Όπως σημείωσε, η εικόνα στις δομές είναι σήμερα βελτιωμένη. Τόνισε παράλληλα την ανάγκη συνέχισης των παρεμβάσεων και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Νέα χρηματοδοτική δυνατότητα για την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στις δομές υγείας των νησιών, ενεργοποιεί η Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου με πρόσκληση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, δια του Πρόεδρου του Παναγιώτη Εγκλέζου, χαρακτήρισε στο κόσμο θετικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, εκφράζοντας ωστόσο προβληματισμό για την εφαρμογή αρκετών από αυτά το 2027. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, Κώστας Πανός, στάθηκε στην απουσία αναφοράς στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Ζήτησε παρεμβάσεις για το τέλος ανθεκτικότητας, τις οφειλές, την εποχικότητα και τη γραφειοκρατία. Στο επίκεντρο συμποσίου για το Διεθνές Δίκαιο και την Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκε η Κάσος με τον ομότιμο καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών Στέλιο Περάκη να αναφέρεται στο κόσμο στα συμπεράσματα της διοργάνωσης. Τόνισε την ανάγκη για ευρύτερη στρατηγική της Ελλάδας στο σημερινό διεθνές περιβάλλον. Νέο σπίτι του γιατρού δημιουργήθηκε στη Χάλκη με στόχο τη στήριξη τη υγειονομική κάλυψη του νησιού, όπως ανέφεραν στο κόσμο η πρόεδρο τη ομάδα Αιγαίου Ντενίς Τσιμή και ο δήμαρχο Χάλκη Άγγελο Φραγκάκη. Η αυτοτελή κατοικία βρίσκεται δίπλα στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και θα φιλοξενεί του γιατρού του νησιού.
11: Αμέσω τώρα. 55 λεπτά χωρί διακοπή με τι μεγαλύτερε παλιέ και νέε επιτυχίε από όλο τον κόσμο. Κόσμο 938.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3 επί 170 γραμμάρια 2,45. Κρις τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
2: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά δύο προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή με τα ξένια γεύση.
3: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
2: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
3: Τολμήστε το.
4: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
6: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
5: Χώρο.
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας, αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στη σημασία της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των νησιών του Νοτιού Αιγαίου, αναφέρθηκε από τη Θεσσαλονίκη ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος με αφορμή την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση, δίνοντας έμφαση στον τομέα της υγείας. Όπως σημείωσε, η εικόνα στις δομές υγείας των νησιών είναι σήμερα βελτιωμένη, ενώ τόνισε την ανάγκη συνέχισης των παρεμβάσεων και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Νέα χρηματοδοτική δυνατότητα συνολικού ύψους 1.317.409 ευρώ για την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στις δομές υγείας των νησιών ενεργοποιεί η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, με πρόσκληση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Το εργατικό κέντρο Ρόδου δια του Προέδρου του Παναγιώτη Εγκλέζου χαρακτήρισε στον κόσμο θετικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, εκφράζοντας ωστόσο προβληματισμό για την εφαρμογή αρκετών από αυτά το 2027. Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κώστας Πανός στάθηκε στην απουσία αναφοράς στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ και ζήτησε παρεμβάσεις για το τέλος ανθεκτικότητας στις οφειλές, την εποχικότητα και τη γραφειοκρατία. Στο επίκεντρο Διεθνού Συμποσίου για το Διεθνές Δίκαιο και την Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκε η Κάσος, με τον ομότιμο καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών Στέλιο Περάκη να αναφέρεται στον κόσμο στα συμπεράσματα της διοργάνωσης. Νέο σπίτι του γιατρού δημιουργήθηκε στη Χάλκη με στόχο τη στήριξη της υγειονομικής κάλυψης του νησιού, όπως ανέφεραν στον κόσμο οι πρόεδρες ομάδας Αιγαίου και ο Δήμαρχος Χάλκης. Η αυτοτελής κατοικία βρίσκεται δίπλα στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και θα φιλοξενεί τους γιατρούς του νησιού.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2-24-10-033-33.
2: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
3: Παιδότοπος.
2: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
3: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
2: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
3: Κέντρο ξένων γλωσσών.
2: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
3: Μα πού είναι όλα αυτά?
2: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
3: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
2: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
1: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-0400.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
5: Καλώς τους!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
9: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
8: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
9: Γάλα νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
8: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
9: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
8: Πάνες Ακράτειας Ελωμάς, μόνο 4,76.
9: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
8: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
9: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
2: Στο μικρόφωνο είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Στη σημασία της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των νησιών του Νοτίου Αιγαίου αναφέρθηκε από τη Θεσσαλονίκη ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος με αφορμή την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση δίνοντας έμφαση στον τομέα της υγείας. Όπως σημείωσε η εικόνα στις δομές είναι σήμερα βελτιωμένη. Τόνισε παράλληλα την ανάγκη συνέχισης των παρεμβάσεων και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Νέα χρηματοδοτική δυνατότητα για την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στις δομές υγείας των νησιών ενεργοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με πρόσκληση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Το εργατικό κέντρο Ρόδου δια του Πρόεδρου του Παναγιώτη Εγκλέζου χαρακτήρισε στον κόσμο θετικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, εκφράζοντας ωστόσο προβληματισμό για την εφαρμογή αρκετών από αυτά το 2027. Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κώστας Πανός στάθηκε στην απουσία αναφοράς στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Ζήτησε παρεμβάσεις για το τέλος ανθεκτικότητας, τις οφειλές, την εποχικότητα και τη γραφειοκρατία. Στο επίκεντρο Συμποσίου για το Διεθνές Δίκαιο και την Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκε η Κάσος με τον ομότιμο καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών Στέλιο Περάκη να αναφέρεται στο κόσμο στα συμπεράσματα της διοργάνωσης. Τόνισε την ανάγκη για ευρύτερη στρατηγική της Ελλάδας στο σημερινό διεθνές περιβάλλον. Νέο σπίτι του γιατρού δημιουργήθηκε στη Χάλκη με στόχο τη στήριξη τη υγειονομική κάλυψη του νησιού, όπως ανέφεραν στο κόσμο η πρόεδρος της ομάδας Αιγαίου Ντενίς Τσιμή και ο δήμαρχος Χάλκης Άγγελος Φραγκάκης. Η αυτοτελής κατοικία βρίσκεται δίπλα στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και θα φιλοξενεί τους γιατρούς του νησιού.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
2: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
4: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου, αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Kellogg's Coco Pops, Mega Pops 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στη σημασία της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των νησιών του Νοτιού Αιγαίου αναφέρθηκε από τη Θεσσαλονίκη ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος με αφορμή την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση, δίνοντας έμφαση στον τομέα της υγείας. Όπως σημείωσε, η εικόνα στις δομές υγείας των νησιών είναι σήμερα βελτιωμένη, ενώ τόνισε την ανάγκη συνέχισης των παρεμβάσεων και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Νέα χρηματοδοτική δυνατότητα συνολικού ύψους 1.317.409 ευρώ για την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στις δομές υγείας των νησιών ενεργοποιεί η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με πρόσκληση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Το εργατικό κέντρο Ρόδου δια του Προέδρου του Παναγιώτη Εγκλέζου χαρακτήρισε στον κόσμο θετικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, εκφράζοντας ωστόσο προβληματισμό για την εφαρμογή αρκετών από αυτά το 2027. Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου Κώστας Πανός στάθηκε στην απουσία αναφοράς στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ και ζήτησε παρεμβάσεις για το τέλος ανθεκτικότητας στις οφειλές, την εποχικότητα και τη γραφειοκρατία. Στο επίκεντρο Διεθνού Συμποσίου για το Διεθνές Δίκαιο και την Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκε η Κάσος, με τον ομότιμο καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών Στέλιο Περάκη να αναφέρεται στον κόσμο στα συμπεράσματα της διοργάνωσης. Νέο σπίτι του γιατρού δημιουργήθηκε στη Χάλκη με στόχο τη στήριξη της υγειονομικής κάλυψης του νησιού, όπως ανέφεραν στον κόσμο οι πρόεδρες ομάδας Αιγαίου και ο Δήμαρχος Χάλκης. Η αυτοτελής κατοικία βρίσκεται δίπλα στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και θα φιλοξενεί τους γιατρούς του νησιού.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9:30.

0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Το τεσβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στη σημασία της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών των νησιών του Νοτίου Αιγαίου αναφέρθηκε από τη Θεσσαλονίκη ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος με αφορμή την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση δίνοντας έμφαση στον τομέα της υγείας. Όπως σημείωσε η εικόνα στις δομές είναι σήμερα βελτιωμένη. Τόνισε παράλληλα την ανάγκη συνέχισης των παρεμβάσεων και της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Η νέα χρηματοδοτική δυνατότητα για την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στις δομές υγείας των νησιών ενεργοποιεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με πρόσκληση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. Το εργατικό κέντρο Ρόδου, δια του Πρόεδρου του Παναγιώτη Εγκλέζου, χαρακτήρισε στο κόσμο θετικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, εκφράζοντας ωστόσο προβληματισμό για την εφαρμογή αρκετών από αυτά το 2027. Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου, Κώστας Πανός, στάθηκε στην απουσία αναφοράς στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Ζήτησε παρεμβάσεις για το τέλος ανθεκτικότητας, τις οφειλές, την εποχικότητα και τη γραφειοκρατία. Στο επίκεντρο Συμποσίου για το Διεθνές Δίκαιο και την Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκε η Κάσος με τον ομότιμο καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών Στέλιο Περάκη να αναφέρεται στο κόσμο στα συμπεράσματα της διοργάνωσης. Τόνισε την ανάγκη για ευρύτερη στρατηγική της Ελλάδας στο σημερινό διεθνές περιβάλλον. Νέο σπίτι του γιατρού δημιουργήθηκε στη Χάλκη με στόχο τη στήριξη τη υγειονομική κάλυψη του νησιού, όπως ανέφεραν στο κόσμο η πρόεδρο τη ομάδα Αιγαίου Ντένις Τσιμή και ο δήμαρχο Χάλκη Άγγελο Φραγκάκη. Η αυτοτελή κατοικία βρίσκεται δίπλα στο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο και θα φιλοξενεί του γιατρού του νησιού.
9: Αμέσω τώρα. 55 λεπτά χωρί διακοπή με τι μεγαλύτερε παλιέ και νέε επιτυχίε από όλο τον κόσμο. Κόσμο 938.

0: 9.38.
1: Take the ribbon from your hair, shake it loose.